τα φώτα της πόλης, τα σκοτεινά αρώματα, οι παλιές σκάλες των σπιτιών, οι αιώνιοι έρωτες, τα λαμπερά βλέμματα, οι ασπρόμαυρες ταινίες.

έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

απόψε δέθηκε. Πότε δεξιά, πότε αριστερά. Μαζί μου περπατώντας στο ποτάμι βρέθηκε. Την ουρά του ένα σκύλος μου έπαιξε. Πήδηξε μπρος, φρένο οδηγός.

0: από όλα όσα μας πονούν. Στο τέλος τι απομένει?
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: υπάρχω.
1: 10 δευτερολέπτο.
0: Δεν υπάρχω μέσα στο χάος. Δεν υπάρχω, δεν υπάρχω.

στο φλιτζάνι, στα χαρτιά. Κι άλλοι ζητούν στα μαγιοβότανα βοήθεια, μα εγώ ζητώ απ' τη δική σου τη ματιά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Προσεύχομαι μέρα και νύχτα να μην μου τη φέρει πίσω πλάτα ή πλάγια. Προσεύχομαι μη τυχόν και μου κάνει πουντού

Ένα χρυσό μουσείο το κεφάλι μου. Έριξα και ένα μανίκι μες στο χάλι μου. Σαν τα βόσε ή άλλο πολίο θα εφορμήσω. Αν ακούς ρίξε μπουκάλι μες στις θάλασσες, να το πάνε στα γιώρος μου με μάγεψε. Μου έχει σπάσει τη μύτη και εσύ γελάς, όμως τα έχω φτύσει κανονικά. Διαβάζω μυθιστορήματα, πάω εκκλησία. Σπάω σακούλες δείχτες στα ορνηθοτροφία. Μοναχός το Άγιο Όρος δυστυχώς. Κλασικός δεμπελής και λίγο έως φόρος. Τι? Και λίγο έως φόρος. Ναι. Μόνα...

τρελαίνει αυτός ο χώρος. Drive-in θα το γεμίσω και με μικρά καλοβριάκια θα το διακοσμίσω στην υπόγεια την δίσκο. Παπάδος σκοτωμός, να μπερδεύω τεταράσα, να γίνεται χάμος κι όταν η νύχτα θα περάσει να είμαστε καλά, να πίνουμε τα γάλατα μέσα στα δημιάτα κι ο Θεούλης μας να λέει βρε που κρυβότανε.

Σε είδα ξανά, το κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Όλα βιένθω, τις σκέψεις πες μου είδες. Την απάντηση στο που και πώς μας βρήκε. Θα έχουμε να λέμε πάντα για τις νύχτες. Στα λιμάνια, στους σταθμούς.

ό,τι νιώσε. Έστω μια στιγμή και πες μου μήπως είδες πως περνάει.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η τρίτη θητεία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Η Ελλάδα της στόχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά η εικόνα της χώρας είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι πριν μερικά χρόνια. Λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια ο κύριος Μητσοτάκης. Μα ποιον δουλεύει, ρωτά σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια σε όλη την Ευρώπη. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόσουν τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για εμπόριο και επενδύσεις, ανακοίνωσε το Πεκίνο μετά τη συνάντηση Xi Jinping και Τραμπ. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει ανεξαρτησία σε συνέντευξη που μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν φύγει για το Πεκίνο, όπου ο Κινέζος ομολογός του εμφανίστηκε κατηγορηματικός για το θέμα. Ο πρεσβευτής της Κίνας στον ΟΗΕ επέκρινε την πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Μπαχρέιν για τα στενά του Ορμούζ, με αίτημα την ελεύθερη ναυσιπλοεία και τον τερματισμό των Ιρανικών επιθέσεων. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι όποια κράτη στηρίζουν το κείμενο θα μπορούσαν να μοιραστούν διεθνή ευθύνη αν ακολουθεί σε κλιμάκωση. Τα αίτια της θανατηφόρας πτώσης της 24χρονης από το μπαλκόνι 7ου ορόφου πολυκατοικίας χθες το απόγευμα στον Πειραιά ερευνούν οι αρχές. Ο σύντροφος της κοπέλας έδωσε πολύ ωραία κατάθεση, κατά την οποία φέρεται να είπε ότι κοιμόταν όταν η 24χρονη τον ξύπνησε για να του πει ότι δεν ένιωθε καλά και μέχρι να σηκωθεί να τον αναστήσει διαπίστωσε την πτώση και κάλεσε το ΕΚΑΒ. Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ οι γείτονες ανέφεραν ότι ήταν πολύ αγαπημένο ζευγάρι και δεν τους είχαν ακούσει ποτέ να μαλώνουν. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας ενέχονται στη διάπραξη ένοπλης ληστείας στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε η Ελλάς. Συνέλαβε τρεις αλλοδαπούς που το βράδυ της Δευτέρας παραβίασαν την μπαλκονόπορτα μόνο κατοικίες και με την απειλή όπλων και την άσκηση σωματικής βίας απέσπασαν ένα ρολόι χειρός και 1.800 ευρώ. Τη συνέχεια οδήγησαν τον ιδιοκτήτη και τη σύζυγό του σε υπνοδωμάτιο και τους κλείδωσαν. Σειρά εκδηλώσεων μνήμης για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού ξεκινάει από σήμερα μέχρι και τις 19 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Η 19η Μαΐου αποτελεί μέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της γενοκτονίας. Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό της Eurovision ξεκίνησε και η αγωνία κορυφώνεται στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση, ενώ τα στοιχήματα συνεχίζουν να τον κατατάσσουν στην πρώτη τριάδα. Λίγες νεφώσεις και αργότερα τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις, τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι νότιοι 3 με 4 βαφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παπαθανασίου, επόμενο δελτίο στις 9.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό. Απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
6: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
7: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: 15 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συννεφιά και...
1: Τι, και
0: μην περιμένουμε ασφαλείς προγνώσεις για σήμερα. Ο καιρός είναι ασταθής. Ενδεχομένως να δούμε και βροχές μέσα στην ημέρα.
1: Τι ενδεχομένως,
0: και να το πάρουμε απόφαση
1: βροχές.
0: Ότι για το ερχόμενο δεκαήμερο έτσι θα είναι ο καιρός.
1: Δεκαήμερο, σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Εννοώ ο καιρός θα έχει αυτή την αστάθεια. Δηλαδή, μια μέρα από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι θα δούμε ήλιο. Μάλλον αυτή η μέρα θα είναι η αυριανή. Κυριακή προδιαγράφεται ότι θα είναι μια ωραία μέρα.

0: μετά θα έχουμε πάλι βροχές. Μετά πάλι μια μέρα με καλό καιρό. Μετά πάλι βροχές.
1: Άστατος χαρακτήρας, γυρνάει έξω τα βράδια. Κοίταξε το θέμα. Τώρα αν δεις εδώ από τη δική μας λογική, αν δεις την λογική κάτω νότια, θα δεις ζέστη, θα δεις σκόνη αφρικανική και θα δεις είναι σαν να είναι χωρισμένη στα δύο η χώρα.
0: Σκόνη είχαμε και εμείς αυτές τις μέρες, όχι βέβαια όσο
1: δεν είναι
0: νότος,
1: όσο νότα,
0: και το καταλάβαμε την προχθές που έβρεξε. Τη βραδιά του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision έριξε αρκετή
1: έτσι
0: βροχή.
1: Το μετράς με τις
0: έτσι το μετράω και σήμερα.
1: Βραδιά της Eurovision.
0: Το πάω πλαγίως για να πω ότι σήμερα 10 η ώρα περιμένουμε την Eurovision.
1: Στο πρώτο ημιτελικό της Eurovision εγώ έπλαινα τα πιάτα. Εκείνη τη στιγμή όταν εμφανίστηκε ο Ακύλας, εγώ ήμουν εκεί. Όπως λέμε, πού ήσουν όταν έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι, το έθαμε πού ήσουν όταν ο Ακύλας.
0: Δεν ήσουν θρονιασμένος στον καναπέ με πατατάκια από εδώ και ό,τι άλλο για να το απολαύσεις.
1: Δεν απαντώ στην ερώτηση. Λοιπόν.
0: Δεν σε βλέπω πολύ σκληρό φαν της Eurovision. Λοιπόν,
1: κάτσε
0: αυτά τα του καιρού, τις χρειαζόμαστε τις βροχές αυτό το διάστημα ωστόσο. Ευχόμαστε ότι θα βοηθήσουν.
1: Οι βροχές θα είναι σήμερα σίγουρα. Έτσι
0: από
1: είναι.
0: Το μεσημέρι και μετά. Σίγουρο όχι, σίγουρο δεν υπάρχει.
1: Σίγουρα. Στο λέω εγώ, στο εγγυώμαι ότι οι μπόρες οι καταιγίδες θα έρθουν μετά τις 3 η ώρα,
0: μην
1: να ξέρετε.
0: Δεν νοικιάσε για τον καιρό, γιατί έχει τα
1: καλά, δικά. Όσο μπορώ να εγγυηθώ. Το θέμα είναι το εξής όμως, ότι. Τώρα να βγει και ήλιος, ενώ ήρθε λίγο στην νεφιά, είχε κάπως φάνηκε ο ήλιος. Το θέμα είναι ότι οι θερμοκρασίες είναι ικανές για να πάμε προς τη θάλασσα, αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ναι, κοίταξε, οι σκληροπυρηνικοί αυτοί που το αγαπάνε το κρύο το νερό δεν πτωούνται αυτό το διάστημα και από ό,τι είδα πηγαίνει κόσμος.
1: Τώρα, γι' αυτό έκανα το ερώτημα.
0: Για μας τους υπόλοιπους νομίζω ότι ακόμα λίγο μπορούμε να περιμένουμε.
1: Προς το παρόν δεν πηγαίνετε στη θάλασσα. Έτσι, όπως βλέπω την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και την έξοδο προς Χαλκιδική, όχι, δεν υπάρχει κινητικότητα, ακόμη τουλάχιστον όπως βλέπω. Ούτε φυσικά αν μας ακούτε το αυτοκίνητό σας, σκοπεύετε να το πάρετε τώρα στις επόμενες ή τώρα ή στις επόμενα λεπτά. Στα επόμενα λεπτά δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Η κίνηση είναι κανονικότατη έως μηδαμινή, ακόμα και στον περιφερειακό. Εντάξει, μια κινητικότητα. Εκεί πέρα, ξέρεις, μετά το Κωνσταντινοπολίτικα, λίγο εκεί προς τη στροφή πανοράματος, εκεί πέρα υπάρχει μια έτσι δυσκολία, αλλά όχι τίποτα ιδιαίτερο.

0: Bring it, bring it. Γιατί ακούσαμε και μετάφραση του, του φέρτο φέρτο του Ακύλα στα αγγλικά. Και να σου πω κάτι, ακούγεται και πολύ ευχάριστα.
1: Bring
0: λοιπόν,
1: it, bring it.
0: 10 η ώρα, bring it, bring it. 10 η ώρα σήμερα ο τελικός από
1: τι
0: την Βιέννη.
1: Ξέρουμε, τι ξέρουμε, τι αποτελέσματα. Σε τη σειρά θα εμφανιστεί.
0: Ναι, έκτη η Ελλάδα.
1: Έκτος η Κύπρος που τον Τζάλα. Θα πάει και αυτό καλά.
0: Η Κύπρος είναι προς τις τελευταίες εμφανίσεις. Ναι, δεν ξέρω. Θα εξαρτηθεί από την.
1: Εσύ είσαι Eurovision.
0: Από το κοινό, δηλαδή, θα έλεγα εδώ τώρα.
1: Είσαι φαν, πολύ φαν της Eurovision.
0: Όλη μου τη ζωή.
1: Όλη μου. Θα κάνω
0: μόνο λίγα
1: ερωτήσεις.
0: Χρόνια το, την άφησα τότε που είχε.
1: Θα κάνω, περίμενε να βρω
0: υποχωρήσει κάπως το
1: ενδιαφέρον.
0: Από μνήμη δεν έχω πολύ καλή, οπότε μην.
1: Όχι. Καλά. Λοιπόν,
0: τι να σου πω, πόσες φορές έχουμε πάρει την τρίτη θέση, τρεις, θα σου το πω.
1: Α, είδες. Πότε νίκησε η Παπαρίζου, αγαπητή Χρύσα?
0: 2005, αν είναι δυνατόν.
1: Είσαι
0: αυτό εφημερίδη. Είναι γραμμένο στο, με χρυσά γράμματα στις μνήμες μας.
1: Ωραία. Ποια ήταν η πρώτη Ελληνίδα που συμμετείχε τότε στην Eurovision?
0: Η πρώτη Ελληνίδα?
1: Ναι.
0: Μαρινέλα, υποθέτω.
1: Μαρινέλα. Λέανδρος μετράει.
0: Δεν εκπροσώπησε την Ελλάδα η δική Λέανδρος.
1: Γι' αυτό ρωτάω.
0: Λουξεμβούργο.
1: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει.
0: Ωραία. Αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν. Τώρα
1: ποια
0: κοιτάζουμε το μέλλον. Ποια
1: τραγουδίστρια έκανε την βαθμολογία της Κύπρου viral εξαιτίας της ατάκας Λευκοσία 12 βαθμοί το 2002? Η Εύη Αδάμ. Όντως ήταν το πρώτο τραγούδι Μαρινέλα. Μπράβο εδώ στη Χρύσα, κερδίζει. Des points, καλά το λέω. Όχι, προφανώ δεν είναι και πολύ καλή στα γαλλικά.
0: Πες το γερμανικά.
1: Να το βάλουμε. Ξέρεις ποιο το τραγούδι ήταν, Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου, ναι. Λες και βγήκε για μένα αυτό το τραγούδι. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει. Οι δύο χώρες που έχουν από νίκες, περισσότερες νίκες στην Eurovision είναι.
0: Ποιες?
1: Αυτή που μας πάει τα νεύρα κάθε φορά.
0: Ιρλανδία.
1: Η Ιρλανδία και Ιρλανδία. Η Σουηδία. Άρε, άμπα.
0: Η Ιρλανδία είχε φτάσει, λέει, σε μία πενταετία να κατακτήσει τον τίτλο 4 φορές. Είναι δυνατόν. Θυμάσαι τότε και με τον Τζόνι Λόγκαν. Πήγαινε ο Τζόνι Λόγκαν και έφερε το βραβείο. Ξαναπήγαινε ο Τζόνι Λόγκαν το βραβείο.
1: 1980 και 1987.
0: Πράγμα που θα συνέβαινε βεβαίως, να σου το πω με βεβαιότητα, αν ξαναπήγαινε η Έλληνα Παπαρίζου εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Είναι σίγουρο ότι θα.
1: Επειδή εγώ είμαι, όπως ξέρεις, πολύ μουντιαλικός και πολύ Euro, με Euro ασχολούμαι περισσότερο και όλα αυτά, υπάρχει ένα τέτοιο. Δεν θα φτάσει ποτέ το Eurovision του Μουντιάλ. Για ποιο λόγο? Θυμίζω ότι και το Μουντιάλ θα το δούμε έτσι από την ΕΡΤ, να το θυμίσουμε και αυτό. Για ποιο λόγο δεν θα φτάσει ποτέ? Γιατί αν σε ρωτήσω ποιο είναι το τρόπαιο του Μουντιάλ, το ξέρεις έτσι, αμέσως θα μου πεις ότι είναι αυτό το χρυσό, το φέρ και τα λοιπά. Ποιο είναι λοιπόν το τρόπο της Eurovision, Χρύσα? Δεν θα μου απαντήσεις.
0: Ναι, γιατί ότι δεν το έχουμε δώσει λοιπόν, και μεγάλη σημασία.
1: Είναι ένα κλασικό γυάλινο μικρόφωνο με ζωγραφισμένες λεπτομέρειες. Μάλιστα. Για να μαθαίνετε εδώ. Εδώ η εκπομπή, όπως βλέπετε, έχει εγκλοπαιδικές γνώσεις. Λοιπόν, εμένα πάντως η Eurovision για μια ζωή θα τη συνδέω με Άμπα και το Waterloo.
0: Ωραίες εποχές και αυτές.
1: 74. Έτσι,
0: και πήγες πολύ πίσω.
1: 74, γιατί το συνδυάζω και με το 94, τη μεταπολίτευση. Κατάλαβες, είναι πραγματικά. Όντως οι Άμπα έχουν συνδεθεί και εδώ σε εμάς με αυτό το πράγμα.
0: Και αν το σκεφτείς έτσι, η πορεία της Eurovision σε μεγάλο βαθμό καθρεφτίζει και την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Και είναι, να το πούμε αυτό, είναι και ένας πολιτιστικός θεσμός που φέρνει κοντά τους λαούς. Τους φέρνει κοντά μέσω της μουσικής.
1: Εντάξει, τώρα έχει γίνει ένας φαν, μια φαν κατάσταση, η οποία, καλό είναι να υπάρχει, γιατί ακούω και τις κριτικές πολύ καλά. Τώρα είναι αυτό μουσική, είναι αυτό τραγούδι, δεν έχουν φωνητικά, δεν έχει το άλλο. Δείτε το στην ευρύτερη διάσταση και θα το απολαύσετε.
0: Να πω και κάτι άλλο, ότι περνάμε πια και περάσαμε σε μια εποχή τα τελευταία χρόνια που οι περισσότερες χώρες ή τέλος πάντων πολλές χώρες διαγωνίζονται πλέον με τραγούδια που είναι γραμμένα στη δική τους γλώσσα.
1: Ναι.
0: Και έχει και αυτό το ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή πολυφωνία, γιατί είχαμε περάσει και σε μια εποχή που περισσότερες χώρες διαγωνίζονταν στα αγγλικά.
1: Στα αγγλικά, ναι.
0: Τώρα και με την.
1: Υπήρχε και ένα τραγούδι που κέρδισε χωρίς στίχους, νομίζω.
0: Το Νοκτέρν των Νορβηγών.
1: Α, εσύ είσαι πάρα πολύ δυνατή.
0: Αυτό είναι από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν περάσει από τη Eurovision. Λοιπόν, είχε ελάχιστο στίχο, τόσο ώστε να μπορεί να μην ακυρωθεί η συμμετοχή, γιατί διαφορετικά το λόγο είχε το βιολί.
1: Και να σου πω τώρα, άμα το νικήσει η Αυστραλία, τι θα γίνει? Η επόμενη Eurovision θα γίνει στην Καμπέρα, ξέρω.
0: Όχι, η επόμενη, και γι' αυτό έχουν προβλέψει. Αν κερδίσει η Αυστραλία τη Eurovision, πράγμα που έχει τις πιθανότητες του. Ήταν καταπληκτική εμφάνιση, ναι, προχθές της Δέλτα.
1: Θα γίνει στην Ευρώπη.
0: Δέλτα. Θα γίνει σε μία από τις τέσσερις χώρες που τις λένε τις Big Four, που είναι οι διοργανώτριες, οι πρώτες χώρες που διοργάνωσαν τη Eurovision. Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία.
1: Ναι. Έτσι,
0: οπότε αυτό προβλέπει ο κανονισμός της Eurovision.
1: Ωραία.
0: Αν συμβεί αυτό.
1: Όμως, σήμερα, τώρα όμως, εμείς είμαστε εδώ πέρα.
0: Εδώ είναι ο Ακύλας έτοιμος να το φέρει. Τώρα τι να λέμε για την.
1: Ναι, επειδή έχει δουλέψει και στο Κροζερόπλιο, ξέρω εγώ, μήπως.
0: Θα το φέρει, θα το φέρει.
1: Λοιπόν,
0: ακούσαμε πολλά τραγούδια διαφορετικά φέτος. Είχε αυτά τα τραγούδια που πολλοί κόσμος προκαλούν σε πολλοί κόσμο έτσι, μια αμηχανία και λένε είναι μουσική. Αυτό είχαμε όμως και ωραία τραγούδια. Είχαμε και πρωτότυπες, αρκετά πρωτότυπες συνθέσεις. Είχαμε και τραγούδια που σου θύμιζαν πολύ κάτι άλλο που έχεις ακούσει στο παρελθόν. Αρκετές αντιγραφές. Ναι.
1: Εμένα μου άρεσε και της Μολδαβίας εκεί, γιατί είναι πατριωτικό το τραγούδι εκεί της Μολδόβης. Μολδόβη και έχει ένα ρυθμό έτσι ραπ. Άρεσε και στον Κωστή πολύ
0: και
1: αυτό.
0: Και της Κροατίας πατριωτικό, ναι, που αναφέρεται στο κεφάλαιο αυτό της ιστορίας από
1: επί Οθωμανικές
0: Αυτοκρατορίες. Ενοχλήθηκε η Τουρκία από τους στίχους του κροατικού τραγουδιού.
1: Τελευταία η Τουρκία ενοχλείται έτσι κι αλλιώς πολύ, οπότε ίσως βγάλει κανένα νόμο πάλι, καμιά, όπως τη Γαλάζια πατρίδα, βγάλει κανένα ραδιοφωνική πατρίδα.
0: Μα βλέπεις ότι δεν συμμετέχει στην Eurovision εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Τουρκία.
1: Ναι.
0: Εμένα να σου πω την αλήθεια. Τώρα,
1: λοιπόν, εντάξει, okay, θα το πάρει ο Ακύλας, είναι βέβαιο αυτό.
0: Ποιοι άλλοι θα πάνε καλά.
1: Δείτε το ό,τι θέλετε, κάντε να ξέρετε ο Ακύλας αν νικήσει. Λοιπόν,
0: εμείς το ευχόμαστε.
1: Εσένα ποιο σου άρεσε, τώρα ετοιμάζεσαι να πεις.
0: Ετοιμάζομαι να πω.
1: Για πες.
0: Εμένα μου έκλεψε την καρδιά η Μάλτα.
1: Μάλτα,
0: η Μάλτα. Που έχει ένα πολύ έτσι.
1: Μπαλάντα.
0: Συγκινητικό, ναι, μια μπαλάντα. Πολύ τρυφερή, πολύ γλυκιά, κάπως στενάχωρη.
1: Στενάχωρη.
0: Μπέλα. Μιλάει για την αγαπημένη του, ο Αϊντάν, ο τραγουδιστής.
1: Μπέλα.
0: Ναι.
1: Μπέλα είναι και πρωταγωνίστρια του Λάνθη, μου θυμάσαι την ταινία του. Λοιπόν, ναι, okay. Μπέλα. Να ακούσουμε τον Μπέλα.
0: Ας το ακούσουμε και θα αφήσουμε Ακύλα έτσι για να κλείσουμε δυναμικά.
1: Ακύλα δυναμικά, ναι.

0: Μπέλα, αυτό το τραγούδι μπορούμε να το αφιερώσουμε εδώ και σε αδελφό μας εδώ, την Μπέλα. Φίλη μας, την Μπέλα, την Θεριού. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την ανασκόπηση λίγο της εβδομάδας.
1: Πάμε να δούμε τι έγινε, έτσι, την εβδομάδα αυτή. Και έγιναν πολλά.
0: Τα γεγονότα που μας κίνησαν το ενδιαφέρον και σας κίνησαν προφανώς το ενδιαφέρον, θα θυμηθούμε λίγο και να τα ψιλοσχολιάσουμε φυσικά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, περίμενε πώς και πώς όλος ο κόσμος, δεν ξέρω τώρα όλος ο κόσμος, εν πάση περιπτώσει όσοι είναι παίκτες στο γεωπολιτικό πεδίο, ας το πούμε, την περίφημη συνάντηση Xi Jinping και Donald Trump. Έγινε αυτή η συνάντηση. Εγώ διαψεύστηκα, Χρύσα, γιατί λέω στο τέλος ο Xi Jinping θα δώσει στον Trump, ξέρεις, κανένα έτσι, θα του δώσει κάνα μικρό αντάλλαγμα, ας πούμε, για να πει ότι η επίσκεψη ήταν επιτυχημένη. Δεν του δώσε τίποτα από ό,τι κατάλαβα. Πάντως συμφωνούν όλοι οι αναλυτές, και το διαβάζω από χτες πολύ έντονα, ότι ήταν η πιο κακά σχεδιασμένη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου οπουδήποτε. Πόσο μάλλον στην Κίνα, εν πάση περιπτώσει. Καμία συμφωνία δεν υπογράφηκε, κανένα στρατηγικό ζήτημα δεν έγινε πιο σαφές. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι πόσα 200 αεροπλάνα της Boeing, ναι, θα αγοράσουν οι Κινέζοι. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, όταν κλήθηκε να σχολιάσει, αρνήθηκε να σχολιάσει.
1: Και ένα καμπανάκι προς την Ταϊβάν, ότι αυτό ήταν το μην βασικό. Ανοίξετε.
0: Ο Τραμπ δεν πήρε τίποτα.
1: Μην ανοίξετε μέτωπα εκεί.
0: Δεν ξέρω, οτιδήποτε έλεγε να πάρει. Και, και οι Κινέζοι βάλανε το ζήτημα που τους ενδιέφερε από την πρώτη στιγμή, την Ταϊβάν. Ήταν πιο σαφές τι ακριβώς θέλει από τους Αμερικάνους το ζήτημα της Ταϊβάν. Αδιάστημα στη γωνιά. Αυτό τους είπε ουσιαστικά. Την ώρα όμως έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Την ώρα που γινόταν όλα αυτά, περνούσαν κάτι περίπου δεκάδες, όλο πόσο, 30-40 κινέζικα τάγκερ από τα στενά του Ορμού σε συνεννόηση με το Ιράν, αν μάλιστα αυτό λέει κάτι. Έτσι, αυτά. Δεν μας έκανε σοφότερο, σίγουρα μας έκανε πολύ σοφότερο. Είδαμε τουλάχιστον το εσωτερικό αυτό των απαγορευμένων ανακτόρων, να το πω έτσι, με τα ωραία τριαντάφυλλα και τα δέντρα 400 ετών που ενθουσίασαν και τον Τραμπ. Κάτι μάθαμε και από την Κίνα δηλαδή.
1: Και πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Γερμανία, όπου ο κύριε Στάρμερ δεν νιώθει πολύ καλά το τελευταίο διάστημα. Βλέπει την πρωθυπουργία του να κλειδωνίζεται μετά τη βαριά ήττα που υπέστη παραταξή του στις τοπικές εκλογές. Υπάρχει ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός βουλευτών του κόμματός του που ζητούν πλέον ανοιχτά την παρέτησή του. Και αυτή τη στιγμή δύο ονόματα ξεχωρίζουν ως πιθανή διάδοχη του Στάρμερ. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, που είναι και το φαβορί, ο Άντι Μπέρναμ, υπουργός των κυβερνήσεων Μπλερ και Μπράουν. Δήμαρχος του Μάντσεστερ, όπως είπαμε, και φανατικός οπαδός, διαβάζουμε, και της Έβερτον.
0: Ναι, υπάρχει και μόνο γι' αυτό δεν.
1: Και ο πρώην υπουργός υγείας, ο Γουέστ Ρίτινγκ, που παραιτήθηκε από τη θέση του, καταγγέλλοντας κενό ηγεσίας και πολιτική στασιμότητα. Τώρα, τι θα κάνει ο Στάρμερ? Ο ίδιος επιμένει ότι θα παραμείνει στην εξουσία. Ναι. Υποστηρίζει μάλιστα ότι μία μάχη διαδοχής αυτή τη στιγμή θα παρέλυε την κυβέρνηση στη Βρετανία, σε μια περίοδο μάλιστα διεθνούς αστάθειας.
0: Όσο μπορεί να παραμείνει, γιατί άμα αρχίζουν τις παραιτήσεις οι υπουργοί. Στην Τουρκία, δίπλα μας εδώ πέρα, είχαμε αύξηση του θερμόμετρου. Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία προφανώς αντιμετωπίζει τα ήρεμα νερά με λίγο διαφορετικό τρόπο. Η γαλάζια πατρίδα, το περίφημο έτσι εφιολόγημα, στο
1: ναι,
0: πω έτσι,
1: το αφήγημα αυτό.
0: Είναι πια και νομοσχέδιο, ή εν πάση περιπτώσει είναι όσο νόμος είναι και το κάζους μπέλι, άλλο τόσο είναι και αυτό το γαλάζια πατρίδα, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Αυτό που οι αναλυτές όμως επισημαίνουν είναι ότι είναι μια κίνηση της Άγκυρας να δείξει παρουσία, ενώ ήταν αρκετά στριμωγμένη γεωπολιτικά, και να το δείξει με θερμό τρόπο. Οπότε δεν αποκλείεται, λένε οι ίδιοι αναλυτές, να έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο και σε ελληνοτουρκικά. Για να δούμε.
1: Τώρα, στην Βουλή είχαμε την ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, το πόθεν έσχες δηλαδή, των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Αυτό σημαίνει ότι αφορούν τη χρήση του 2024. Στις δηλώσεις περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία του Πρωθυπουργού, των πολιτικών αρχηγών, υπουργών, βουλευτών, ευρωβουλευτών, καθώς και των περιφερειαρχών και δημάρχων. Λίγο πολύ, όσοι τα έψαξαν, έκαναν διασταυρώσει, είπαν ότι δεν υπήρχαν ιδιαίτερες διαφορές σε σχέση με τα πόθεν έσχες των πολιτικών που μάθαμε πέρυσι. Οπότε, ξέρεις, έμειναν πολλοί να ψάχνουν. Mm-hmm. Δεν ξέρω πραγματικά αυτή τη στιγμή τι προσφέρει στη δημόσια συζήτηση αυτή η δημοσιοποίηση των οικονομικών αυτών στοιχείων. Τέλος πάντων, να πούμε ότι προκλήθηκε ένα ζήτημα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, με τους λογαριασμούς του στο εξωτερικό, οι οποίοι παρέμειναν αδήλωτοι. ο ίδιος το απέδωσε σε αμέλεια του λογιστή του.
0: Τέλος πάντων, αυτό το όσο το πόθεν δεν έτσι ερευνάτε, το έσχες ήταν...
1: Ναι, μένουμε στο έσχες.
0: Και θυμίζω βέβαια ότι όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι, να ξέρετε, και οι άνθρωποι του τύπου γενικά, είμαστε υποχρεωμένοι στην ίδια διαδικασία να δηλώνουμε πόθεν έσχες. Τώρα βγάλετε συμπέρασμα πόσο μπορεί να ελεγχθεί ένας τόσο μεγάλος αριθμός πόθεν έσχες. Λοιπόν, είχαμε όμως μια ιστορική ομιλία του Προέδρου της Κύπρου, του κυρίου Νίκου Χριστοδουλίδη, στη Βουλή των Ελλήνων, νομίζω μετά από πολλά χρόνια, 16, κάτι τέτοιο. Και αυτό που έκανε συγκίνησε τους περισσότερους είναι αυτό το τάμα, πώς το εμφάνισε, πώς το χαρακτήρισε, που είναι η επανένωση, είναι το τάμα που ενώνει Κύπρο και Ελλάδα. Ακούστηκε αυτό μετά από πάρα πολλά χρόνια, από το 1974 ίσως και πιο νωρίς, και συγκίνησε πάρα πολύ με αυτή την ομιλία και φυσικά έκανε και αναφορά στο ανοιχτό τραύμα των αγνοωμένων της Κυπριακής τραγωδίας. Ποτέ δεν θα ησυχάσουμε αν δεν διακριβωθεί η τύχη και του τελευταίου αγνοωμένου. Μια πολύ πατριωτική ομιλία.
1: Έτσι.
0: Και νομίζω ότι χρειαζόταν η Κύπρος και η Ελλάδα αυτές τις πατριωτικές υπενθυμίσεις.
1: Λοιπόν, εμείς εδώ στα δικά μας είδαμε και κάτι που δεν περιμέναμε να δούμε, και ενώ ότι είδαμε στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας ένα φορτηγό να παρασύρει περίπτερο, να προκαλεί φοβερές ζημιές, ευτυχώς χωρίς θύματα. Νομίζαμε γινόταν σεισμός, είπε ο άνθρωπος που βρισκόταν μέσα στο περίπτερο, και φυσικά είδε τον κόσμο αλλιώς εκείνη τη στιγμή.
0: Εντάξει, τουλάχιστον δεν έγινε κάτι.
1: Του φορτηγού υποστήριξε ότι επιχείρησε να αποφύγει άλλο όχημα. Άκουσαν τώρα όλα αυτά σε πεζόδρομο, έτσι.
0: Έτσι, για να συζητήσουμε λίγο, κύριε Δήμαρχε, εδώ πέρα.
1: Και ενώ έκανε έναν λιγμό, προσέκρουσε στην τέντα του περιπτέρου.
0: Αυτό όλο μας κάνει λίγο, ρίξτε μια ματιά τι γίνεται με τις φορτώσεις, τόσο στους πεζοδρόμους όσο και τους δρόμους όπως η Παύλου Μελά, για παράδειγμα, και θα καταλάβετε ότι ό,τι σχεδιασμός είχε γίνει για τη φορτώσεις μάλλον δεν λειτουργεί.
1: Και να πούμε ότι και το θέμα των πεζόδρομων είναι μια ιστορία επώδυνη, έτσι.
0: Στον πεζόδρομο πάντως μην κυκλοφορείτε
1: καθόλου.
0: Πώς το λένε,
1: αμέριμνος.
0: Ναι,
1: θα έλεγα ότι στον πεζόδρομο ειδικά πρέπει να είσαι πιο επιφυλακτικό. Από ότι στον δρόμο τον κάνω.
0: Πεζόδρομος, ρε παιδί μου, παντού στον κόσμο έχω την αίσθηση δηλαδή ότι σχετίζεται με την αμεριμνησία. Δηλαδή περπατάς λίγο, αφήνεις το μυαλό σου λιγάκι, χαλαρώνεις. Εδώ δεν πρέπει να χαλαρώνεις. Εδώ πρέπει να είσαι. Επίσης, όποιοι θήτα αν είσαι, δεν πρέπει να χαλαρώνεις. Γενικά, θα τα δούμε και μετά όμως αυτά. Είδαμε τα επεισόδια που γίνανε εκεί στους χώρους του Απιθύτα, στους χώρους του Πολυτεχνικής Σχολής. Δεν είναι κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει, πρώτον. Δεύτερον, δεν έχει σημασία ποιος και τι έκανε. Έχει σημασία ότι τόσο εύκολα μπορούν να γίνουν τόσες βίαιες εκτροπές. Ίσως έπαιξε ρόλο ότι αυτή τη εβδομάδα είχαμε και τις φοιτητικές εκλογές. Άλλη μια τραγωδία, παροδία μάλλον, γιατί όπως ποτέ δεν έχουμε τα αποτελέσματα από πόσες δεκαετίες πια έχουν κλείσει. Να ξέρουμε ποιος έχει πάρει τι.
1: Αυτό το θυμάμαι από τότε που ήμασταν εμείς στη φοιτητική μας εποχή.
0: Θυμάμαι, επειδή είσαι πιο μικρή, εγώ θυμάμαι, νομίζω έχω πετύχει και ένα που ήταν συγκεντρωτικά αποτελέσματα. Υπήρχε η ΕΦΕ, να φανταστείς, είχε ακόμα. Τέλος πάντων, τώρα κατά τη δάπνο του Φουκού, την φοιτητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, και μόνο αυτή η φράση που λέμε, τέλος πάντων, ότι υπάρχουν φοιτητικές παρατάξεις κομμάτων, κατά τη δάπνο του Φουκού, πρώτη είναι η δάπνο του Φουκού, δεύτερη η πασπουδαστική του ΚΚΕ, για το κατά του ΚΚΕ, πρώτη είναι η πασπουδαστική, μάλιστα και με πολύ μεγάλα ποσοστά. Ούτε πέστε ότι είναι λίγη διαφορά και κάποιος λέει ο ένας πρώτος και ο άλλος δεύτερος. Δυστυχώς πρόκειται για ένα τραγέλαφο που όσο συνεχίζεται τόσο περισσότερο κόσμο θα απομακρύνει.
1: Απαξιώνει τη διαδικασία αυτή καθ' αυτή, έτσι.
0: Έτσι.
1: Τώρα, στην Αθήνα είχαμε το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκίνησε χθες. Τίτλος «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Είχαμε την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έκανε έναν απολογισμό των όσων έχει υλοποιήσει η Νέα Δημοκρατία στα 7 χρόνια διακυβέρνησης, και παρουσίασε τις κατευθύνσεις του κόμματος εν ώψη μιας τρίτης θητείας που διεκδικεί η παράταξη και στη συνέχεια θα αποτελέσει και το προεκλογικό πρόγραμμα. Όλα αυτά με τον ορίζοντα των εκλογών μπροστά μας. Για άλλη μια φορά άρχισαν οι εκτιμήσεις, τα προγνωστικά. Ναι. Θα γίνουν εκλογές τώρα τον Ιούλιο, άκουσα κάποιες φωνές να το λένε αυτό.
0: Ιούλιο,
1: άλλοι να λένε αμέσως μετά τη ΔΕΘ, άλλοι να λένε όχι ίσως και στην αρχή της νέας χρονιάς.
0: Ναι, δεν ναι, κοίταξε.
1: Ατέμονη αυτή η συζήτηση είναι τώρα και χωρίς.
0: Τα σενάρια είναι δύο. Ή φθινόπωρο μετά τη ΔΕΘ ή άνοιξη. Ναι. Ενδιάμεσα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά μάλλον άνοιξη θα πάμε.
1: Τώρα, σήμερα στις 11.30 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε ένα πάνελ συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα μιλήσει στο κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχεις καταλάβει τι ακριβώς γίνεται με το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη? Ναι. Γιατί έχω μπερδευτεί λιγάκι. Πώς το είπε ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο κύριος Ανδρουλάκης λέει μασαμπούκωσε 1,2 εκατομμύρια. Μασαμπούκωσε. Πού τη βρήκε τη λέξη? Εν πάση περιπτώσει, μια οικογενειακή έτσι, υπόθεση με ένα ακίνητο το οποίο μισθώθηκε στο κτηματολόγιο, στο ελληνικό δημόσιο. Είναι νόμιμο από ό,τι κατάλαβα όλα αυτά, αλλά δεν είναι ηθικά όπως το εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος είπε δεν θα σηκώσουμε το ζήτημα, αλλά είναι ηθικό. Πώς να το σηκώσουμε, αυτό το σηκώνουμε. Εν πάση περιπτώσει, απάντησε με τον τρόπο που απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και τι μας δείχνει αυτό, Χρήσα και φίλες και φίλοι? Μας δείχνει ότι η προεκλογική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει, υπό μία έννοια. Και η δεύτερη έννοια ότι θα είναι αρκετά τοξική και τα χτυπήματα θα είναι πολλά και πολλές φορές και κάτω από τη μέση. Να τα περιμένουμε όλα αυτά. Οπότε σίγουρα δεν
1: είδαμε
0: θα πλήξουμε.
1: Είδαμε και άλλα στις αρχές της εβδομάδας, μια που λες για χτυπήματα κάτω από τη μέση, με παραποιημένες φωτογραφίες.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Ναι, καλά, τώρα έχει να πέσει τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, δηλαδή να υπάρχει μια δυσπιστία, μια καχυποψία απέναντι στις φωτογραφίες που βλέπουμε και στα βίντεο στην τεχνητή αυτό... νοημοσύνη, γιατί μπορεί ξαφνικά, ξέρεις, να δεις ένα περιστέρι που μοιάζει με γαλοπούλα και να πεις από πότε
0: αυτό
1: γίνανε τόσο
0: ήτανε.
1: Ποιος το ταΐζει αυτά τα περιστέρια και είναι,
0: είναι ψεύτικο, έτσι, δεν ήταν
1: μα κρατούσε και το φύλλο, το κλαδάκι ελιάς στα...
0: Δεν κρατάνε τα περιστέρια κλαδί ελιάς, εγώ τα έχω συνδυάσει έτσι τα άσφρα τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη, εντάξει, δεν το έκρυψε η Μαρία Καριστιανού, δηλαδή δεν έγινε προσπάθεια να μας πείσει ότι είναι αληθινό, αλλά στην αρχή, ξέρεις που το είδαμε, όλοι πιστεύαμε ότι
0: και γιατί
1: κάτι δεν πάει καλά ως προς τις αναλογίες. Γιατί εκεί θα γίνει και η ομιλία της που θα ανακοινώσει την ίδρυση του Νέου Κόμματος.
0: Εγώ κάτι με όλοι που το συνδύασα.
1: Γιατί είναι και ένα σημείο, ένα τοπόσημο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Από τη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, θα γίνει η ανακοίνωση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, όπως το προανήγγειλε η ίδια με το βιντεάκι αυτό, δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης. Εμφανίζεται η ίδια να απελευθερώνει το επίμαχο περιστέρι. Και...
0: Κωνσταντίνου και Ελένη, 21 Μαΐου, κάτι σημαίνει
1: και
0: αυτό. Κάτι
1: και ήδη αρχίζει και η ονοματολογία για το ποιοι θα συμμετέχουν στην κίνηση αυτή της Μαρίας Καριστιανού, ποιο θα είναι το όνομα της παράταξης. Μέσω ανάρτησής του στα social media, ο δημοσιογράφος και ανταποκριτής στη Μόσχα, ο Θανάσης Αυγερινός, ήδη προανήγγειλε ότι θα συμμετάσχει. Δεν θα μπορούσα να λείπω, είπε.
0: Μάλιστα. Ξέρω από κάποιον που θα συγχυστεί πάρα πολύ με αυτή του Θανάση Ευγερινού, που είναι στο Βερολίνο ανταποκριτής και που μαλώνει συχνά με τον συντάδελφο. Λοιπόν, εντάξει, καλά τα λέμε αυτά, αλλά αυτό που μας έτσι και συγκλώνησε, αλλά και μας έβαλε πρώτον ευθυνό μας και λίγο υποκριτικά αρχίσαμε να ανησυχούμε, είναι η τραγική ιστορία με τις δύο 17χρονες που αυτοκτόνησαν τελικά και οι δύο. Για όλους αυτούς τους λόγους που συζητήσαμε αναλυτικά στα social media και όχι μόνο, και αρχίσαμε να βλέπουμε τα πράγματα εκ των υστέρων με άλλο μάτι, υποτίθεται, για λίγο ακόμα μέχρι να περάσει και αυτό. Το θέμα δεν είναι μόνο το τι έγινε με τις 17χρονες, που είναι τραγικό έτσι και αλλιώς ως είδηση αστυνομικού δελτίου, είναι το γεγονός ότι αρχίσαμε και συζητάμε με έναν τρόπο για αυτοκτονία ως κάτι το οποίο η πίεση σε οδηγεί πολλές φορές και είναι αναπόφευκτο. Όχι, δεν είναι αναπόφευκτο, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ενισχύεις με οποιοδήποτε τρόπο και να το, πώς να το πω, εξευγενίζεις, αλλά σίγουρα έκανε πολλούς γονείς, νομίζω, Χρήσα, να κουνηθούν λίγο από τη θέση τους και να δουν τα πράγματα ίσως λιγότερο απαιτητικά και λιγότερο αγχωμένα, γιατί έρχονται και πανελλαδικές εξετάσεις, και να δουν με άλλο μάτι όλα αυτά που συμβαίνει.
1: Τι να σου πω, εγώ λίγο ανήκω στην παλιά σχολή που δεν ήθελε πολύ να, δημοσιογραφικά, που δεν ήθελε πολύ να σχολιάζει
0: αυτά τα θέματα.
1: Νομίζω δίνουμε υπερβολικά μεγάλη έκταση και δεν ξέρω αν βοηθάει αυτό. Ο ανθρώπινος ψυχισμός είναι περίπλοκος και όταν πάμε να τα ερμηνεύσουμε εμείς και
0: καλά,
1: να αποδώσουμε έτσι, να δώσουμε εξηγήσεις για το τι, για πώς, νομίζω ότι πολλές φορές πέφτουμε έξω. Τώρα, για την πίεση εν ώψη εξετάσεων, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Γιατί βρισκόμαστε μπροστά στην
0: πάντα έναξη μαθήματα. Των τα λύκειο σταματήσαν τα μαθήματα, έτσι.
1: Σταματήσαν εδώ και μέρες. Ναι. Τα παιδιά πήγαιναν.
0: Για πες εσύ που τα ξέρεις αυτά. Πότε ξεκινάνε τις πανελλαδικές?
1: Έχουμε ακόμα δρόμο για τις πανελλαδικές. Αυτή τη στιγμή ξεκινάνε οι εξετάσεις.
0: Α, ναι, μωρέ, την πέρασαν τις εξετάσεις.
1: Γενικές εξετάσεις, ναι, στα λύκεια και στα γυμνάσια. Ουσιαστικά η χρονιά λίγο μετά το Πάσχα, ξέρεις, κάπου εκεί τελειώνει.
0: Ναι.
1: Οπότε ξεκινάει η διαδικασία των εξετάσεων. Φυσικά θα το πούμε και θα το ξαναπούμε. Δεν χρειάζεται να το συνδέει κανείς με μία απόγνωση, λες και θα έρθει το τέλος του κόσμου. Από την άλλη πλευρά, είναι μια ευκαιρία να δείξει τον καλύτερό σου αυτό, κάθε παιδί, όσο μπορεί.
0: Ρε εσύ, αυτό το πράγμα που βλέπεις, επειδή τώρα αυτή την εβδομάδα που πέρασε, πάρα πολλά σχολεία και νομίζω και τα πρότυπα ήταν πιο νωρίς, αλλά πολλά ιδιωτικά κυρίως σχολεία δίνανε εξετάσεις.
1: Ναι. Και τα πρότυπα αυτές τις μέρες ανακοινώθηκαν, ναι, ναι, και
0: λοιπόν,
1: επιτυχόντες.
0: Πολλοί κόσμος έδωσε, πάρα πολλοί κόσμος, και επειδή λειτουργούσε έτσι σε κόσμο που έδωσε, είναι σαν να έβλεπα κόσμο να δίνει πανελλαδικές. Μιλάμε για παιδιά τώρα, έτσι, που θα πάνε τώρα γυμνάσιο, που θα πάνε, δηλαδή, ναι, όταν μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία σε παιδιά του δημοτικού, κάτι δεν κάνουμε καλά.
1: Όταν εγώ βρέθηκα έξω από σχολείο που πήγαν τα παιδιά πρώτη μέρα να δώσουν για τα πρότυπα και είδα γονείς σκαρφαλωμένους στον καγγελόφραξη, πώς να την πω,
0: ναι,
1: είπα ότι αυτή η ιστορία έχει τρομερό πρόβλημα.
0: Ναι. Και
1: να πάει το παιδί και αν έχει δυνατότητες να περάσει το πρότυπο, είναι καλό σχολείο πραγματικά, αλλά όχι με τέτοιο φανατισμό.
0: Ναι.
1: Τι πίεση δέχεται ένα παιδί στην έκτη δημοτικού όταν βλέπει τη μαμά του, τον μπαμπά του σκαρφαλωμένο στα κάγκελα?
0: Και
1: σωστά λέει η Σοφία
0: ότι
1: κάνουν φροντιστήριο.
0: Σοφία.
1: Από την Τετάρτη, ναι, δημοτικού ξεκινάει το φροντιστήριο.
0: Και μάλιστα κάποια φροντιστήρια είναι ειδικευμένα σε αυτό το τέτοιο. Και κάτι δεν κάνουμε καλά έτσι όταν το βλέπουμε αυτό. Λοιπόν, στις Κάνες θα σε πάω τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί εκεί πέρα είμαστε στην τέταρτη μέρα, πέμπτη μέρα. Σήμερα κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε ελληνική παρουσία στο επίσημο διαγωνιστικό.
1: Έχουμε όμως
0: στο ένα κάποιο βλέμμα, από εκεί που ξεκίνησε και ο Λάνθιμος, άντε να δούμε. Πίτερ Τζάκσον ήταν ο μεγάλος επίσημος καλεσμένος, τιμητικός χρυσός φοίνικας ο Πίτερ Τζάκσον, με τον σκηνοθέτη να αποκαλύπτει πως το φεστιβάλ βοήθησε τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών να ξεπεράσει τις αμφιβολίες του Χόλου και να γίνει κινηματογραφικό φαινόμενο, και έδωσε ένα ραντεβού εκεί πέρα. Και τι δεν είπε. Τις σχέσεις που έχουν οι Beatles με τον Κιούμπρικ και τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, γιατί ο Σπίλμπεργκ έκανε τον γιο του Πίτερ Τζάκσον να κλάψει. Ήταν στο Παλέντε Φεστιβάλ, ανέβηκε με σόρτς, έτσι, Πίτερ Τζάκσον τελείωτος. Και φυσικά εδώ, όλα αυτά που κυκλοφόρησαν έκαναν τους συνεφίλ πολύ πολύ χαρούμενος με όλα αυτά που μάθανε. Σου έχω όμως και το τελευταίο νέο.
1: Θέλω να σταθούμε σε κάτι ακόμα.
0: Αυτό θα σταθώ
1: στις
0: τώρα.
1: Κάνες, πού θα σταθείς?
0: Στο Βεσάν Κασέλ θες να σταθείς σίγουρα. Γιατί είπε κάτι που
1: πες
0: θα
1: για το Βεσάν Κασέλ, ναι, για πες.
0: Μάλλον θα σε στεναχωρήσει. Παιδιά, μεγάλωσα, λέει. Δεν είμαι πλέον ούτε action hero, ούτε ζε πρεμιέρ.
1: Ωραία, ξέρεις, λοιπόν. Εγώ όμως θα απαντήσω μέσω Τζοαν Κόλινς, η οποία Joan τι Collins. Να πω για τη γυναίκα. Υποκλίνομαι. Ποια γυρατιά, ποια ηλικία, ποιο ρολόι, τίποτα δεν βλέπει. Η Τζοαν Κόλινς έλαμψε στις Κάνες. Μια εντυπωσιακή εμφάνιση, ντυμένη στα κατάλευκα.
0: Έτσι.
1: Καλονή, έτσι.
0: Σου άρεσε η Τζοαν Κόλινς?
1: Πάρα πολύ. Μια εντυπωσιακή παρουσία που σπάει και το χρόνο και τα πάντα, και φάνηκε να αποπνέει και τη χαρά της ζωής να είναι καλά η γυναίκα, ναι, και να είναι πάντα έτσι λαμπερή και όμορφη.
0: Μέχρι στιγμής πάντως δεν είδαμε αυτή την ταινία. Δεν την είδαμε έτσι και αλλιώς, γιατί είμαστε στις Κάνες. Αυτοί που είναι στις Κάνες δεν είδαν την ταινία η οποία θα κάνει τη διαφορά, τουλάχιστον. Ίσως οι παράλληλες ιστορίες του Ασκάρ Φαραντί, ο Ιρανός αυτός ο δημιουργός, που διασκεύασε ουσιαστικά το δεκάλογο του Κισλόφσκι, αν κατάλαβα καλά, να είναι κάτι από αυτό. Και το Φάδραλα του Παύλου Παυλικόφσκι, γιατί ο Παύλος Παυλικόφσκι είναι ένας από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες εν ζωή αυτή τη στιγμή. Έτσι κι αλλιώς δεν ήταν όμως οι μεγάλες του ταινίες, σίγουρα. Για να δούμε τι θα δούμε τις επόμενες μέρες.
1: Μάλιστα,
0: εκεί πέρα.
1: Σε προειδοποιώ από τώρα και μέχρι τις 15-16 Ιουλίου ότι θα γκρινιάζω συνεχώς για την Οδύσσια του Νόλαν. Είμαι σε αυτούς που γκρινιάζουν. Είμαι σε αυτούς που δεν μου αρέσει τίποτα από όσα ακούω και βλέπω από τα τρέιλερ μέχρι στιγμής.
0: Περίμενα να τη δεις και εσύ.
1: Εντάξει, έχουμε ήδη. Καμπανάκια χτυπάνε πολλά μέχρι στιγμής.
0: Θέλω να σου πω ότι ο Νόλαν δεν έχει κάνει κακή ταινία ποτέ.
1: Σου άρεσε και λοιπόν, το Tenet, είσαι σε αυτούς που άρεσε.
0: Όλα, εντάξει,
1: εγώ λέω
0: όλα,
1: ότι έχει κάνει αριστουργήματα, έχει κάνει και ταινίες που δεν βλέπω.
0: Είναι ευφυής σκηνοθέτης, εμείς δεν καταλάβαμε
1: τι ήθελε να πει.

0: Λοιπόν, την Τρίτη είναι η μέρα της μνήμης της ποντιακής γενοκτονίας. Οι εκδηλώσεις όμως, οι κατατόπους, έτσι,
1: μοιράζονται.
0: Ναι, φέτος έχει ένα πραγματικά εντυπωσιακό αριθμό εκδηλώσεων που γίνονται σε διάφορους δήμους. Σήμερα εδώ στην Θεσσαλονίκη έχουμε την εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος και η τέταρτη δημοτική κοινότητα στις 7 στο θεατράκι της πλατείας Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού.
1: Ωραία. Τώρα, από ό,τι διαβάζω, θα παρουσιάσουν εκδήλωση η food blogger Ευγενή Ευθυμιάδου και ο Ιωάννης Κοντζαγερίδης, Πόντιο σίγουρα, γιατί θα υπάρχουν γεύσεις και μνήμες, λέει, της ποντιακής παράδοσης. Ωραία. Παραδοσιακές πίτες η Χαρούλα Τσομπανίδου θα παρασκευάσει, λέει, με γυναίκες.
0: Ωραία, πρωτότυπη ιδέα.
1: Ποντιακή καταγωγή. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων. Βέβαια, συνεχίζει το διχασμός έτσι με δύο εκδηλώσεις τα σωματεία τα ποντιακά. Κάτι να γίνει, βρε παιδιά, με αυτό. Εντάξει, κάθε χρόνο καταντάει λίγο εκεί, ξέρω εγώ, κάπως να το βρούμε, να οργανωθούμε που λέμε. Εν πάση περιπτώσει, θα γίνουν και διάφορες εκδηλώσεις έτσι για την ημέρα της γενοκτονίας των ποντίων.
0: Και αύριο και την Δευτέρα και την Τρίτη που κορυφώνονται οι εκδηλώσεις.
1: Μάλιστα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι σε αυτό. Θα εκνευριστεί, λες τώρα, η τουρκική τέτοια, η διπλωματία σίγουρα θα βγάλει πάλι την γνωστή ανακοίνωση που βγάζει καμιά φορά.
0: Όπου τι λένε, να μην θυμόμαστε.
1: Ότι δεν είναι γενοκτονία.
0: Ναι, και να σβήσει η μνήμη. Ναι, δεν καλά, είπαν έτσι εντάξει, τα πράγματα.
1: Θα κάνουμε το τουρκολιβικό μνημόνιο, πώς το λένε, τέτοιο ως μνήμη. Λοιπόν, να πιούμε και ένα ουσκάκι σήμερα.
0: Γιατί
1: είναι Παγκόσμια ημέρα ουίσκι.
0: Μάλιστα.
1: Να ξέρεις. Έτσι, εννοείται από πού ξεκίνησε, μπορείς να το καταλάβεις, φαντάζομαι, από τη Σκωτία.
0: Σκότλαντ.
1: Ένας σκοτσέζος φοιτητής, μάλιστα. Και όχι πολύ. Είναι πρόσφατη ημέρα, το 2012. Έτσι, την υλοποίησε φοιτητής Blair Bowman το όνομά του και υιοθετήθηκε αμέσως από το Κοινοβούλιο της Σκωτίας. Αυτό είναι, αν έχεις μια ιδέα. Και να συμβάλλει βέβαια στην αύξηση του εθνικού ποδού της πατρίδας του, έτσι, να τιμήσει ήθελε.
0: Αλλά και το με μια ανησυχία έτσι φιλανθρωπική, διότι
1: βέβαια, ναι,
0: στη
1: ναι.
0: γιορτή αυτή που διοργανώνουν οι Σκοτσέζοι καλούνται να συνεισφέρουν και στη φιλανθρωπική οργάνωση Just the Drop που αγωνίζεται για την πρόσβαση σε καθαρό νερό.
1: Ακριβώς.
0: Σε φτωχές περιοχές του πλανήτη. Οπότε,
1: γιατί το ουίσκι είναι το νερό της ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Όπως λένε και οι Ινδιάνοι.
0: Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα να πιούμε νεράκι εμείς, κανονικό, το γνήσιο νεράκι. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Γκέλη Παπαθανασίου και εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» ξεκίνησε χθες το τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η τρίτη θητεία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις εκαετίες πίσω, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά η εικόνα της χώρας είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι πριν μερικά χρόνια και τόνισε ότι η ισχυρή κυβέρνηση δεν σημαίνει ανεξέλεγκτη εξουσία, αλλά εντολή αλλαγών και σκληρή δουλειά. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόσουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, ανακοίνωσε στο Πεκίνο μετά τη συνάντηση Xi Jinping και Τραμπ. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει ανεξαρτησία σε συνέντευξη που μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο. Ο πρεσβευτής της Κίνας στον ΟΗΕ επέκρινε την πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν οι ΗΠΑ και Μπαχρέν για τα στενατουρμούς με αίτημα την ελεύθερη ναυσιπλοεία και τον τερματισμό των Ιρανικών επιθέσεων. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι όποια κράτη υποστηρίζουν το κείμενο θα μπορούσαν να μοιραστούν διεθνή ευθύνη αν ακολουθήσει κλιμάκωση. Τα αίτια της θανατηφόρας πτώσης της 24χρονης από τον μπαλκόνι 7ου όροφου πολυκατοικίας χθες το απόγευμα στον Πειραιά ερευνούν οι αρχές. Ο σύντροφος της κοπέλας έδωσε πολύ ωρική κατάθεση, κατά την οποία φέρεται να είπε ότι κοιμόταν όταν η 24χρονη τον ξύπνησε για να του πει ότι δεν νιώθει καλά και μέχρι να σηκωθεί να την αναζητήσει διαπίστωσε την πτώση. Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ οι γείτονες κάνουν λόγο για ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Σε γενικευμένο επεισόδιο με 20 άτομα να πιάνονται στα χέρια μετατράπηκε ποντιακού γλέντι χθες βράδυ στην Νικόπολη, με αποτέλεσμα 2 άτομα να τραυματιστούν από σπασμένα μπουκάλια. Το σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ σημειώθηκαν προσαγωγές. Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό της Eurovision ξεκίνησε και η αγωνία κορυφώνεται. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση, ενώ τα στοιχήματα των κατατάσσεων στην πρώτη τριάδα. Σειρά εκδηλώσεων μνήμης για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού ξεκινά από σήμερα μέχρι και τις 19 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Η 19η Μαΐου αποτελεί μέρα τιμής και μνήμης για τα θύματα της γενοκτονίας. Ένα φεστιβάλ με επίκεντρο τα άτομα με αναπηρία, το δεύτερο φεστιβάλ ατόμων με αναπηρία, μια γιορτή για όλους, διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Συμμετέχουν περισσότεροι από 20 σύλλογοι και θα υλοποιηθούν ποικίλες δράσεις, συμπερίληψεις αθλητικές και κοινωνικές. Το φεστιβάλ ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί αύριο. Αρχικά έθριος ο καιρός, αλλά αργότερα νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά έθριος καιρός, αλλά μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμινότητα 3 με 4 μπαφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, επόμενο δελτίο στις 10.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περιπτέρω 15. aristotleforum.out.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Από τον Πόντο στο ωραίο Καστρό. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ωραιόκαστρο.
6: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τα πιο ωραία πρωινά.
8: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
7: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
8: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
7: και τον Τάσο Ρέτσιο. Τα πιο ωραία πρωινά
8: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 9. Ο Ανδρέας Κοράνης είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. 18 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μου έρχεται και μια ειδοποίηση όμως, Τάσο.
1: Καταιγίδες.
0: Στο app
1: μου, ναι. Μου ήρθε.
0: Κίτρινη προειδοποίηση καταιγίδα. Αυτά τα φαινόμενα, λέει η εφαρμογή, αναμένεται να ξεκινήσουν. Εδώ λέει 1 με 2.
1: Α, εσένα πιο νωρίς. Ομπρέλο να πάρουμε και ζακέτα. Λοιπόν, ωστόσο, αυτό δεν σας πτωεί από ό,τι βλέπω να πηγαίνετε, αν κρίνω καλά, από την κίνηση στους δρόμους προς τα ανατολικά στις εξόδους.
0: Μάλιστα.
1: Όχι κάτι σημαντικό βέβαια. Κυρίως στο δρόμο Θεσσαλονίκης Περέας υπάρχει μια κινητικότητα αυτή τη στιγμή. Και στα δύο ρεύματα όμως, οφείλω να ομολογήσω. Αλλά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης προς το παρόν η κατάσταση είναι κανονικότατη. Δεν υπάρχει κάποια κίνηση. Λίγο στην Εγνατία αρχίζει η κίνηση να αυξάνεται. Και εκεί πέρα στην Κατσιμίδη λιγάκι υπάρχει μια κίνηση λόγω και της εξόδου προς τον περιφερειακό προφανώς. Λοιπόν, αλλά η κίνηση εγώ που περιμένω να δω προς τη Χαλκιδική ακόμα έχω δει, ρε παιδί μου. Το άλλο Σαββατοκύριακο πιστεύω θα τη δω. Τι λες και εσύ?
0: Κοίταξε, πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι τα περισσότερα ξενοδοχεία εκεί στην Χαλκιδική ανοίγουν αυτή την εβδομάδα.
1: Α, ναι.
0: Και συγκρατημένοι οι άνθρωποι, γιατί λένε ότι εφόσον περιμένουμε βροχές έτσι γενικά αυτό το διάστημα, δεν είναι έτσι και πολύ αισιόδοξοι για το ξεκίνημα ότι θα
1: δεν ρώτησα και αυτούς που πηγαίνουν.
0: Περιμένουμε βροχές έτσι γενικά αυτό το

0: Λοιπόν, Χρύσα, ναι. Στο απειθήτα από αυτή τη βδομάδα που ξεκινάει έχουμε κάποια πολύ σημαντικά έτσι, πράγματα και πολύ σημαντικές, έτσι, πολύ σημαντικά φόρουμ. Όλα αυτά ενταγμένα στο το Innovation Forum του Αριστοτελείου που θα αγγίξει πάρα πολλούς τομείς της καινοτομίας και ένα από αυτό θα βρίσκεται στο επίκεντρο της υγείας, τα θέματα της υγείας, καινοτομία στην υγεία. Medical Innovation Forum 2026 από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη, 21 Μαΐου, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Θα είναι μια από τις εξειδικευμένες θεματικές ενότητες του Innovation Forum του Αριστοτελείου και φυσικά θα εξετάσει το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών τεχνολογιών γενικά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της υγείας. Οπότε εκεί πρέπει να περιμένουμε πολλά πράγματα, ένα διάλογος που νομίζω μας ενδιαφέρει όλους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και
1: ήδη οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, έτσι, δυσκολευόμαστε και να τις παρακολουθήσουμε.
0: Και ένα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Innovation Forum φυσικά είναι ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής, ο καθηγητής Γιώργος

0: Τσουλφάς, που έχουμε την χαρά και την τιμή να τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, να μας δώσει τα φώτα του γύρω από το τι θα συζητηθεί και τις εξελίξεις γύρω από το θέμα. Καλή σας μέρα, κύριε Τσουλφά.
1: Καλημέρα, κύριε Ρίτσου. Καλημέρα, κύριε Μέμ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, θέλω να πείτε
1: είναι
0: κάτι.
1: Είναι μεγάλη χαρά να μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα εν όψη του φόρουμ.
0: Βέβαια.
1: Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι καθημερινότητα πλέον.
0: Ναι, ουσιαστικά δεν ξέρω κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται, έχει ενσωματωθεί, δεν το ξέρω εγώ, στην καθημερινή κλινική πράξη. Μπορούμε να το πούμε αυτό σιγά σιγά.
1: Είναι, κοιτάξτε, αν δούμε πολύ απλά τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, είναι ουσιαστικά η συλλογή μιας τρομακτικά μεγάλης ποσότητας δεδομένων και πλέον η δυνατότητα των υπολογιστών να επεξεργαστούν αυτά τα δεδομένα πολύ πολύ πιο γρήγορα ό,τι γινότανε παλιά.
0: Mm-hmm.
1: Άρα στην εποχή μας τα δεδομένα, και μιλάμε δεδομένα όχι ενός νοσοκομείου ή μιας πόλης, πολύ μεγαλύτερο επίπεδο, υπάρχουν στην Αμερική τεράστιες εγκαταστάσεις που είναι κέντρα δεδομένων και mm-hmm. φυτρώνουν στην πραγματικότητα σε κάθε πολιτεία πλέον.
0: Ναι.
1: Τώρα, όπως πολύ σωστά είπε, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι το μέλλον, είναι το παρόν. Mm. Και είναι το παρόν και σε εμάς και σε πάρα πολλούς τομείς και στην καθημερινότητα, είναι από την εκπαίδευση των νέων γιατρών έως και την κλινική πράξη. Παίζει ρόλο στη διάγνωση.
0: Mm.
1: Βλέπουμε τα παραδείγματα, αυτό πλέον έχει μελετηθεί. Όπως βλέπει ο ακτινολόγος μια ακτινογραφία, μια ψωνική, έχουν πλέον μελέτες που βλέπουν πώς μπορεί να εκτιμήσει η τεχνητή νοημοσύνη
0: mm-hmm.
1: μια απεικονιστική εξέταση, και τα αποτελέσματα είναι καλά. Και αντίστοιχα, και όχι μόνο σε διάγνωση, όχι μόνο στην επιλογή ποια είναι η καλύτερη θεραπεία πολλές φορές, ή στην κατηγοριοποίηση των ασθενών, δηλαδή πόσο προχωρημένος είναι ένας όγκος ή αν ένας ασθενής είναι κατάλληλος για μια θεραπεία,
0: mm-hmm.
1: Δίνει πολλές πληροφορίες.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εδώ είναι και το κλειδί. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη μαζεύει τα δεδομένα και τα επεξεργάζεται.
0: Ναι.
1: Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει όλες τις γνώσεις. Δηλαδή υπάρχουν πολλές παγίδες.
2: Βέβαια.
1: Εδώ πέρα. Έτσι, είναι λίγο σαν τη μαγειρική, όπου λες ένα σεφ είναι όσο καλός είναι και τα συστατικά που χρησιμοποιεί.
0: Ναι,
2: από εκεί και πέρα είναι και η αξιολόγηση των δεδομένων. Έτσι, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι και κριτική νοημοσύνη, οπότε κάποιος πρέπει να κρίνει. Και εκεί είναι συνήθως, κύριε Τσουλφά, εκεί που την πατάμε εμείς οι υπόλοιποι, που δεν είμαστε γιατροί, που θεωρούμε ότι τα δεδομένα αρκούν για να σου δώσουν και μια διάγνωση.
0: Γιατί το βλέπουμε, κύριε Τσουλφά, αυτό πολλές φορές αρχίζει και γίνεται πρακτική. Δηλαδή κάποιος έχει κάτι, βάζει την τεχνητή νοημοσύνη, έχω αυτά τα συμπτώματα, τι πρέπει να κάνω.
1: Και είναι πολύ πιο ενεργό αυτό πλέον. Έτσι, πριν λίγα χρόνια λέγαμε όλοι θα πάνε οι ασθενείς, όλοι θα πάνε στο ίντερνετ. Θα βάλουν και συμπτώματα, θα δουν. Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη και όλους τους αλγόριθμους και όλα τα chatbots, αυτό που έχει τη δυνατότητα είναι μπαίνει σε ένα διάλογο πλέον μαζί της.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι δώσε μου την πληροφορία, είναι πες μου και εκείνο, πες μου και εκείνο, και η πληροφορία σου δίνει θέλει πολύ προσοχή στην αξιολόγηση.
2: Αυτό
1: από
2: είναι.
1: Μας.
2: Mm. Τώρα πείτε μας για τη διοργάνωση, κύριε Τσουλφά, τι είναι το Medical Innovation Forum και για ποιο λόγο πήρατε αυτή την πρωτοβουλία.
1: Είναι το Aristotle Innovation Forum, που είναι η μεγάλη ομπρέλα διοργάνωσης, γίνεται πρώτη φορά και ο σκοπός είναι να ανοίξουμε το παράθυρο προς τον έξω κόσμο και για να φανεί το έργο που γίνεται στο Απιθύτα σε όλους τους τομείς, αλλά και για να ανοίξουν διάβλοι επικοινωνίας με πανεπιστήμια, με τον εμπορικό κόσμο, τον εταιρικό κόσμο, με διάφορους φορείς στην κοινωνία, Ελλάδα και εξωτερικό, γιατί θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και η παγκόσμια συμμετοχή.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε στα πλαίσια του Aristotle Innovation Forum κάθε σχολή κάνει και το δικό της αντίστοιχο, και βέβαια μέσα σε αυτά είναι και η ιατρική. Και αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε στην ιατρική είναι μέσα από διάφορα πάνελ συζητήσεων, παρουσιάσεων, με συμμετοχή συναδέλφων από όλο τον κόσμο, και αυτό είναι σημαντικό για μας, και πολύ είναι και την ομογένεια. Να υπάρξουν διάλογοι στα επίκαιρα θέματα, τα οποία να είναι ενδιαφέροντες όχι μόνο το καθαρά ιατρικό μέρος. Δηλαδή εδώ ο σκοπός δεν είναι να πάω να παρουσιάσω μία μελέτη ότι σε τόσους ασθενείς το φάρμακο αυτό. Είναι πιο πολύ τα γενικότερα θέματα που αφορούν όλους μας και έχουν ενδιαφέρον για όλους. Όπως η τεχνητή νοημοσύνη, όπως τα ηθικά νομικά προβλήματα που έχει, γιατί δωρεάς μεταμοσχεύσεις, θα γίνει μία συζήτηση από η οποία δεν θα είναι το ιατρικό μόνο, θα υπάρχει για τη θεολογική, για τη νομική. Είναι μια πολύπλευρη προσέγγιση.
0: Μάλιστα.
1: Σε θέματα εκπαίδευσης, νέες τεχνολογίες, αυξημένη πραγματικότητα, πώς βοηθάει. Θα έχουμε και τη ρομποτική χειρουργική, στο οποίο μάλιστα υπάρχει και ένα σαν εργαστήριο, ένα κλινικό φροντιστήριο για τους φοιτητές μας. Γιατί η αλήθεια είναι, καλά είναι να μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, μιλάμε για τεχνολογία, αλλά ο σκοπός είναι να το φέρουμε αυτό στους νέους.
0: Σωστά.
1: Γιατί εκεί πρέπει να το μάθουν πρώτοι, να το αξιολογήσουν και να το αξιοποιήσουν.
2: Αλλάζει και η φύση των σπουδών σε μεγάλο βαθμό, κύριε Τσουρκά, στην ιατρική. Στο... Δηλαδή εκπαιδεύονται οι άνθρωποι σε τόσα καινούργια παιδιά.
1: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο εκπαίδευσης. Ο γιατρός του μέλλοντος δεν μπορεί να ξέρει μόνο ιατρική. Πρέπει να ξέρει και μηχανική, πρέπει να κατανοεί την τεχνητή νοημοσύνη για να μπορέσει να την αξιολογήσει. Πρέπει να έχει πολλές περισσότερες γνώσεις σε πολλούς τομείς. Ακόμη και αυτό που λέμε ήπιες κλινικές δεξιότητες, την επικοινωνία σε θέματα ηγεσίας, σε θέματα ενσυναίσθησης με τους ασθενείς. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος εκπαίδευσης και να είναι πολύ πιο πολυδιάστατος.
0: Αυτό πάντως που περιμένουν πολλοί είναι η τεχνητή νοημοσύνη να αλλάξει πολλά όσον αφορά τη χειρουργική και τις μεταμοσχεύσεις, έτσι.
1: Ναι. Για μας ήδη έχει αρχίσει, γιατί στη μεταμόσχευση υπάρχουν δύο βασικά ερωτήματα. Το ένα είναι πώς κρίνεις έναν δότη, την καταλληλότητα ενός δότη για έναν λήπτη. Και το δεύτερο είναι πώς κρίνεις την προτεραιοποίηση στους λήπτες. Γιατί να είναι πρώτος ο ένας ή ο άλλος, άρα πώς μπορείς να κρίνεις ποιος είναι πιο βαριά και χρειάζεται το δώρο ζωής πιο πολύ. Αυτές οι αποφάσεις που δεν είναι άσπρο μαύρο, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη με τα υπολογιστικά εργαλεία που έχει, με βάση τα δεδομένα, δίνει απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Που πάλι θέλουν προσοχή και αξιολόγηση, αλλά βοηθάει να δώσει πολύ καλύτερες απαντήσεις.
0: Κύριε Τσουλφά, μπορεί η Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα τα πανεπιστήμια και ακόμη πιο συγκεκριμένα ίσως το απειθήτα να περιορίσουν το περίφημο brain drain στο χώρο της έρευνας, της βιοιατρικής, της υγείας με όπλον τεχνητή νοημοσύνη?
1: Να σας πω, πιστεύω ότι κακώς περιορίζουμε το θέμα στο αν είναι brain drain, brain gain. Αυτό που χρειάζεται να το δούμε σήμερα είναι οι συνεργασίες. Είναι οι συνεργασίες η Ελλάδα με το εξωτερικό, από τις οποίες συνεργασίες, είτε είναι με Έλληνες που είναι στο εξωτερικό, αλλά και με μη Έλληνες, δεν έχει σημασία, βγαίνουν κερδισμένα οι δικοί μας φοιτητές, οι νέοι επιστήμονες εδώ και από την εμπειρία αυτή. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, το ότι ανοίγει το πανεπιστήμιο στην κοινωνία, το ότι ανοίγει στον εταιρικό κόσμο, το ότι ανοίγει συνεργασίες διεθνώς. Το ΑΠΘΙΤΑ και η ιατρική έχει ένα μεγάλο αριθμό από ενεργές ανταλλαγές με πανεπιστήμια στην Ευρώπη, στην Αμερική. Και αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο γιατί κερδίζουν οι δικοί μας φοιτητές από αυτές, αλλά και φοιτητές από το εξωτερικό, οι οποίοι θα έρθουν, θα περάσουν χρόνο στην Ελλάδα, θα γνωρίσουν και θα αγαπήσουν την Ελλάδα.
0: Mm-hmm. Τώρα να κάνουμε και στο τέλος μια διάλυνη μας σφαίρα και να δούμε το μέλλον. Την επόμενη δεκαετία πώς φαντάζεστε ένα νοσοκομείο του μέλλοντος με τη ρομποτική χειρουργική, με τα τεχνητή νοημοσύνη, πώς το φαντάζεστε να λειτουργεί?
1: Κοιτάξτε, θα υπάρχει και αυτό έχει ήδη ξεκινήσει στο εξωτερικό. Ας πούμε, υπάρχουν νοσοκομεία στην Αμερική τα οποία πηγαίνουν προς ένα σημαντικό βαθμό στην αυτοματοποίηση. Δηλαδή, σε θέματα πρακτικά, ας πούμε, έρχονται εισαγωγές που είναι ένας μεγάλος αριθμός, που θα πάνε, σε ποια μέρη του νοσοκομείου, στα κρεβάτια, στο χρόνο χειρουργείου, πώς θα υπολογιστούν όλα αυτά για να μπορεί να υπάρχει επάρκεια. Πώς θα είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος των ασθενών, η επικοινωνία μέσω του ηλεκτρονικού φακελίου, η μεταφορά των δεδομένων. Η μεταφορά των δεδομένων ώστε μπορεί να έχει τον ηλεκτρονικό φάκελο με τα φιλμ, τις πληροφορίες, ο χειρουργός μέσα στο χειρουργείο. Έτσι και να τα έχει ούτε καν σε μια απλή οθόνη υπολογιστή. Να μπορεί να τα έχει στα γυαλιά του χειρουργείου που φοράει κατά τη διάρκεια της εγγύησης, να μπορεί να τα βλέπει συγχρόνως. Βαδίζουμε προς τα εκεί.
0: Μάλιστα. Εντυπωσιακό και αισιόδοξο παράλληλα.
2: Βέβαια.
1: Και βαδίζουμε πολύ γρήγορα. Δηλαδή το βλέπω ότι δεν είναι κάθε χρόνο πιο πολύ, είναι γεωμετρικά προχωράνε τα πράγματα, γι' αυτό και θέλει και εμείς να προσπαθήσουμε να, όχι μόνο να τα ακολουθήσουμε και να παρακολουθήσουμε, αν μπορέσουμε και να οδηγήσουμε.
2: Πολύ ωραία.
0: Ωραία. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εργασίες του φόρουμ που ξεκινάει τη Δευτέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, κύριε Τσουλφά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και για το χρόνο και για τη δυνατότητα της συνομιλίας.
0: Να είστε καλά.
2: Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο καθηγητής Γεώργιος Τσουλφάς, αντιπρόεδρος του Δημοσιοιατρικής και μέλος Οργανωτικής Επιτροπής όλου αυτού του Aristotle Innovation Forum που γίνεται από Δευτέρα και θα καλύψει όλη τη βδομάδα και θα μας απασχολήσει πολύ εδώ στον 102.
2: Ό,τι νέος κόσμος μπροστά μας. Έτσι.
0: Εντυπωσιακό και ας ελπίσουμε όλο αυτό να οδηγήσει σε όλο αυτό που θέλουμε, έτσι, καλύτερες υπηρεσίες προς τον άνθρωπο.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Λοιπόν, μένουμε στο περιβάλλον το πανεπιστημιακό, μένουμε στο περιβάλλον του Aristotle Innovation Forum που ανοίγει ουσιαστικά το απιθύτα ευρύτερα στην κοινωνία και όχι μόνο στην κοινωνία, και μπαίνουμε στο ερώτημα το βασικό, νομίζω, που εδώ και χρόνια, και μη σου πω εδώ και δεκαετίες, μας απασχολεί. Πώς θα συνδεθεί η πανεπιστημιακή έρευνα?
1: Βέβαια, πάγιο ζήτημα.
0: Με την επιχειρηματικότητα,
1: με την αγορά
0: και όλα αυτά, η καινοτομία δηλαδή, να μεταφερθεί στην εμπορική της διάσταση, ας το πω έτσι πολλά εισαγωγικά. Λοιπόν, κάτι τέτοιο θα επιχειρηθεί να έτσι προσεγγιστεί σε μια εκδήλωση που θα γίνει την Τρίτη 19 Μαΐου 3 με 4 στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης της Διεθνούς Έκθεσης, και θα παρουσιάσει κάποια παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημιακής έρευνας και βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας. Και ο κύριος Νικόλαος Πλέρος, καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Απιθύτα, θα παρουσιάσει την ιστορία της συνεργασίας με τη Celestial AI, μια μεγάλη, ένα κολοσσό μάλλον, αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο καθηγητή, ακριβώς για να μας εξηγήσει λοιπόν αυτή τη συνεργασία. Καλή σας μέρα, κύριε Πλέρο.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Λοιπόν, πείτε μας λοιπόν, πώς καταφέρει μια πανεπιστημιακή ερευνητική ομάδα από την Ελλάδα να προσελκύσει το ενδιαφέρον μιας κορυφαίας, έτσι, αμερικάνικης AI εταιρείας?
2: Η αλήθεια είναι κατά τύχη. Ναι, προς πραγματικά, γιατί σας άκουσα πριν που είπατε ότι πώς, το ερώτημα είναι πώς να συνδεθεί η έρευνα με την βιομηχανία. Το πρωταρχικό ερώτημα είναι πώς να στηριχτεί η έρευνα στην Ελλάδα.
0: Πιάνετε έτσι μια ιστορία, επειδή είχαμε και τα πρόσφατα γεγονότα με το Trust Your Stars και λίγο
2: ακριβά. Εντάξει, αυτό είναι απλά ένα ακόμα σύμπτωμα όλης αυτής της κατάστασης. Οπότε πραγματικά η σύνδεση με την βιομηχανία, και μάλιστα με τη βιομηχανία του Silicon Valley, μόνο στην τύχη μπορεί να αποδοθεί. Και προφανώς, εντάξει, στην κουλτούρα και στην φιλοσοφία κάποιων μεμονωμένων ανθρώπων που με πολύ κόπο, είναι η αλήθεια, προσπαθούσαν αυτό που φτιάξαν εδώ στην Ελλάδα να το κοινοποιήσουν σε διεθνές έδαφους. Οπότε και κάπως έτσι λέει, προέκυψε κιόλας μετά η συνεργασία από κάποια δημοσίευση που είχαν δει και κάποια ομιλία δική μου που είχαν δει, που είχα κάνει στο εξωτερικό.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε πώς είναι τώρα τα πράγματα. Δηλαδή κάνεις μια έρευνα, αφιερώνεις χρόνια από τη ζωή σου και όλο αυτό, και τελικά η τύχη είναι αυτή που θα καθορίσει.
1: Είναι όμως στην πραγματικότητα η τύχη, ή είναι η καινοτομία εδώ, η ερευνητική πρόταση, το περιεχόμενο? Μήπως ο σημερινός κόσμος μέσα σε όλα, στην πολυφωνία του, έχει και αυτό, έχει και την ικανότητα να εντοπίζει, να αλλιεύει ακόμη και από μια γωνιά της Ιφιλίου την Ελλάδα την ενδιαφέρουσα πρόταση?
2: Κοιτάξτε να δείτε, η τύχη κατά τη δική μου γνώμη είναι πάντα μια σημαντική συνιστόσα στην επιστήμη και ταυτόχρονα στην καινοτομία. Λοιπόν, πάμε πολλά παραδείγματα πολύ σημαντικών ανακαλύψεων στην επιστήμη που προήλθαν από τυχαία γεγονότα. Η διαφορά ήταν ότι αυτά τα τυχαία γεγονότα είχαν συμβεί σε πολλούς. Η διαφορά ήταν ότι αυτός ο ένας,
1: χωρίς
2: την ανακάλυψη,
1: έτσι,
2: αποφάσισε να ενσκύψει και να δώσει σημασία σε αυτό το τυχαίο γεγονός. Οπότε ναι, λέμε μεν κατά τύχη, αλλά σίγουρα ήταν μια προσπάθεια από δικής μας μεριάς, από το εργαστήριο που είχαμε φτιάξει, πολύ μεθοδική, πολύ οργανωμένη και πάντα με τον ορίζοντά μας να στοχεύει σε διεθνή ύδατα και να φεύγει από την ελληνική κατάσταση. Οπότε ποτέ δεν είχαμε σαν στόχο ότι θα φτάσουμε να καινοτομήσουμε και θα συνεργαστούμε με μια startup του Silicon Valley, αλλά πάντα είχαμε σαν στόχο να μπορούμε να παράγουμε έρευνα αντάξια αυτής που παράγουν τα μεγάλα αμερικάνικα πανεπιστήμια και να παίζουμε στην ίδια κατηγορία με αυτούς. Οπότε, με κάποιο τρόπο, όπως ακριβώς πολλές φορές προσεγγίζουν τα αμερικάνικα πανεπιστήμια και υπάρχουν συνεργασίες με τη βιομηχανία της Αμερικής, κάπως έτσι λοιπόν μετά, ίσως να ήταν και αναμενόμενο να προσεγγίσουν και εμάς.
1: Τι κάνετε ακριβώς, να πούμε, ναι, το ίδιο θα ρωτούσα και εγώ.
0: Στην ομάδα, τι ακριβώς ήταν αυτό? Να πούμε, πριν το πείτε αυτό, ότι ουσιαστικά δεν ήταν μια συνεργασία απλώς με τη Silicon Valley εταιρεία. Δημιουργήσατε και μια θυγατρική στη Θεσσαλονίκη, έτσι, και ουσιαστικά είναι τεχνολογική μεταφορά στην Ελλάδα αυτό που κάνετε.
2: Αλλά, ναι, ναι.
0: Έτσι, πείτε μας λιγάκι, τι ήταν αυτό λοιπόν που δημιούργησε η ομάδα?
1: Να πάμε σε φυσική ηλικίου τώρα, για να καταλάβουμε κι εμείς και από τους ακροατές μας, όσοι δεν έχουν πιο εξειδικευμένη γνώση, πολλοί έχουν.
2: Ναι, εντάξει, τους επεξεργαστές που χρησιμοποιούμε, τους υπολογιστές όμως.
1: Τους ξέρουμε όλοι, βεβαίως.
2: Έχουμε ακουστά όλοι τι συμβαίνουν.
0: Ναι.
2: Ωραία. Αυτοί οι επεξεργαστές λοιπόν την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης έχουν κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά για να τρέχουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Η βασικότερη δουλειά που πρέπει να κάνουν είναι να κάνουν πολλαπλασιασμούς και προσθέσεις. Αυτή είναι η βασικότερη δουλειά τους.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε, αυτό το οποίο κάναμε εμείς είναι είχαμε μια αρχιτεκτονική, ένα σχεδιάγραμμα, στο πούμε έτσι, ενός κυκλώματος, το οποίο μπορούσε να κάνει πολλαπλασιασμούς και προσθέσεις σε πολύ μεγάλη κλίμακα χρησιμοποιώντας φως. Οπότε μπορούσε να το κάνει και σε πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και τότε ήμασταν κατά κάποιο τρόπο πρωτοποριακοί, υπό την έννοια ότι τα μόνα δύο άλλα πανεπιστήμια που είχαν αντίστοιχες αρχιτεκτονικές και που ήδη είχαν προχωρήσει σε spin-off εταιρείες και προσπαθούσαν να τα κάνουν, να τα φέρουν στο εμπόριο, ήταν το MIT και το Princeton το 2019. Mm-hmm. Οπότε αυτοί που μας προσέγγισαν από το Silicon Valley στην ουσία είχαν δει ότι είμαστε οι μοναδικοί που έχουμε μια εναλλακτική αρχιτεκτονική και μάλιστα μια αρχιτεκτονική η οποία ήταν πολύ καλύτερη από το MIT και το Princeton. Και γι' αυτό το λόγο μας προσέγγισαν. Τότε δεν υπήρχαν ακόμα άλλες εναλλακτικές αρχιτεκτονικές. Οπότε η δουλειά που έπρεπε να κάνουμε εμείς ήταν να φτιάξουμε έναν επεξεργαστή τεχνητής νοημοσύνης να λειτουργεί με φως.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή όλοι οι πολλαπλασιασμοί και οι προσθέσεις να γίνονται με φως.
0: Αυτό σημαίνει ουσιαστικά, αν κατάλαβα καλά και αργότερα στο μέλλον, λιγότερη σπατάλη ενέργειας για τα συστήματα.
2: Λιγότερη
0: αυτά.
2: Κατανάλωση ενέργειας.
0: Ναι, κατανάλωση. Ωραία. Ναι.
1: Σήμερα είναι να πούμε και η Διεθνή Ημέρα Φωτός.
0: Ναι.
1: Και γιορτάζουμε και την φωτονική τεχνολογία ακριβώς, η οποία...
2: Ακριβώς, έχετε δίκιο.
1: Ανοίγει τι δρόμους, τι προοπτικές ανοίγει, κύριε καθηγητά.
2: Η φωτονική τεχνολογία γενικά ή ναι. Η συγκεκριμένη.
1: Γενικά, δηλαδή είναι ένα νέο βήμα, μια νέα επανάσταση εδώ στην τεχνολογία καθώς αντικαθιστά την ηλεκτρονική ή όχι, ή συνδιαλέγεται μαζί της.
2: Η φωτονική τεχνολογία υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ναι. Στην καθημερινότητά μας, σε πάρα πολλές εφαρμογές. Ακόμα και στο γιατρό πηγαίνουμε για παράδειγμα να κάνουμε κάποια εξέταση, χρησιμοποιείται φωτονική τεχνολογία πολλές φορές για να μπορέσει να μας δώσει μια εικόνα του σώματος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ αυτή τη στιγμή ο λόγος για τον οποίο ξαναγίνεται μεγάλη συζήτηση είναι γιατί στις τηλεπικοινωνίες, στους υπολογιστές μάλλον και στις τηλεπικοινωνίες μικρών αποστάσεων, όπως είναι στους επεξεργαστές, πάντα χρησιμοποιούσαμε ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα είναι η περίοδος όπου αρχίζει να αλλάζει και να μπαίνει το φως ακόμα και σε αποστάσεις μερικών χιλιοστών. Οπότε εκεί λέμε δεν θα αντικαταστήσει, θα συμπληρώσει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα τους ηλεκτρονικούς επεξεργαστές.
0: Ναι, σωστά. Τώρα η ομάδα σας που συνεργάστηκε με αυτή τη Διεθνή Εταιρεία Υψηλής Τεχνολογίας, τι απέκτηση που δεν θα μπορούσε μόνο μέσα από την ακαδημαϊκή έρευνα, τι μάθατε δηλαδή από αυτή τη συνεργασία?
2: Η αλήθεια είναι ότι μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Πρώτον, μάθαμε ότι δουλεύουν με τελείως διαφορετικές ταχύτητες τα πράγματα στο Silicon Valley. Οπότε, το ευτυχές βέβαια ήταν ότι και εμείς δεν απήχαμε πολύ από αυτές τις ταχύτητες, οπότε μπορούσαμε να ανταποκριθούμε. Το άλλο το οποίο μάθαμε, όχι ακριβώς μάθαμε, αποκτήσαμε πρόσβαση σε τεχνολογίες που με διαφορετικό τρόπο μας ήταν πάρα πολύ δύσκολο και κόστιζε πάρα πολλά χρήματα για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση. Για παράδειγμα, να παίρνουμε τσιπάκια, όπου να μπορούμε να τεστάρουμε τις ιδέες μας και τις αρχιτεκτονικές μας. Το άλλο το οποίο μάθαμε είναι ότι οι Έλληνες φοιτητές ήταν όντως επίπεδο για Silicon Valley. Όταν το παράρτημα, εγώ ήμουν ο δεύτερος στην ουσία που ξεκίνησε η συνεργασία από αυτή την εταιρεία. Ο CEO, δηλαδή εμένα και οι προσεκείς, ήμασταν οι πρώτοι δύο. Οπότε η πρώτη ομάδα που άρχισε να δουλεύει στις αρχιτεκτονικές αυτές ήταν αποτελούνταν από ερευνητές του εργαστηρίου μας. Και τα πρώτα άτομα τα οποία πήραν για να στελεχώσουν την εταιρεία ήταν ερευνητές του εργαστηρίου μας. Και δεν ξεκίνησε μετά και η θηγατρική.
1: Εντυπωσιακό.
0: Όντως εντυπωσιακό. Και τώρα το επόμενο βήμα είναι η εμπορική διάθεση των πρωτοτύπων σας εδώ μες στη χρονιά.
2: Τώρα η αλήθεια είναι μετά την η Celestial AI εξαγοράστηκε τον τελευταίο Δεκέμβρη από μια μεγάλη εταιρεία, τη Marvel.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε μετά από την εξαγορά Εγώ προσωπικά δεν εμπλέκομαι πλέον τόσο έντονα. Ναι. Έχουμε συνεργασία, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εύκολα πλέον τους στρατηγικούς στόχους για
0: μα, σωστά, όπως συνήθως συμβαίνει στη Silicon Valley με τις αγορές. Ναι. Πείτε μας και αυτό που θα θέλει να ακούσει ένας νέος φοιτητής, ίσως ένας νέος ερευνητής. Τι συμβούλη θα δίνατε στους νέους ερευνητές που θέλουν να μετατρέψουν την ερευνά τους σε μια επιχειρηματική εφαρμογή, σαν τα success story που βλέπουμε στο εξωτερικό?
2: Δεν νομίζω ότι είμαι κατάλληλος για να δώσω συμβουλή προς ένα τέτοιο στόχο. Αυτό που έχω να πω, γιατί και εγώ προσωπικά δεν είχα ποτέ τέτοιο στόχο, να μετατρέψω την ερευνά μου σε κάτι που να έχει επιχειρηματική αξία. Αυτό που έχω, και επίσης νομίζω από άποψη, δεν έμαθα και πάρα πολλά πράγματα σχετικά με την επιχειρηματική διάσταση αυτού του εγχειρήματος όλα αυτά τα χρόνια. Έμαθα κάποια πράγματα, ναι, αλλά όχι πάρα πολλά. Οπότε αυτό που θα είχα να πω στους φοιτητές είναι να επιλέξουν, να κάνουν αυτό που τους γεμίζει και που τους αρέσει, και πολλές φορές να είναι προετοιμασμένοι ότι έχει πάρα πολύ προσπάθεια και πάρα πολύ κόπο, αλλά πολλές φορές ακόμα και όταν ασχολείσαι με κάτι που σου αρέσει και δεν βλέπεις στην αρχή προοπτικές ή ποτέ προοπτικές, δεν ξέρεις, πολλές φορές αυτό κάπως έρχεται, τα φέρνει η ζωή και ανταμείβεται με έναν, και αναδεικνύεται με έναν περίεργο τρόπο.
0: Ναι, ένα αριστεύειν που λέμε.
2: Ορίστε.
0: Ένα αριστεύειν.
2: Όχι, δεν είναι αριστεύειν. Είναι το να ασχοληθείς με αυτό που πραγματικά σε γεμίζει και σου αρέσει.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ καλή συμβουλή, και το Πανεπιστήμιο, νομίζω το Απιθύτα, έχει αυτή την κατεύθυνση και έχει πολλούς ανθρώπους έτσι να το φέρουν και σε πολλές κορυφές. Έτσι δεν είναι?
2: Έχει, πραγματικά έχει. Έχει πάρα πολλούς πολύ αξιόλογους ανθρώπους, και κάθε φορά οι γενιές που έρχονται είναι πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Αυτό που πάσχουμε είναι ένας υποστηρικτικός μηχανισμός.
0: Αυτό.
2: Πάσχουμε πάρα πολλά χρόνια. Για όσο περνάει καιρός γίνεται χειρότερα.
0: Για την έρευνα. Είναι μια τραγική ιστορία. Θα τη συζητήσουμε ίσως μια άλλη φορά. Λοιπόν, προς το παρόν σας ευχόμαστε καλή επιτυχία την Τρίτη, που είναι η εκδήλωσή σας, που θα παρουσιάσετε αυτή την ιστορία της συνεργασίας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πλέρου.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα μας.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, για χαρά.
0: Ο κύριος Νικόλαος Πλέρος, καθηγητής τμήματος πληροφορικής του Απιθύτα, μας εξήγησε την ιστορία της συνεργασίας της ερευνητικής του ομάδας με τη Celestial AI.

0: Πάμε τώρα, Τάσο, να συζητήσουμε για μια πραγματικά ξεχωριστή συναυλία που θα γίνει αύριο Κυριακή στο Κιλκής, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκής. Στο επίκεντρο η μουσική κληρονομιά, η μουσική παρακαταθήκη του Μίμη Πλέσσα. Αυτή η ανεξάντλητη παρακαταθήκη.
1: Αιώνιες μουσικές.
0: Μίμης Πλέσσας, θα ζήσω μόνο με μουσική. Και εμείς θα μπορούσαμε να ζήσουμε με τη μουσική του. Ο τίτλος αυτός της συναυλίας που εμάς μας δίνει την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον μαέστρο Κλεάνθη Ζαρίμπα που είχε την πρωτοβουλία και τη Λουκή Λακαρέρ Πλέσσα που έχουμε στην παρέα μας. Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την υπέροχη παρέα και στους ακροατές βέβαια, γιατί πάντα τους λατρεύω εγώ, οι ραδιοφωνατιού παλιά.
0: Άνθρωπός μας, κυρία Καρέρ, έχετε συνεργαστεί και με την ΕΤΡΙΑ, έτσι, έχετε ένα πολύ πλούσιο παρελθόν. Το αγαπάμε το ραδιόφωνο, αγαπάμε και την μουσική του Μίμη Πλέσσα και το ενδιαφέρον με τη μουσική του Μίμη Πλέσσα είναι το πώς κληροδοτείται από γενιά σε γενιά και την αγαπούν όχι ως κάτι παλιό μουσιακό, αλλά ως κάτι που τους αφορά.
2: Μα αυτό ακριβώς ήθελε και ο Μίμης, έλεγε εγώ θέλω με το έργο μου όχι να κερδίσω την Αθανασία, αλλά να ενώσω τις γενιές, και το κατάφερε. Και βλέπει σε μια συναυλία του Μίμη τρεις γενιές, παππού, γιο και εγγονό, να είναι αγκαλιασμένοι και να τραγουδούν το ίδιο τραγούδι χωρίς κανείς να κάνει έκπτωση υπέρ του άλλου. Χωρίς να λέει η γιαγιά, άντε πάω να ακούσω αυτά που ακούει η εγγονή μου που δεν τα καταλαβαίνω, ή να πει η εγγονή, πάω με τη γιαγιά μου να ακούσω τα δικά της αγαπημένα τραγούδια.
0: Αυτό.
2: Όλοι θα τραγουδήσουν αγκαλιασμένοι, είτε είναι το θα πιω από στο φεγγάρι, είτε είναι το όλα δικά σου μάτια μου, είτε το είναι το αν είναι η αγάπη αμαρτία, αγκαλιασμένοι θα τα τραγουδήσουν όλες οι γενιές.
0: Κύριε Ζαρίμπα, εσείς πώς δουλέψατε με αυτά τα νέα παιδιά, γιατί να πούμε ποιοι θα παίξουν στη συναυλία?
3: Καλημέρα και από μένα, στην κυρία Καρέ, σε εσάς, κύριε Ρέτζικη και κύριε Ανάνου. Σας ευχαριστώ καταρχήν για το θερμό ενδιαφέρον σας για τη δράση μας. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Κοιτάξτε, πρόκειται για τη σύμπραξη δύο οδείων, του Αριστοξένιου οδείου στη Χαλάστρα και του Πολυάνιου οδείου της Ιεράς Μητρόπολης της Κιλκής. Μέσα από τα οδεία αυτά έχει προκύψει μια, προσπαθήσαμε εδώ και χρόνια να κάνουμε μια κοινή ορχήστρα ποικίλης μουσικής, η οποία αποτελείται από μαθητές και με την σύμπραξη κάποιων καθηγητών των οδείων. Ήταν προσπάθεια εδώ και δύο χρόνια να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον αγαπημένο μας Μίμη Πλέσσα και προσπαθήσαμε να κάνουμε με αυτό το γεγονός να το κάνουμε με μεγαλύτερη ποιότητα, να γίνουν ωραίες ενορχιστρώσεις, να δουλέψουμε σωστά με τα παιδιά και σιγά σιγά αυτό το πράγμα να μεγεθυνθεί.
0: Πώς ανταποκρίθηκαν τα παιδιά, κύριε Ζαρίμπα?
3: Με μεγάλη χαρά, πιστέψτε με, και μάλιστα έχω έτσι πρόσφατα στη μνήμη μου από μία πρόβα που είχαμε ολοκληρώσει την περασμένη εβδομάδα, είδα νέα παιδιά ηλικίες 14 και 15 ετών, και την ώρα που παίζανε τα τόσα καλοκαίρια, με έκανε εντύπωση ότι κρατούσαν τα όργανα και ταυτόχρονα σου πήρε μια κίνηση χορευτική μέσα στην ορχήστρα. Και επαληθεύω τα λόγια της κυρίας Καρέρ που όντως...
0: Σαν να τη βλέπουμε μπροστά μας την κίνηση αυτή που λέτε, την κυματοειδή.
3: Ακριβώς. Έχει ενώσει όντως αυτός ο μεγάλος συνθέτης στις όλες τις γενιές και θα συνεχίσει να το κάνει.
1: Έτσι. Ναι, αυτό το πράγμα όντως ισχύει, γιατί μιλούντας για το Μίμη Πλέσσα, ποτέ δεν θα ακούσεις έναν μη έτσι χαρούμενο, αμέσως σχηματίζεται χαμόγελο μόλις πάει η μουσική του ή για τη μορφή του. Και είναι ένας άνθρωπος που με τη μουσική δεν είχε στεγανά, έτσι, λαϊκό, έντεχνο, τζαζ, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό φαντάζομαι ότι και σήμερα συγκινεί τα νέα παιδιά, ότι αυτή η ελευθερία, ας το πω έτσι.
2: Κοιτάξτε. Αν ρωτάτε εμένα, ρωτάτε. Εγώ θα σας πω πού οφείλεται αυτό.
0: Ναι.
2: Ο Μίμης έλεγε η μουσική δεν έχει όρια, η μουσική είναι μία, η μουσική ενώνει, δεν διχάζει. Αλίμονο σε αυτόν που λέει αυτό είναι έντεχνος, αυτό είναι λαϊκός, αυτό είναι δεν ξέρω τι. Εγώ θέλω να ενώσω τις γενιές, τον αστό, τον λαϊκό, τον Εγγλέζο με τον Έλληνα. Γι' αυτό και τα τραγούδια του άντεξαν και σε διασκευές σε διάφορες γλώσσες. Ο Μίμης σπούδασε χημεία. Είναι διδάκτορ της χημείας, ήταν διδάκτορ της χημείας. Μουσικά ήταν μια μουσική ιδιοφυΐα που 4 χρονών κάθισε στο πιάνο και έπαιζε ό,τι άκουγε. και δημιουργούσε. Δεν τη σπούδασε τη μουσική. Πιστεύω λοιπόν ότι επειδή το είχε μέσα του και έλεγε: το πήρα δωρεάν αυτό το ταλέντο από το Θεό και θέλω να το δώσω δωρεάν στις επόμενες γενιές. Θεωρώ ότι όν μουσική ιδιοφυΐα έκανε τα πάντα. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να γράψει τη μία στιγμή τον Βρέχει φωτιά στη στράτα μου, την άλλη το τόσα καλοκαίρια, τη μία το ποιος το ξέρει, την άλλη τις θαλασσίες τις χάντρες. Ακριβώς γιατί έβγαινε από μέσα του. Δεν το σπούδασε, δεν σπούδασε έναν δρόμο, έναν τρόπο να εκφράζεται στη μουσική.
0: Καταπληκτικό. Τώρα στη συναυλία θα ακουστούν, αν δεν κάνουμε λάθος, και αποσπάσματα από το βιβλίο σας, κυρία Καρέρ, το ποιος το ξέρει, στο οποίο κρατάμε μία φράση έτσι πάρα πολύ ωραία για τον Μίμη Πλέσσα. Γράφεται ότι ένωσε τους Έλληνες με το έργο του και ποτέ δεν τους χώρισε. Γιατί αυτό?
1: Και σήμερα αυτό είναι τόσο δύσκολο να ενώνεις και να μην χωρίζεις.
0: Εποχές διχασμών.
2: Νομίζω ότι... Γιατί είναι αυτό που προείπα, ότι έγραψε όλα τα είδη, ότι έχουν μια φρεσκάδα, ένα γερό DNA και οφείλεται και σε κάτι άλλο. Ότι ο Μίμης δεν ήταν ένας επιβεβλημένος συνθέτης, ευτυχώς. Τότε μπορεί να πόναγε το ότι τον κόβαν από τα κρατικά ραδιόφωνα τότε που ήταν συγκεκριμένοι συνθέτες που παίζονταν. Αυτό όμως έδωσε διάρκεια στο έργο του, διότι όταν ήρθε η πολυφωνία της ελεύθερης ραδιοφωνίας, της ελεύθερης τηλεόρασης και ακούστηκαν και αυτά, πολλά από αυτά που δεν ακούστηκαν, ήταν λογοκριμένα και δεν ακούστηκαν ποτέ από το μονοπόλιο, το κρατικό μονοπόλιο, ήταν φρέσκα και τα αγκάλιασαν και οι νέοι. Αφενός αυτό. Αφετέρου δεν ήταν ποτέ στην παρέα ενός κόμματος να πει ότι πρέπει να παίζεται εκεί, δεν πρέπει να παίζεται εκεί, είναι επιβεβλημένος από την τάδε κυβέρνηση, από την τάδε. Ήτανε, ανήκε σε όλους, δεν ανήκε σε ένα πολιτικό κόμμα, δεν αγκαλιάστηκε από μία εκδοτική παρέα, από μία συγκεκριμένη παρέα. Ήταν για όλους, από όλους, απευθυνόταν σε όλους και γι' αυτό και αγαπιέται από όλους και γι' αυτό και έλεγε: όσους μεγαλόσταυρους και να πάρω, και είναι πάρα πολύ, πιστέψτε με, δεν γεμίζει ένα ιδιωτικό μουσείο, γεμίζουν πέντε. Είναι πολλά τα παράσημα που έχει πάρει και οι μεγαλόσταυροι από πρόεδρους δημοκρατίας, από όποιον θέλετε, από τον Πατριάρχη, δύο φορές έχει τιμηθεί. Όσους μεγαλόσταυρους και βραβεία να πάρω, το πιο μεγάλο βραβείο και αυτό που αγαπώ εγώ είναι ότι είμαι πρώτος στις καρδιές του κόσμου.
0: Αυτό είναι. Κύριε Ζαρύμπα, τι θα παίξετε αύριο?
3: Θα παίξουμε, διαλέξαμε 13-14 όμορφα τραγούδια, είναι όλα όμορφα βέβαια, δεν ξέρει κανείς τι να το διαλέξει. Ένα πολύ στην Κηφισιά, το Σε καλοκαίρι, φυσικά με το Ποιος το ξέρει, που είναι και ο τίτλος του βιβλίου της κυρίας Καρέ, την οποία θα φτάσουμε βέβαια και στο Crazy Girl ακόμα, θα πάμε και σε κάποια λαϊκά, την Καμαρούλα. Περνάμε έτσι από τα πιο φεστιβαλικά τραγούδια και καταλήγουμε λίγο στα πιο λαϊκά. Εντάξαμε και τον Μπουζούκη στην ορχήστρα μας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω, αν μου επιτρέψετε, την κυρία Καρέρ Πλέσσα, γιατί πραγματικά με μεγάλη χαρά έδωσε τις ευχές της και την έγκρισή της να πραγματοποιηθεί αυτή η συναυλία και την ευχαριστώ θερμά έτσι και δημόσια. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, γιατί αυτή ήταν και η επιθυμία του Μίμη, να πηγαίνει από γενιά σε γενιά το τραγούδι και αλίμονο. Εάν τα παιδάκια του δημοτικού, τα οποία μελετάνε και έκαναν κάτι καταπληκτικά φιερώματα στο Μίμη, από τα παιδάκια του δημοτικού μέχρι τους σπουδαστές των Ονδίων και αλίμονο και στους νέους μουσικούς και στον κύριο Ζαρύμπα και αντίστοιχους δασκάλους, δεν αγκαλιάσουν το έργο του και δεν το πάνε παρακάτω. Αλίμονο. Αυτό θα ήθελε ο Μίμης. Δεν θα ήθελε απαγορευτικά και να γίνει μουσιακό το έργο του.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο που λέτε, κύριε Καρέ.
1: Και γι' αυτό μέχρι το
0: δεν
1: τέλος,
0: είναι και δεδομένο.
1: Ο Μίμης Πλέσσας ήθελε αυτό το κοινό, το ζωντανό με τις συναυλίες, να κινείται ανάμεσα στον κόσμο.
2: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Έλεγε: πρόσεξε, κορίτσι μου, δεν θα αφήσεις να γίνει μουσιακό το έργο μου.
1: Νομίζω δεν έχει τέτοιο κίνδυνο, γιατί θα τραγουδιέται συνέχεια τώρα, αυτά τα κομμάτια δεν πρόκειται.
2: Κοιτάξτε,
1: να σταματήσουν τραγουδιά.
2: Ξέρετε κάτι, αν βγαίναμε με απαγορευτικά.
0: Σωστά.
2: Που
0: σωστά.
2: Το έχουμε δει να γίνεται. Απαγορεύουμε
0: βέβαια.
2: Εδώ, απαγορεύουμε εκεί, απαγορεύουμε εκεί. Μουσιακό θα γινόταν.
0: Ακριβώς.
2: Εμείς όμως πρέπει να σεβαστούμε τη μνήμη του και να σεβαστούμε τις επιθυμίες του.
1: Μάλιστα.
0: Και τη γενεοδορία του. Και με αυτό, το, αυτό
1: ναι,
0: κυρίαρχη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τον ωραίο κόσμο στον οποίο μας μεταφέρατε. Να σας ευχηθούμε καλημέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ για όλα αυτά που κάνετε, κύριε Κιτζαρίπα. Και όλους, παρακαλώ, μεταφέρετε την αγάπη μου σε όλους τους συμμετέχοντες. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ
1: επιτυχία.
2: Πάρα πολύ και για τη φιλοξενία. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε, κύριε Ζαρύμπα, κύριε Καρέρ. Καλή σας μέρα.
0: Ο μαέστρος Κλεάνθης Ζαρύμπας ήταν μαζί μας και η Λουκί Λακαρέρ Πλέσα εν ώψη αυτής της συναυλίας που θα γίνει αύριο
1: στο Κιλγκής. Τρομερό το πόσο ακούγεται Πλέσας, ακούγεται ένα τραγούδι και αμέσως δηλαδή μαλακώνει το κλίμα. Δηλαδή βάλε δύο ανθρώπους που, είναι, ναι. που διαφωνούσετε.
0: Και βάρτους που μαλώνουν για μια θέση παρκαρίσματος και βάρτους να ακούσουν Πλέσα εκείνη την
1: καλά,
0: ώρα.
1: Καλά, εκεί δεν είμαι σίγουρος αν θα λειτουργήσει πάρα πολύ και
0: θα λειτουργήσει. Αλλά, τι θα ακούσουμε εμείς για να κάνουμε το διάλειμμα
1: Εγώ θέλω,
0: όλα δικά σου
1: εγώ λέω
0: μου,
1: όλα δικά σου μάτια μου. Εντάξει. Τι να πρωτοδιαλέξει, το ποιο το ξέρει, όλα δικά σου μάτια μου. Όμως εκεί που πώς το λέει, εκεί πέρα την έκφραση, το ρεφρέν Πουλόπουλος έτσι που βγαίνει. Αυτό είναι το ωραίο.
0: Η απόλυτη αγάπη.
1: Και μας θυμίζει και παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Έτσι.
0: Βέβαια, μας θυμίζει. Τεράστιο κομμάτι αυτό από το μουσικό αποτύπωμα του Μίμη Πλέσα στον ελληνικό κινηματογράφο.
1: Ωραία, ακούσουμε αυτό και εμείς θα πάμε και για δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, Αγγέλη Παπαθανασίου στο Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με σύνθημα μαζί για την Ελλάδα το 2030 ξεκίνησε χθες το τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η τρίτη θητεία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά η εικόνα της χώρας είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι πριν μερικά χρόνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια ο κύριος Μητσοτάκης. Μα ποιον δουλεύει, ρωτά σε ανακοινούση του ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια. Όλα φαίνεται πως είναι έτοιμα στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα για την ανακοίνωση του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακοίνωση θα γίνει στο Οδυσσίο στις 26 Μαΐου. Στη συνέχεια θα ανέβει η προγραμματική διακήρυξη του κόμματος στο διαδίκτυο. Ο κ. Τσίπρας έκανε σήμερα ανάρτηση με βίντεο γεμάτο σχόλια από χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι τον καλούν να γυρίσει και στο τέλος εμφανίζονται τα λόγια «Το Μάρτι ήταν ωραίες». Τα αίτια της θανατηφόρας πτώσης της 24χρονης από το μπαλκόνι του 7ου όροφου πολυκατοικίας στον Πειραιά να ζητούν οι αρχές. Ο σύντροφός της έδωσε πολύερη κατάθεση κατά την οποία φέρεται να είπε ότι κοιμόντουσαν όταν 24χρονη τον ξύπνησε και του είπε ότι δεν ένιωθε καλά. Εκείνος πήγε στο μπάνιο και μέχρι να βγει διαπίστωσε την πτώση και κάλεσε το ΕΚΑΒ. Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα με πιθανότερο αυτό της αυτοχειρίας. Επίσημη επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει στις 19 και 20 Μαΐου ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μετά από πρόσκληση που έλαβε από τον Σι Τζινπίνγκ. Η είδηση έγινε γνωστή λίγο μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, όπου Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόσουν τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Συναγερμός έχει σημάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα παρατηρίων καυσίμων. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν είναι πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις. Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για ένα ακόμα επεισόδιο στο σκιώδες μέτωπο της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτείων Ισραήλ και Τεχεράνης. Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό της Eurovision ξεκίνησε και η αγωνία κορυφώνεται. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση, ενώ τα στοιχήματα των κατατάσσουν στην πρώτη τριάδα. Αρχικά έθριος ο καιρός, αλλά αργότερα νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά έθριος καιρός, αλλά από το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Αναμεινώτη 3 με 4 μπαφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλ Παπαθανασίου. Επόμενο δελτίο στις 11.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λίζα Τζέραρτ, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο. πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices, συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Lisa Gerrard, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό. Απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
6: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
7: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.
6: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε 6 λεπτά μετά τις 10. Η Σοφία Σακαλή είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. 16 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα. Ο ήλιος έχει επιστρέψει.
8: Για πόσο ακόμα?
6: Όσο πάει.
8: Θα επιστρέψει, εντάξει, κοίταξε, θα βρέξει, αλλά θα είναι μπόρες. Η κίνηση στους δρόμους είναι λίγο αυξημένη αυτή την, έτσι, την ώρα. Στην Εγνατία και στην Αγίου Δημητρίου στην αρχή θα συναντήσετε κάποιες δυσκολίες. Και στον περιφερειακό λιγάκι. Όχι, μην φανταστείτε ότι θα κολλήσετε πουθενά. Αλλά αρχίζει και πυκνώνει, όπως καταλαβαίνει, κίνηση.

0: πάμε να πεταχτούμε τάσο στην Παβία. Γιατί Παβία. Εκεί έχει μια, σπάνια εκδήλωση θα γίνει σήμερα εκεί. Ο Πανελλήνιος Ελληνοϊταλικός Σύλλογος Αποφύτων Ιταλικών Πανεπιστημίων διοργανώνει σήμερα στο Ιστορικό Πανεπιστήμιο της Παβίας ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Νικόλαο Γοφόσκολο, τον ποιητή που γεννήθηκε στη Ζάκυνθο και έγινε κορυφαία μορφή της Ιταλικής λογοτεχνίας. Εκεί δίδαξε ο ίδιος, εκεί υπάρχει και το αγαλμά του. Είναι μια εκδήλωση που μας θυμίζει ότι η Ελλάδα και η Ιταλία μοιράζονται κάτι πολύ βαθύτερο από τη γυτνίαση. Μοιράζονται ιστορία, πολιτισμό και κοινές ρίζες. Δεν μοιράζονται μάλλον θερμοκρασίες, και αυτά θα μας τα πει ακριβώς τώρα ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ελληνοϊταλικού Συλλόγου, Νίκος Ευθυμιάδης, που βρίσκεται ήδη για την εκδήλωση στην Παβία. Καλημέρα, κύριε Ευθυμιάδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Ρέτζο. Καλημέρα, κύριε Ανάνου. Κρύο.
0: Κρύο, και μάλιστα.
2: Πολύ κρύο, άσχημος καιρός, με βροχές. Τι να πω, κρίμα, κρίμα.
0: Και χαμηλή κρίμα. Θερμοκρασία.
1: Εντάξει. Ναι. Φόσκολο, δάσκαλος του Σολομού. Σωστά.
2: Δάσκαλος του Σολομού και το Γεράσιμο του Μαρκορά
0: του
2: και πολλών άλλων,
0: ναι.
2: Και του Κάλβου,
1: ναι.
2: Και πολλών άλλων. Και πολύ σπουδαίος Έλληνας, παρόλο που ο ίδιος πως το λένε, θεωρεί τον εαυτό του Οδυσσέα, δηλαδή που έφυγε από την Ελλάδα,
1: ναι.
2: Και αναγκάστηκε να πάει στην Ιταλία, έτσι, ένας άνθρωπος που φυσικά πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε αυτός να είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Παβίας και εκεί να βρίσκουν καταφύγιο πάρα πολλοί Έλληνες στην περίοδο της τουρκοκρατίας, γιατί πηγαίναν σε έναν ήδη μεγάλο καταξιωμένο διανοούμενο ποιητή και καθηγητή, βρίσκαν εκεί θα λέγαμε τη φωλιά τους και τη δυνατότητα να μπορέσουν να προκόψουν οι Έλληνες που φεύγανε από την Ελλάδα και από τα Ιόνια νησιά, έτσι πιστεύω ότι ίσως να μην υπήρχε και ο ύμνος στην ελευθερία, θα έλεγα, του Διονύσιου Σολόμου. Καταλαβαίνετε πως το βλέπω.
0: Βεβαίως.
2: Γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας πολύ σπουδαίος Έλληνας κάπου και να δημιουργεί εκεί γύρω του μια ομάδα ανθρώπων και συνεργατών και μαθητών, έτσι, για να μπορέσουν αυτοί μετά να ευδοκιμήσουν και να προκόψουν.
0: Πώς πήρατε την πρωτοβουλία, κύριε Ευθυμιάδη, για το σημερινό, για τη σημερινή εκδήλωση, για αυτό το μεγάλο αφιέρωμα?
2: Εγώ έχω τελειώσει το Πανεπιστήμιο της Παβίας. Εδώ
1: σπουδάζα.
2: Άρα έχω κάποιες ιδιαίτερες σχέσεις, ιδιαίτερες με το Πανεπιστήμιο της Παβίας, και συνεπώς ο τρεκτός Πρίτανης εδώ, που είναι και συνάδελφός μου, έτσι ανταποκρίθηκε αμέσως στην πρότασή μας να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα στο Φόσκολο. Άλλωστε και χθες που ήμασταν με τον Πρίτανη μαζί, το σημαντικότερο κάδρο που είναι στο γραφείο του είναι του Φόσκολου.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο τώρα με πολύ σπουδαίους. Ας πούμε εδώ ήταν καθηγητής ο Βόλτα. Αυτός που έχουμε, δεν λέμε Βόλτα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο που δημιουργήθηκε το 1361, από τα ιστορικότερα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Έτσι, και η σχέση, και ειδικά μια και μιλάμε και με Θεσσαλονίκη, δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσοι χιλιάδες Θεσσαλονικείς αποφύτησαν από το Πανεπιστήμιο της Παβίας όλα τα χρόνια, δηλαδή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή ήταν ένα αγαπημένο πανεπιστήμιο όλων των Ελλήνων, διαχρονικά από αιώνες, αλλά και ιδιαίτερα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά και τώρα έχει πάρα πολλούς Έλληνες. Όχι φυσικά όσους ήταν τότε, που ήμασταν εμείς τέλη δεκαετίας του 70, αρχές του 80.
1: Κύριε Ευθυμιάδη, οι νέοι άνθρωποι γνωρίζουν ποιος είναι ο Γουφόσκολο?
2: Όχι. Κρίμα, όχι. Δηλαδή όταν πας να μιλήσεις για το Φόσκολο στην Ελλάδα,
1: σου λένε τον άλλο Φόσκολο.
2: Το ξέρουν περισσότερο οι Ιταλοί.
0: Ναι.
2: Αλλά στην Ελλάδα όμως κάναμε έναν αγώνα λόγω της εκδήλωσης. Ενημερώσαμε όλα τα σχολεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια, τα λύκεια, για να μπορέσουν ποιοι θα θέλουν να συμμετάσχουν, γιατί σε αυτή την εκδήλωση υπάρχει πολλή μουσική. Έρχονται χοροδίες, και μάλιστα μία είναι της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής.
0: Εδώ, δικιά μας.
2: Ναι.
0: Ποιοι άλλοι συμμετέχουν? Πείτε μας έτσι δύο λόγια για την εκδήλωση, το πρόγραμμα, τι θα κάνετε εκεί.
2: Τρεις χοροδίες συμμετέχουν. Μία της Θεσσαλονίκης, όπως σας είπα.

0: τη διευθύνει η κυρία Μπαντέκα η Δήμητρα. Συμμετέχει το δεύτερο γυμνασίου Καλαμάτας που τη διευθύνει η κυρία Κωνσταντοπούλου, η Κωνσταντία. Και η χοροδία, η συμπεριληπτική χοροδία της Καρδίτσας, που αυτή έχει την ιδιαίτερη, έτσι θα έλεγα, ιδιαιτερότητα ότι είναι συμπεριληπτική με άτομα με τυφλούς. Έτσι θα υπάρχει και ο λόγος, η ποίηση, η μουσική και η συμπερίληψη σε αυτή την εκδήλωση που αρχίζει σήμερα 15 και 30 στο Cortile delle Statue, έτσι λέγεται, δηλαδή στην αυλή του Πανεπιστημίου, εκεί που υπάρχει η πρωτομή του Φόσκουλου μαζί με πολλούς άλλους.
1: Στην αυλή τώρα με το κρύο βέβαια και την τέτοια εκεί, τον κακό καιρό.
0: Και ας ελπίσουμε εκείνη την
2: ώρα. Μήπως ανοίξει από το μεσημέρι και μετά.
1: Θα τα καταφέρετε,
0: Και να τουλάχιστον να μην βρέχει, γιατί θα αναγκαστούμε μετά να το μεταφέρουμε, να πάμε κάτω από κάποιο. Καταλαβαίνετε, χώρο να μην βρέχει.
1: Τώρα εσείς ουσιαστικά είστε πολιτιστικός διπλωμάτης με αυτά που κάνετε, έτσι, ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ιταλία.
0: Τώρα αυτή είναι πολύ σπουδαία κουβέντα που λέτε, αλλά κύριε, εγώ θα έλεγα ότι εμείς και εγώ και ο σύλλογός μας είμαστε ταπεινοί προσκυνητές, έτσι, σε ένα πανεπιστήμιο με τεράστια παράδοση, με πολλή αγάπη για την Ελλάδα. Εδώ φιλοξένησαν χιλιάδες Έλληνες φοιτητές, έτσι, από εδώ πήραν πτυχία, διπλώματα να πάνε μπροστά, να παλέψουν, έτσι, για τη ζωή τους πολλά Ελληνόπουλα, και κυρίως από μικρομεσαίες οικογένειες, έτσι, καταλαβαίνετε. Στην Ιταλία δεν πήγαιναν οι πολύ πλούσιοι να σπουδάσουν, έτσι, και φυσικά αποδίδουμε και ένα φόρο τιμής και προς το Πανεπιστήμιο και προς το λαό της Παπαιδείας που εδώ, που μας αγάπησε και μας φιλοξένησε, αλλά φυσικά τιμούμε και το Φόσκολα, κοντά στο Φόσκολο και το Διονύσιο Σολωμό και όλη αυτή την γενιά των λογοτεχνών που κοντά στον, μαζί με τον Σολωμό, έτσι, ανέδειξαν την νεοελληνική γραμματεία.
2: Και μια συνάντηση Ελλάδας και Ιταλίας, κύριε Φτημιάδη, για την οποία περνάζεστε σταθερά, έτσι, σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Έτσι, μια σημαντική συνάντηση, μετά από αυτό που κάναμε στο Κατατζάρο, θυμάστε,
2: ναι,
0: το Φλεβάρι, μετά αυτό που κάναμε στο Hyatt Regency Hotel στα πλαίσια του Money and Show, ας πούμε, ακολουθώντας τα βήματα των αρχαίων Ελλήνων. Αυτή είναι η τρίτη εκδήλωση που κάνουμε φέτος. Και εντάξει, όπως είπε και ο κύριος Ρέτζος, ασφαλώς και είναι πολιτιστική διπλωματία αυτό. Ασφαλώς και στηρίζει τις σχέσεις Ελλάδας-Ιταλίας στην ουσία τους, έτσι, όχι στο φαίνεστε. Με πολύ βάθος και με πολύ ουσία σε ό,τι κάνουμε.
2: Και σίγουρα έχετε συνέχεια στα σκαριά, έτσι.
0: Και κοιτάξτε να δείτε, κύριε Νάνο, δεν είναι δυνατόν τώρα τα Ελληνόπουλα, η Ελλάδα δεν ξέρει ποιος είναι ο Νικόλαος Ουγγοφόσκολος που έχει διατελέσει. Δηλαδή είναι μια προσωπικότητα τεράστια, και όμως βλέπετε ότι μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις αυτή τη στιγμή μαθαίνουν τα παιδιά ποιος είναι ο Φόσκολος. Και αυτό για μας είναι μεγάλη ικανοποίηση.
1: Έτσι, και ένα μικρό λιθαράκι και ένας-δύο μόνο να σκαλώσουν και να θυμηθούν το όνομα και να ψάξουν.
2: Κέρδος,
1: αυτό
2: είναι όφελος.
0: Συγγνώμη, εδώ τώρα είναι μόνο από τη Θεσσαλονίκη 80 άτομα μαζί με τους γονείς των παιδιών. Και
2: πολύ ωραία.
0: Όλοι αυτοί σήμερα μαθαίνουν ποιος είναι ο Φόσκολος. Μένουν Μιλάνο και έρχονται Παβία ειδικά για το Φόσκολο.
2: Δεν είναι λίγο αυτό.
0: Το περιβάλλον του όλο, την Καλαμάτα, άλλα τα σχολεία που δεν μπόρεσαν ενδεχομένως να έρθουν για τον αλφαβήτα λόγο, αλλά όμως θέλει να έρθουν.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε και μάλιστα οργανωτικά πολύ δύσκολο, να υποθέσω.
0: Πολύ
1: έτσι.
0: Δύσκολο, δεν μπορεί να
2: φανταστείτε.
0: Πάρα πολύ δύσκολο. Και θα έλεγα και μοναχικά, ως μοναχική καβαλάρη. Πολλές φορές εις βάρος μας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
2: Τα καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Κύριε Ευθυμιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Καλή επιτυχία.
2: Την καλημέρα μας στην Ιταλία.
0: Πολύ ευχαριστώ. Σας
1: καλή σας μέρα.
0: Για ό,τι κάνετε για το σύλλογό μας και για την δραστηριότητα μας.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ελληνοϊταλικού Συλλόγου Αποφύτων Ιταλικών Πανεπιστημίων, Νίκος Ευθυμιάδης, ήταν μαζί μας.

0: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε τώρα, Τάσο, για μια εκδήλωση που θα γίνει σε λίγη ώρα στις 12 το μεσημέρι στον κινηματογράφο Ολύμπιον, με δύο βιβλία που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Book Journal. Book Journal, το περιοδικό αυτό που όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2010, πριν από 16 χρόνια, λοιπόν.
1: Εσύ το λες Journal, εγώ το λέω Journal. Θέλω το γαλλικό. Το
0: αγγλικό books θα πρέπει να είναι Libre.
1: Αγγλογαλλικό.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό το περιοδικό που επιδίωξε και τα καταφέρνει να κρατά ζωντανή τη συζήτηση για το βιβλίο, για την πνευματική ζωή στην Ελλάδα, για τις ιδέες και για την πολιτική, εστιάζοντας πρωτίστως στην ανάγκη για κριτική σκέψη και ουσιαστική ανάγνωση του κόσμου μας. Ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από αυτό το εγχείρημα, ο δημοσιογράφος, συνάδελφός μας και εκδότης Ηλίας Κανέλης, παρουσιάζει λοιπόν στον κινηματογράφο Ολύμπιον δύο βιβλία που έγραψε ο ίδιος και κυκλοφορούν από τις εκδόσεις του Book Journal. Και... καλημέρα κύριε Κανέλη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ναι, να σας μιλάω στον ελληνικό.
1: Ναι, Ηλία. Να μιλάμε στον ελληνικό. Ηλία, χρόνια ολόκληρο γνωριζόμαστε ξανά.
2: Δεν είπα και όταν το γνώρισα, δηλαδή πριν από μερικά χρόνια.
1: Μην πεις, ναι.
2: Μπορούσα κοντά παντελονάκι.
0: Αυτό είναι.
1: Μπράβο.
0: Όχι πολλά χρόνια, υποθέτω, πριν την προηγούμενη δεκαετία.
1: Ήμασταν ακόμα στις αθώες εποχές.
0: Να πούμε ότι εμείς γνωρίσαμε τον Ηλία Κανέλη ως κινηματογραφικό.
1: Κριτικός, κριτικός κινηματογράφου. Γι' αυτό λέω αθώος. Εποχές.
2: Να λέτε όμως στην προϊστορία της ανθρώπινης εξέλιξης.
1: Ναι, ναι, η προϊστορία και από άλλα μετερίζια πολιτικά. Αλλά τέλος πάντων.
0: Εδώ, για να πούμε για τη διαδρομή του Book Journal, όταν θυμήθηκα, διάβασα ότι είναι 16 χρόνια που κυκλοφορεί αυτό, ναι, το περιοδικό. Ναι. Μου φαίνεται ήδη μεγάλο διάστημα. Μία διαφορετική Ελλάδα τότε, Ηλία. Μία Ελλάδα εν μέσω κρίσης.
2: Και εσείς αποφασίζετε
0: να βγάλετε ένα τέτοιο περιοδικό.
2: Διότι και όταν κυκλοφόρησε το περιοδικό, δεν είχαμε ακόμα. Είχαν αρχίσει τα ζόρια, αλλά δεν είχαμε μπει ακόμα. Δεν είχαμε μπει στο μνημόνιο.
0: Βέβαια, τα πρώτα καμπανάκια είχαμε τότε, το 10. Ακόμα πιστεύαμε ότι πάμε σε μια τετραετή κρίση και θα βγούμε.
2: Βέβαια, και λίγο μετά μπήκαμε στο μνημόνιο και εμείς βρεθήκαμε να είμαστε από τα λίγα μέσα. Με φοβερά μικρή δύναμη. Πρέπει να σας πω ότι τα πρώτα φύλλα κυκλοφορούσαν σε 10.000 αντίτυπα, όπως και τώρα, αλλά πουλούσαν, αν σας πω θα τρελαθείτε, πουλούσαν 400 ευρώ. Το περιοδικό το πληρώναμε μόνοι μας, το φτιάχναμε μόνοι μας, ακόμα συνεχίζουμε να το φτιάχνουμε μόνοι μας, 2-3 άνθρωποι. Θα μου πείτε πώς. Παιδιά, είναι ειδικό της κτηθήσα υπηρεσία. Έχω φυσεύσει στο περιοδικό αντί, δηλαδή. Έχω μάθει να φτιάχνω φτηνά ή τσάμπα έντυπα και αυτή είναι η βασική δουλειά που ξέρω.
1: Και να γράφει τσάμπα επίσης.
2: Αυτό επίσης,
1: από τότε.
2: Δεν θέλετε να το ξέρετε, αλλά ειλικρινά. Θυμάστε που έλεγε ο Σουρής τους τοίχους που τους έφτιαξα αυτού να μην τους βασκάνω. Αν μπορούσα δίλεπτα μονάχα να τους κάνω, θα είχα καπέλια στη βλαχιά σπίτια στο Βουκουρέστι.
0: Πολύ ωραία. Ακριβώς αυτό. Μεγάλη αλήθεια.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Ηλία, να πούμε για τα δύο βιβλία που θα παρουσιάσει σήμερα.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, το ένα είναι ένα βιβλίο συνεντεύξεων. Είναι δικές μου συνεντεύξεις με όσους Έλληνες έχω κάνει συνέντευξη, με όλους δηλαδή όσους έκανα συνέντευξη, και δημοσιεύθηκε στο Book Journal.
0: Είναι μορφές. Δηλαδή, ο ένας πίσω από τον άλλον, δεν ξέρουμε ποιο όνομα να σταθούμε.
2: Και 16 χρόνων. Επειδή μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη, θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη μνήμα στον Εμμανουήλ Κρυαρά. Γιατί είχα έρθει με φοβερό δέος, ήταν ο άνθρωπος πολύ μεγάλος, ήταν δηλαδή γύρω στα 106 αν θυμάμαι. Με δέχθηκε σε αυτό το σπίτι που έμενε στην Αγγελάκη.
0: Εδώ απέναντί μας. Ναι,
2: ναι. Ναι. Συζητήσαμε, είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε 45 και βγήκα από εκεί μέσα με ένα φωτογράφο κουδούνι μετά από 6 ώρες συζήτηση.
0: Απίστευτο.
2: Με τσάκησε, ήταν 106 χρονών και μιλήσαμε περί τις 6 ώρες μαγνητοτενία είχα.
0: Φοβερό.
2: Όταν απομαγνητοφωνούσα, δεν ήξερα τι να βάλω και τι να αφήσω.
0: Δημοσίευσε
2: ένα πολύ μικρό απόσπασμα τον ταχυδρόμο τότε της εφημερίδας Τα Νέα, που είχε καταρχήν στείλει και συμφώνησα με τη διεύθυνση της εφημερίδας την μεγάλη συνέντευξη να τη βάλω στο Book Journal. Και έτσι έγινε.
1: Μάλιστα. Τώρα εσύ λες τίτλο έτσι και λίγο προβοκατόρικος ο τίτλος «Και αυτή είναι η Ελλάδα».
2: Όχι, και αυτή είναι ο Μικρογιώτα.
1: Ναι, ο Μικρογιώτα. Και τις συνεντεύξεις αυτές, αυτούς τους ανθρώπους, τι τους ενώνει, τι είναι αυτό πιστεύεις, η συγκολητική ουσία όλων αυτών?
2: Η συγκολητική ουσία είναι ότι όλα αυτά τα πρόσωπα ξεχωρίζουν, αλλά ξεχωρίζουν για το βάθος, την αξία τους και την προσφορά τους, και δεν έχουν τα πιο πολλά από αυτά την απήχηση που θα όφιλε η κοινωνία να τους δώσει στα ΜΜΕ.
0: Να πούμε μερικά ονόματα, Ηλία, να καταλάβουν και
2: οι ακροατές. Είναι ο καθηγητής ο Εμμανουήλ Κρυαράς. Θα πω μόνο τους κεκοιμημένους που λέμε, τους νεκρούς, για λόγους δικαιοσύνης. Είναι ο πολύ σπουδαίος φιλόλογος Αλέξης Πολίτης. Είναι ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου ο Σταύρος Τσακυράκης. Να σας πω ένα περιστατικό για τον Τσακυράκη. Ο Τσακυράκης είχε φάει πάρα πολύ ξύλο λίγο πριν το Πολυτεχνείο, είχε συλληφθεί. Και αργότερα σπούδασε, μετά τη δικτατορία, σπούδασε στην Ιταλία, έκανε διδακτορικό στην Αμερική στον Ρόλς, επέστρεψε στην Ελλάδα και υπέβαλε τα χαρτιά του για να γίνει λέκτορας στη νομική Αθηνών. Έγινε τελικά καθηγητής σταγματικού δικαίου μετά από πολλά χρόνια. Σε ένα πολύ μεγάλο καθηγητή, ο οποίος τον πήρε λόγω των προσόντων του και τον ρώτησε μετά: «Γιατί, κύριε Τσακυράκη, δεν γράψατε στο βιογραφικό σας ότι φάγατε ξύλο, ότι ήσασταν αντιστασιακός στη δικτατορία?» Και ο Τσακυράκης απάντησε με την φοβερή αίσθηση της ηθικής, της πολιτικής παρέμβασης και της δικαιοσύνης που τον διακατήχε: «Κύριε καθηγητά, δεν ήταν συναφές».
1: Ναι.
2: Το λέει και αυτό μέσα στην συνέντευξη. Επίσης, από τους νεκρούς είπαμε, είναι ο Δημήτρης Ραυτόπουλος, ο σπουδαίος κριτικός του αριστερού περιοδικού της δεκαετίας του 50 και του 60 μέχρι τη δικτατορία της επιθεώρησης τέχνης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, πρέπει να σας πω ότι στην πορεία εξελίχθηκε και τα τελευταία βιβλία ήταν βιβλία κριτικά απέναντι στην αυταρχική στάση της αριστεράς απέναντι στους πολίτες της και στα κράτη που οικοδόμησε.
1: Και ενόχλησε πολύ αυτό, ειδικά από το συγκεκριμένο.
2: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Ο Μιχάλης Γκανάς, για μένα ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ποιητές, ο οποίος έχει μνημιώσει αυτό που λέμε, αυτό που έλεγε ο Σαββόπουλος, το «μοναξία ελληνική μου». Ο Θανάσης Βαλτινός. Δεν ξέρω, για μένα επίσης είναι ένας από τους σημαντικότερους, ίσως ο σημαντικότερος Έλληνας πεζογράφος του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα.
0: Και αυτή είναι η Ελλάδα, λοιπόν, Ηλία, όλα αυτά τα πρόσωπα.
2: Είναι Στάικος, ένας σπουδαίος εκδότης, ο οποίος η δουλειά του στον νεοελληνικό διαφωτισμό και στα αρχεία είναι αδιανόητη. Πέθανε ο καημένος και άφησε πίσω τόσα ανεκπλήρωτα όνειρα και λες, ρε παιδί μου, άνθρωποι που έχουν τόσες πολλές ικμάδες και τόση πολλή ενέργεια, δεν είναι κρίμα όταν πεθαίνουν να χάνεται η δουλειά τους?
0: Σωστά. Ναι, οπότε το βιβλίο λειτουργεί και σαν μια τέτοια υπενθύμηση.
1: Και όχι μόνο αυτό, αλλά είπες τους αυτούς που μας άφησαν, αλλά και με τους ζωντανούς έκανες μια σειρά εκδηλώσεων στην Αθήνα συζητήσεων.
2: Οι εκδηλώσεις δεν είναι.
1: Ναι, δεν είναι με το βιβλίο, με εξαφορμής.
2: Δεν καταλέγονται αυτοί που βρίσκονται στο βιβλίο, αλλά νομίζω θα είναι το επόμενο βιβλίο και αυτή είναι η Ελλάδα 2, ας πούμε.
1: Α, και αυτή είναι η Ελλάδα συνέχεια.
0: Πολύ ωραία. Πάμε και στο άλλο.
2: Είναι μια σειρά εκδηλώσεων που κάναμε στην Αθήνα. Στο Οδείο Αθηνών, που έχει ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο.
1: Να τις κάνεις και εδώ, να τις προγραμματίσεις και εδώ.
2: Να σας πω κάτι.
1: Για πες μας.
2: Θα έρθουμε με τέτοιες εκδηλώσεις και στη Θεσσαλονίκη, αλλά ετοιμάζουμε και μια σειρά, μια μεγάλη περιοδία, όπως θα έλεγε ο φίλος μου Στάβος Τσιόλης παλιότερα. Θα κάνουμε μια μεγάλη περιοδία όπου υπάρχει ο ελληνισμός. Ξεκινάμε από την Αλεξάνδρεια,
1: προχωράμε
2: με το Σίδνεϊ, αυτά είναι κλεισμένα.
1: Σοβαρά, μπράβο.
2: Και θα συνεχίσουμε μετά σε μερικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και ελπίζω να καταφέρουμε να πάμε στη Νέα Υόρκη. Όπου υπάρχει ελληνισμός, θέλουμε να αναδείξουμε πρόσωπα που έχουν διαμορφώσει τον ελληνισμό στον τόπο όπου ζουν και κινούνται.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Και αφού θα ακολουθήσετε τα ίχνη του Σταύρου Τσιόλη, περάσετε και από τη Βόλβη να έρθετε προς Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, από τη σωστή, απ τη σωστή πλευρά όμως.
0: Ναι, θα πάτε καβάλα. Ναι. Να πούμε και για το άλλο βιβλίο, μην το αδικήσουμε. Ντάξουπ, ναι. Εδώ φαίνεται και ο άνθρωπος του κινηματογράφου, έτσι.
1: Ντάξουπ, Μάρξ, αδερφή Μάρξ. Ναι, αλλά,
0: από τις ωραιότερες ταινίες.
1: Όχι λίγοι, αλλά εν πάση περιπτώσει όχι τόσο πολύ όσοι ξέρουν τον Ηλία από τις άλλες δεξιότητες. Ξέρουν ότι έγραφε και για φαγητό, έτσι.
2: Παιδιά, κοιτάξτε, εγώ όπως ξέρετε ήμουν ένα λεπτό παιδί. Μην κοιτάτε, δεν είναι τώρα πια. Δηλαδή έχω μία μπάκα την οποία λέω Παναγία μου πώς θα τη ρίξω. Και, γιατί έρχεται και το γύρας, χτυπάει την πόρτα και ναι, είναι σωστό να εμφανιζόμεθα στο γύρας με αυτόν τον απρεπή τρόπο, εντάξει, ως προγάστορες. Και έχουμε ρημάξει τη δίαιτα. Αλλά στο μεταξύ, παρακολουθώντας τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζεται και ανεβαίνει αυτό που λέμε η κουλτούρα της γαστριμαργίας, δηλαδή το ότι αλλάζουν τα μαγαζιά, ότι μιλάμε και γράφουμε για την μαγειρική και διάφορα τέτοια, κάποια στιγμή είπα να κάνω μια στήλη σχετική στο περιοδικό, στο Book Journal, και έκανα τη στήλη Black Soup, όπου ήταν κάθε μήνα έφτιαχνα ένα μικρό δοκιμιάκι για τις συνήθειες της διατροφής. Και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο οι συνήθειες αυτές πέρασαν στη λογοτεχνία. Στη λογοτεχνία, στον κινηματογράφο, σε διάφορες τέχνες. Ναι. Αυτή η στήλη, η οποία είναι λίγο λογοτεχνίζουσα, λίγο κοινωνιολογίζουσα και πολύ προσωπική σε πάρα πολλά σημεία, έχει έναν λογοτεχνικό τόνο, οδήγησε σε αυτό το βιβλιαράκι. Το συμπλήρωσα βέβαια, διότι δεν είναι μόνο αυτή η στήλη. Η στήλη αυτή διακόπηκε κάπως άτσαλα, ναι, μετά από μια δική μου προσωπική περιπέτεια υγείας. Και αφού τη σκαπούλαρα, σκέφτηκα δεν τα μαζεύω όλα αυτά να κάνω ένα βιβλιαράκι. Ήταν λίγα για να βγει ένα βιβλιαράκι. Έπρεπε να κάνω πολλές αναθεωρήσεις, να μαζέψω, να διώξω. Έγραψα περίπου άλλα τόσα και έχει βγει ένα πολύ συμπαθητικό βιβλιαράκι, το Duck Soup, το οποίο είναι, ας πούμε, μία λογοτεχνικής, είναι μάλλον λογοτεχνικά δοκίμια με βάση την κουλτούρα του φαγητού.
0: Πολύ ωραία.
2: Είναι και συγκινητικό και πλακατζίδικο.
0: Μην ξεχνάμε ότι είσαι και αγροτοπαραγωγός. Θαυμάζουμε κατά καιρούς τις φωτογραφίες που βάζεις εκεί με την παραγωγή των ζαρζαματικών.
2: Έχουμε την τύχη να έχουμε ένα μεγάλο μπαλκόνι στο σπίτι και σιγά σιγά το έχω κάνει φάρμα, δηλαδή φέραμε γλάστρες και ζαρτινιέρες, ενισχύσαμε τις υποδομές, δηλαδή να μην το έχει από κάτω, να μην του έρχονται τα νερά στο κεφάλι, ναι. Κάναμε στεγανοποίηση του χώρου και σιγά σιγά τώρα βάζω ντοματούλες, αγκουράκια.
0: Ξεκινάει η παραγωγή, ναι.
1: Έχεις πρώτη ύλη φρέσκια δηλαδή.
2: Ναι, γιατί κατά βάση τι είμαι, έλεγε ο Τσιόλης, συνεργαζόταν ένα διάστημα με τον ποιητή Ηλία Λάγιο, ναι, ο οποίος Ηλίας Λάγιος πάντα έλεγε ότι είμαι από την Άρτα και ο Τσιόλης τον πείραζε και του έλεγε ναι, ένας αγράμματος από την Άρτα. Ναι. Εγώ τι να πω, ας πούμε ότι είμαι ένας ημιεγγράμματος από τη Μάνη.
1: Ναι, είσαι
2: τώρα
1: όμως,
2: ήρθα να κάνει κατάληψη στη Θεσσαλονίκη.
1: Είσαι όμως και ένας δημοσιογράφος ο οποίος έχει την επιρροή που έχει, διαβάζουμε στα νέα και θα σου πω τώρα ένα περιστατικό. Έχω δύο φίλους που είναι και αναγνώστες των νέων και την στήλη σου πολύ. Ο ένας μόλις διαβάζει το κείμενο με παίρνει τηλέφωνο ενίοτε και μου λέει τι έγραψε πάλι ο άνθρωπος, ναι, και ο άλλος είναι το ακριβώς αντίθετο.
2: Και λέει αυτό να μα τον πιάσουν.
1: Δηλαδή δεν ντρέπεται που έγραψε αυτό το πράγμα γι' αυτό και τα λοιπά. Πρόσεξε τώρα, ψηφίζουν πάντα το ίδιο κόμμα και οι δύο, δεν είναι τρομερό?
2: Πάντως πρέπει να σου πω ότι και αυτό δεν ξέρω πώς συμβαίνει. Ενώ ρε παιδί μου, όντως τα κείμενα δημιουργούν αρκετά πάθη, γιατί είναι κείμενα συγκρουσιακά. Ξέρεις πάντα τα σου πώς γράφαμε.
1: Ναι, ναι, εσύ ειδικά πάντα έχεις αυτό το με το επιχείρηματά σου, ήταν έντονα τα, ναι, κείμενα.
2: Η ουσία είναι ότι όντως υπάρχουν και αρέσκες και απαρέσκες που λέμε, και έπαινη και ξύλο. Αλλά όταν με βλέπουν, κανείς δεν με δέρνει και όλοι με χαιρετάνε. Τι να πω, τους ευχαριστώ γι' αυτό.
0: Καλό είναι αυτό.
2: Είναι να με δίνουν.
1: Μήπως κυκλοφορεί σε ασφαλές περιβάλλον, να προσέχεις έτσι
2: για λίγο. Όχι, όχι, όχι, κυκλοφορώ και σε ανασφαλές περιβάλλον, κυκλοφορώ παντού. Και πρέπει να σου πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου μπορείς να κυκλοφορήσεις, είτε έχεις γράψει πράγματα που δεν αρέσουν σε κάποιους, είτε είσαι γυναίκα ή εν πάση περιπτώσει αδύναμο μέλος της κοινωνίας. Είναι μια χώρα που μπορεί να τη βρίζουμε για πάρα πολλά, αλλά έχει και αρκετά καλά, και αυτά καμιά φορά μπορούμε να τα υπενθυμίσουμε.
0: Τι θα κάνετε τώρα σε λίγη ώρα εκεί στη σκηνή του Ολύμπιον, στο Μαύρο Ζάνο?
2: Είναι τώρα Χρύσα μου η φίλη. Είναι ο Κυριάκος Αθανασιάδης, ο συγγραφέας ο Θεσσαλονικιός, με τον οποίο γνωριζόμαστε από τη δεκαετία του 70, για να πω την αλήθεια, όταν μικρά παιδιά προσπαθούσαμε να μπούμε στον εκδοτικό χώρο και βγάζαμε το ψωμί μας δουλεύοντας στις εκδόσεις, κυρίως ως διορθωτές και επιμελητές. Είμαστε πολύ καλοί διορθωτές και επιμελητές. Εγώ αυτή τη δουλειά την έχω κάνει 20 χρόνια. Έχω βγάλει το ψωμί μου δηλαδή 20 χρόνια. Τα χρόνια του κινηματογράφου, στα οποία αναφέρεται ο Τάσος, ζούσαμε ως διορθωτές και επιμελητές στους εκδοτικούς οίκους και στις εφημερίδες. Διότι πώς αλλιώς θα ζήσουμε? Κανείς δεν πλήρωνε τότε για να κάνεις κριτική κινηματογράφου. Αυτό ήταν το κέφι μας και η ζούρλα.
1: Καλά, όχι ότι τώρα πληρώνει.
0: Τώρα δεν υπάρχουν και διορθωτές.
2: Είναι ο Κυριάκος. Είναι ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος, εκδότης και συγγραφέας, ο οποίος έχει διαπρέψει στη Θεσσαλονίκη και έχει τις φοβερές, κατά τη γνώμη μου, εκδόσεις επίκεντρο. Μια παλιά ιστορία με τον παρατηρητή, η οποία είχε και ένα δύσκολο κομμάτι, διότι ο Πέτρος κάποια στιγμή χρεοκόπησε και αντιμετώπισε πολύ σοβαρά προβλήματα, άρα και δυσαρέσκειες, διότι φαντάζομαι ότι υπήρξε πρόβλημα με διάφορους τους οποίους χωστούσε χρήματα. Επανήλθε, συνήλθε και αυτή τη στιγμή είναι ένα ακμάζον κομμάτι της θεσσαλονικιώτικης παραγωγικότητας. Σωστή. Και θα είναι και η Κική Τσιλγκερίδου, η οποία θα μας συντονίσει. Τώρα ξέρω εγώ, εμείς έχουμε τον ασυντόνιστο. Αν καταφέρει και
0: μαζί μας. Κάτι θα καταφέρει. Πολύ ωραία. Στις 12 όλα αυτά.
1: Όλοι και οι τέσσερις συγγραφείς. Έτσι με ιδιαίτερα βιβλία.
0: Ναι, σωστά. Και η Κική.
2: Κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι συγγραφέας. Εγώ συνεχίζω να λέω ότι είμαι δημοσιογράφος.
1: Γραφιάς πάντα.
2: Δηλαδή, εντάξει, ο Πέτρος επίσης δεν είναι λογοτέχνης συγγραφέας, γράφει δοκίμια. Είναι διδάκτορας πολιτικής επιστήμης, δικαιούται. Ο Κυριάκος είναι δόκιμος συγγραφέας και μάλιστα είναι συγγραφέας που γράφει, έχει γράψει σχεδόν όλα τα ιδιώματα, σχεδόν όλα τα αφηγηματικά είδη.
0: Σωστά.
2: Οπότε του βγάζω το καπέλο. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι συνάδελφος του Ελμπέκ. Είμαι τον Παναγία μου.
1: Του Ελμπέκ ειδικά. Τέλος πάντων, τώρα ας μην τη βιάσουμε την κουβέντα. Λοιπόν,
0: να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τη συζήτηση.
1: Στην εκδήλωση.
2: Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και θα έχουμε αφορμή να τα ξαναπούμε σίγουρα, έτσι.
2: Για αυτή την προβολή. Και πρέπει να σας πω ότι σας θυμάμαι ως γλυκιά ανάμνηση και καμιά φορά όταν μαθαίνω για σας ή όταν σας ακούω αισθάνομαι πάντα την ίδια χαρά που αισθανόμουν και όταν ερχόμουν στη Θεσσαλονίκη και σας συναντούσα.
0: Πολύ ωραία, καλά. Και εμείς χαιρόμαστε και θα χαρούμε να έχουμε και τις εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως. Και πάλι θα μας δώσουμε μια αφορμή για να τα συζητήσουμε.
2: Μακάρι να μπορούσαμε να σας δούμε σε λίγη ώρα στο Ολύμπιον.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας, Ηλία.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο Ηλίας Κανέλης, δημοσιογράφος και εκδότης, όχι συγγραφέας λέει ο ίδιος, ναι. Αλλά εγώ βλέπω ότι έτσι.
1: Αυτό πάντως είναι σαββατιάτικα τα νέα, είδε σε αυτή τη στήλη. Τώρα σε λίγο και τώρα θα συναντήσω τον έναν από τους δύο κιόλας. Είμαι σίγουρος. Είναι ακριβώς, πρόσεξε τώρα, είναι και για διαφορετικά πράγματα. Πολλές φορές λέει ο ένας ότι, αλλά ποτέ δεν έχουν συμπέσει, ποτέ.
0: Εγώ το θυμάμαι τον Ηλία πάντως πρώτη φορά από το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Δράμας.
1: Εγώ δεν θέλω.
0: Και εκεί
1: δεν
0: θέλω βρεθήκαμε.
1: Δεν θέλω να πω πότε βρεθήκαμε.
0: Άστο τώρα τα χρόνια.
1: Τώρα πρόσφατα ήταν, πριν λίγο καιρό. Λοιπόν, αυτά.

0: Λοιπόν, Χρύσα, αύριο ξεκινάει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Νεάπολης Οικαιών. Ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά. Είχα και μια μικρή συμμετοχή, γι' αυτό και συγκινούμε λιγάκι στην δημιουργία της. Πολιτιστική γειτονιά λέγεται. Θα ξέρεις εκεί τα σπιτάκια που βρίσκονται εκεί πέρα, στα κάστρα δίπλα που τα είχε ανακαινήσει ο Δήμος. Και γίνεται ένα μεγάλο opening αύριο Κυριακή. Και προσφέρει μια πρώτη γνωριμία με τα εργαστήρια, τους χώρους δημιουργίας και τους καλλιτέχνες που φιλοξενεί, δηλαδή ήδη φιλοξενεί. Όλο αυτό έγινε με μια πρωτοβουλία αυτή η γειτονιά να ενώσει δημιουργούς, τεχνίτες με εργαστήρια.
1: Μα διαβάζω έτσι, πόσο ενδιαφέρουσες θεματικές έχει. Οργανοποίηση, ξυλοκληπτική, μαρμαροκληπτική, παραδοσιακή χορή. Σεμινάρια αφήγησης, αφηγήσεις για ενήλικες και πολυφωνικό παραδοσιακό τραγούδι.
0: Θυμίζω ότι υπάρχει και το Μουσείο Προσφύγων εκεί πέρα, δίπλα στην πολιτιστική γειτονιά. Είναι πολύ ωραίοι χώροι, πολύ ωραία τα σπιτάκια.
1: Και άλλα εργαστήρια βλέπω. Ανοιχτά εργαστήρια ζωγραφικής, κεραμικής, ψηφιδωτού, ιαλουργίας, φιούζινγκ και γλυπτικής.
0: Είχαν αφαιθεί λιγάκι, η αλήθεια είναι, στο πέρασμα του χρόνου, αλλά τώρα
1: αναβιώνει.
0: Νομίζω ότι γίνεται μια πολύ δουλειά. Αύριο λοιπόν, από τις 11 μέχρι τη 1 και από τις 6 μέχρι τις 9 θα βρίσκονται όλοι εκεί οι καλλιτέχνες και οι τεχνίτες, έτσι, που θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν μαζί σας και που ξέρετε μπορεί να βρείτε κάτι ενδιαφέρον, έτσι ώστε να πάτε και να συμμετέχετε. Υπάρχει και η ιστοσελίδα, πώς λέγεται, Cultural Neighborhood.
1: Μάλιστα. Που μπορεί να διαβάσει κανείς λεπτομέρειες.
0: Μπορεί να διαβάσει τα πάντα ακριβώς. Τι εργαστήρια έχει, ποιοι είναι οι καλλιτέχνες, πότε είναι οι επισκέψεις, πότε μπορεί να συμμετέχει κάποιος, τους χώρους, γιατί τα σπιτάκια αυτά που βρίσκονται. Είναι πολύ όμορφα τα σπιτάκια.
1: Να πούμε ότι είναι η γειτονιά προσφυγικά, είναι ο τομέας Εύρου πάνω από το πάρκο Παναγιώτης Αφαλής.
0: Απέναντι το ΒΑΟ, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Έτσι, εκεί πέρα. Και είναι διπλαγιά, ας το πω έτσι, δίπλα στα τείχη. Και είναι πολύ όμορφο μέρος και δείχνει μια πολύ ωραία εικόνα προς τη δυτική πλευρά της πόλης προς εκεί πέρα.
1: Αύριο όλα αυτά λοιπόν.
0: Αύριο λοιπόν από τις 11, από τις 11 μέχρι τη 1 και 6 με 9 εκεί στα προσφυγικά στην πολιτική γειτονιά του Δήμου Νεάπολης Οικαιών.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα, Χρύσα, λίγο πριν τελειώσουμε την εκπομπή.
1: Πάμε δυτικά.
0: Να πάμε και δυτικά και πάμε να πούμε Σελαβή.
1: Ναι.
0: Ένα Σελαβή, τι είναι αυτό? Είναι ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην προσβασιμότητα, την οδική ασφάλεια και τη δύναμη της συλλογικότητας. Τώρα ξεκινάει, τώρα που μιλάμε, στα παλιά σφαγεία της Θεσσαλονίκης, στο Λαμπατουάρ. Έτσι, εκεί το χώρο τον ωραίο. Δημιουργός όλου αυτού του πράγματος και όλης αυτής της πρωτοβουλίας, ο Δημήτρης Αντωνίου, τον οποίο έχουμε τη χαρά να τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε
1: καλημέρα.
0: Αντωνίου.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας.
1: Ετοιμάζεστε?
2: Ετοιμαζόμαστε, είμαστε ενθουσιασμένοι, πολύ καλή ενέργεια. Ο καιρός μας κάνει τη χάρη και φαίνεται θα μας την κάνει για αρκετές ώρες.
0: Εντάξει,
2: οπότε
0: ναι.
2: Θα περάσουμε τέλεια, είμαστε στο Λαμπατουάρ, πολύ όμορφος χώρος. Mm. Πρώτη φορά έρχομαι εδώ και έχω ενθουσιαστεί. Έχουμε πολλά δρόμενα και στον εσωτερικό χώρο του Λαμπατουάρ και στον εξωτερικό. Από το πρωί περιμένουμε γονείς, παιδιά, οικογένειες. Τώρα σε μισή ώρα θα αρχίσει η παράσταση ο Τζίμις και ο Τζίνις. Σε περιπέτειες αισιοδοξίας, ένα φεστιβάλ αισιοδοξίας χωρίς την αγαπημένη μας παράσταση δεν θα μπορούσε. Mm. Και μετά συνεχίζουμε με πάρα πολλές εκπαιδευτικές δράσεις, οδική ασφάλεια, αισιοδοξία, παιχνίδια, μουσική, ζωγραφική. Μέχρι το απόγευμα θα είναι η χαρά του παιδιού και η χαρά των γονιών και η χαρά των νέων ανθρώπων που αγαπάνε όλη αυτή έτσι, την προσέγγιση της αισιοδοξίας.
1: Η οποία πώς γεννήθηκε, κύριε Αντωνίου, έτσι, αυτή η διοργάνωση, ποιο ήταν, ναι. Πώς πήρατε την απόφαση να προχωρήσετε?
2: Κοιτάξτε, όπως λέει και ο τίτλος, 20 χρόνια σε Λαβή, στην ουσία είναι 20 χρόνια από το ατύχημά μου, που αν το πάρει κάποιος μόνο έτσι θα πει περίεργος τρόπος και περίεργος και περίεργη επέτειος, αλλά στην ουσία γιορτάζουμε τον τρόπο που μια πόλη, μια παρέα, ένας άνθρωπος αντιμετωπίσανε μια δύσκολη συγκυρία. Mm. Που ήταν όταν ήμουν 16 χρονών έφηβος και μου εμφανίστηκαν τα πολύ δύσκολα, αλλά ο ένας με τον άλλον, μέσα από χίλιες δύο δράσεις όλα αυτά τα χρόνια, έχω πάρει αρκετά τα πάνω μου και έχω δώσει και τα πάνω σε πολύ κόσμο. Όλοι λοιπόν ανταλλάσσουμε αυτήν τη διάθεση για προσφορά, για δημιουργικότητα και έχουν περάσει λοιπόν 20 χρόνια και το γιορτάζουμε πως μια πόλη έχει αγκαλιάσει ένα κίνημα, το κίνημα αυτό της αισιοδοξίας, το Σελαβή, και σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια λοιπόν, 20 mm. χρόνια προσπάθειας σε πολλά μέτωπα, στα σχολεία, στα θέατρα, σε βιβλία, σε προσβασιμότητα. Λίγο πολύ γνωριζόμαστε πάρα πολύ λίγο στην πόλη. Ναι. Και παρέα ήθελα να γιορτάσουμε, και γι' αυτό είναι και δωρεάν η είσοδος, για να έχει πλέον ο κόσμος και να αγκαλιάσουμε όλες αυτές τις δράσεις και την προσπάθεια.
0: Ναι. Τώρα εσείς μέσα κάνετε βιβλία, τα γραφίτι, τις ομιλίες σας. Είναι ένα, ουσιαστικά θέλετε να περάσετε ένα μήνυμα στους νέους ανθρώπους, έτσι?
2: Έτσι ακριβώς. Στην ουσία προσπαθώ να αλλάξω μια προσέγγιση που με την οποία μεγάλωσα και εγώ σαν παιδί, που έλεγε όλα καλά θα πάνε. Οπότε ξαφνιάστηκα πάρα πολύ όταν διαπίστωσα mm. ότι δεν πηγαίνουν πάντα όλα καλά. Ίσα ίσα γνώρισα πάρα πολύ κόσμο και μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια έτυχε πάρα πολύ κοντινοί μου άνθρωποι αλλά και γνωστοί μου να περάσουν δυσκολίες και να ξαφνιαστούμε τόσο πολύ και να σοκαριστούμε. Και όλο αυτό έγινε γιατί μας γεννήθηκε η πεποίθηση ότι θα πάνε όλα καλά. Ενώ η αισιοδοξία που εδώ ας πούμε προσπαθούμε να μεταδώσουμε είναι ακόμα και όταν δεν πηγαίνουν όλα καλά, εμείς πρέπει να έχουμε ένας τον άλλον, πρέπει να προσπαθούμε, ναι. να αγωνιζόμαστε, να δίνουμε κουράγιο στον εαυτό μας και στους γύρω μας. Οπότε είναι μια καινούργια, ας το πούμε, προσέγγιση της αισιοδοξίας. Αγωνιζόμαστε, κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και όταν πάνε καλά τα πράγματα και όταν δυσκολεύουν.
1: Όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα, γιατί εκεί είναι, ναι, το
0: τώρα
1: ζήτημα.
0: Εσείς το βλέπετε να έχει αποτέλεσμα αυτό, γιατί έχετε μιλήσει πολλές φορές για αποκλεισμούς, για αμηχανία από την κοινωνία απέναντι σε αναπηρία. Θεωρείτε δηλαδή ότι η κοινωνία μας έχει γίνει πιο συμπεριληπτική ή απλώς είναι επιφανειακά ευγενική?
2: Όχι, ξεκάθαρα έχει γίνει. 20 χρόνια πριν, μία βόλτα στην παραλία ήταν αρκετή για να σταματάνε 100 άνθρωποι και να κοιτάνε με το πιο περίεργο ύφος. Σήμερα, 20 χρόνια μετά, θα δεις ένα Σάββατο μεσημέρι πάρα πολλούς χρήστες αμαξιδίων, mm. πάρα πολλούς ανθρώπους με αναπηρίες να συνυπάρχουν. Σίγουρα έχουμε τεράστια περιθώρια βελτίωση. Ο κόσμος έχει κάνει πολλά βήματα. Τώρα μένει η πολιτεία να ακολουθήσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι η πολιτεία και οι υποδομές έχουν μείνει πίσω. Οπότε ο κόσμος που είναι μπροστά προσπαθεί τώρα να τραβήξει την πολιτεία στο δρόμο της, έτσι, της, του σεβασμού και της συμπερίληψης.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Μέχρι τι ώρα θα είστε εκεί σήμερα?
2: Σήμερα θα είμαστε εδώ μέχρι το βράδυ. Δηλαδή θέλουμε να κλείσουμε μουσική συναυλία. Θα έρθουν τρία συγκροτήματα και θα κλείσουμε με ένα μεγάλο πάρτι, έτσι, με μια πολύ καλή ενέργεια, για να πάρουμε κουράγιο και δύναμη για τη συνέχεια.
0: Και βέβαια θα υπάρχει και γραφίδι και παιχνίδια και διαγωνισμοί. Ναι, ωραία, ωραία. Λοιπόν, ραντεβού στο Λαμπατουάρ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα, καλή επιτυχία. Φεστιβάλ, ολοήμερο φεστιβάλ της Ισοδοξίας Αλαβή, λοιπόν, στο Λαμπατουάρ, στη δυτική πλευρά της πόλης, εκεί στα παλαιά σφαγεία, όπως συνήθως να λέμε, με ελεύθερη είσοδο για όλους. Θα περάσουμε μια βόλτα.
1: Μέχρι τι ώρα θα κρατήσει το πρόγραμμα, είπε ο...
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Ναι, γιατί στις 10 δεν μπορούμε.
0: Α, στις 10, ναι, θα τελειώσουμε. Γιατί να μην το δείξουμε εκεί, λοιπόν, την Eurovision, το διαγωνισμό.
1: Στις 10 πρέπει να είμαστε στους καναπέδες μας.
0: Λοιπόν, ναι, να τελειώσουν οι συναυλίες στις 10, παρακαλώ, που έχει τους δραπέτες και κάποιες άλλες συγκροτήματα, γιατί έχουμε...
1: Πάμε σύνδεση με Βιέννη,
0: Τώρα?
1: Όχι, στις 10 το βράδυ.
0: Ωραία, 10 το βράδυ. Καλή επιτυχία στον Ακύλα, έτσι, φέρ' το Ακύλα, φέρ' το. Και στον Τζάλα, τον Κυπριακό, γιατί,
1: Και άλλα,
0: και η Κύπρος είναι Ελλάδα. Και τι άλλα, τα άλλα.
1: Περιμένουμε τα δωδεκάρια τώρα. Μην κάνουμε καμιά στραβή και δεν το δώσουμε στην Κύπρο. Μην κάνουμε καμιά στραβή και δεν μας το δώσει η Κύπρος.
0: Εμείς δεν ψηφίζουμε το ελληνικό, έτσι, εδώ, όχι, από εδώ μέσα. Όχι. Αν πάω όμως λίγο έξω από τα σύνορα, μπορώ να ψηφίσω ως Έλληνας.
1: Αν πας στη Βουλγαρία, δεν ξέρω τώρα.
0: Ναι, ναι. Δεν έχει σημασία αν είναι το κινητό μου.
1: Πάρε
0: ελληνικό.
1: Ένα καρτοκινητό, έτσι, δεν είναι. Καμιά...
0: Αυτό είναι μεγάλη, τώρα είναι πολύ κρίσιμο που πρέπει να το απαντήσουμε.
1: Δεν ψηφίζουν οι Έλληνες της και... Βρετανίας.
0: Ναι, άμα έχουν ελληνικό κινητό.
1: Οι απανταχού Έλληνες ψηφίζουν.
0: Άμα είμαι σε ταξίδι και έχω ελληνικό κινητό, μετράω ότι είμαι στην Ελλάδα.
1: Νομίζω το που βρίσκομαι.
0: Όχι, όχι, το που βρίσκομαι. Τελείωσε. Άρα βγείτε όλοι έξω από τα σύνορα λίγο μετά.
1: Να ψηφίσουμε τον Ακύλα και να γυρίσουμε.
0: Στις 12 ψηφίσουμε τον Ακύλα και ξαναγυρίζουμε. Ναι, κάπως έτσι.
1: Λοιπόν, εμείς με Ακύλα θα σας αποχαιρετήσουμε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και.
0: Ναι, και φέρ' το Ακύλα και αύριο θα συζητήσουμε όλα τα ντεσού περί Eurovision, έτσι, το υπόσχεσαι?
1: Βέβαια,
0: έτσι,
1: θα κάνουμε μια ανάλυση του πράγματος.
0: Θα κάνουμε ρεπορτάζ κανονικότατα, να πούμε, λοιπόν, εσύ λες ότι τη Μάλτα είπες.
1: Ναι, δεν λέω ότι είναι φαβορή σε καμία περίπτωση, είναι εμένα μου άρεσε τώρα αυτό το τραγούδι, αλλά είναι τελείως
0: έτσι,
1: στο δικό
0: πιστεύεις.
1: Του κλίμα,
0: εντάξει,
1: είναι μπαλάντα, είναι...
0: Ωραία, πρώτος ο Ακύλας, δεύτερος ποιος θα έρθει?
1: Η
0: Φιλανδία.
1: Τώρα, ναι, θα είναι η Φιλανδία ή θα είναι η Αυστραλία. Κοίταξε τι έγινε τώρα εδώ με την Αυστραλία. Η Αυστραλία εμφανίστηκε αυτό που λέμε έτσι υπογείως. Δεν υπήρχε πολλή συζήτηση πριν τη διοργάνωση. Όμως είχε εξαιρετική εμφάνιση ερμηνεύτρια.
0: Ναι, ναι,
1: για πολλούς βέβαια ανήκει λίγο σε μια παλιά σχολή γιουροβιζιονική.
0: Ναι.
1: Που δεν είναι αυτό το κάτι άλλο το καινούριο που θέλει πολλοί κόσμος που περιμένει από την Eurovision.
0: Πράγματα, τέλος πάντων, είδαμε. Κοίταξε, σου είπα ότι μου άρεσε η Μολδαβία. Πατριωτικό, Μολδάβα. Και, είναι και το ραπάρι και όλα.
1: Και η Βουλγαρία θα πάει καλά. Έχει ένα έτσι πολύ διακριτικό τραγούδι.
0: Άρα εδώ, έτσι, νοτιοανατολική Ευρώπη έρχεται το τρόφι. Δηλαδή, α σου πω, αν το πάρει ο Ακύλας, υπάρχει περίπτωση να γίνει στη Θεσσαλονίκη ο επόμενος Eurovision.
1: Έχουμε κατάλληλο.
0: Να πιέσουμε.
1: Έχουμε κατάλληλο χώρο.
0: Τι εννοείς κατάλληλο χώρο? Θα πάμε στο
1: μέγαρο, ένα υπερστάδιο.
0: Στο μέγαρο,
1: με 800 ανθρώπους. Εδώ θέλουμε 20-30 χιλιάδες κοινό.
0: Θα πάμε στην Τούμπα. Στη Νέα
1: και
0: Τούμπα.
1: Να
0: δεν
1: το
0: θα
1: πούμε ότι έχει ανάγκη η πόλη από ένα τέτοιο χώρο.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε.
0: Ωραία. Θα φτιάξουμε ένα. Αν φέρτε η Ακύλα και εμείς θα φτιάξουμε το χώρο εδώ πέρα.
1: Το Παλέντε Σπορ είναι
0: θα
1: μικρό.
0: Το κάνουμε
1: και το Παλετάκι.
0: Όπως η συναυλία του YouTube στο λιμάνι. Θα το κάνουμε
1: και
0: υπαίθριο.
1: Και πώς θα κάνουν τα σόου αυτά τα ψηφιακά?
0: Θα τα κάνουμε υπαίθρια όλα. Θα γίνει βαθμό δυσκολία. Θα χαράξουμε ιστορία. Θα γράψουμε ιστορία όπως το 2004 στους Ολυμπιακούς.
1: Επαναφορά θα πούμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Λοιπόν,
1: χωρίς τέτοια σόου.
0: Πάντα μπορούμε να κάνουμε. Το ελληνικό δαιμόνιο όλα τα καταφέρνει. Λοιπόν,
1: όπως έχουμε ανακαλύψει.
0: Bring it. Λοιπόν, ο Ακύλας λοιπόν σήμερα στις 10 έκτος
1: αγωνιζόμαστε,
0: αφανίζεται.
1: Ναι, στην έκτη σειρά.
0: Στην έκτη σειρά. Και τι ώρα θα τα ξέρουμε? Το μεσάνυχτα θα βγουν τα αποτελέσματα, πιστεύεις?
1: Κοίταξε, οι Αυστριακοί είναι λίγο σύντομοι. Οι δύο ημιτελικοί τέλειωσαν γρήγορα σε σχέση με άλλες διοργανώσεις.
0: Λοιπόν,
1: να δούμε πώς θα είναι και η βραδιά του τελικού.
0: Με πίτσες,
1: δεν ήταν. Ναι. Ναι. Η ημιτελική δεν ήταν και πολύ καταπληκτική ως διοργάνωση. διοργάνωση.
0: Πάμε τους τελικούς.
1: Κάτι παραπάνω περιμέναμε από την Αυστρία. Θα τα δούμε σήμερα.
0: Πάμε να τελειώσουμε με τον Ακύλα.
1: Θα ακούσουμε Ακύλα. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Αύριο θα είμαστε εδώ για να τα αναλύσουμε όλα. Ραντεβού στις 8 το πρωί, όπως πάντα, από τη συχνότητα του 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θωμάς Τσίμπας είναι έτοιμος να εισβάλλει στο στούντιο. Ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης κάπου θα είναι. Και αυτός πιο πίσω παραδίδουμε τη σκυτάλη και σας αποχαιρετούμε. Η Σοφία Σακαλή και ο Ανδρέας Κοράνης ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τάσος Ρέτζιος, Χρυσανάνου στα μικρόφωνα. Να έχετε ένα όμορφο Σάββατο.
0: Γεια και χαρά. Φραγκάσω, no alimite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την ανάγκη να υπάρξει ελεγχόμενη πρόσφαση στα πανεπιστήμια μετά και τα πρόσφατα επεισόδια, τόνισε ο υπουργός προστασίας του πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο Art News. Προανήγγειλε αυστηρό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, κάνοντας λόγο για πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους, ενώ για τα πρόσφατα επεισόδια σε οικισμούς Ρωμά και τον τραυματισμό αστυνομικών μίλησε για μεγάλο και σύνθετο πρόβλημα, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο. Οικονομική σταθερότητα, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας κυριαρχούν σήμερα, δεύτερη μέρα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ξεχωριστή σημασία έχει η ειδική θεματική συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός. Την εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης, ξεκαθάρισε πως η αύξηση μισθών είναι η μόνη λύση στην ακρίβεια και τόνισε πως ό,τι υποσχέθηκε η Νέα Δημοκρατία το 2023 έγινε πράξη. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Απίστευτος κινησμός από το μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα φαίνεται πως είναι έτοιμο στο επιτέλειο του Αλέξη Τσίπρα για την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα γίνει στο Οδυσσίος στις 26 Μαΐου. Ο κ. Τσίπρας έκανε σήμερα νέα ανάρτηση με βίντεο που κλείνει με τα λόγια «Το Μάρτι ήταν νωρίς». Επίσημη επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει στις 19 και 20 Μαΐου ο Βλαντιμίρ Πούτιν μετά από πρόσκληση που έλαβε από το Xi Jinping. Η είδηση έγινε γνωστή λίγο μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, όπου Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για εμπόριο και επενδύσεις. Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν είναι πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις, σύμφωνα με το CNN. Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για ένα ακόμη επεισόδιο στο σκιώδες μέτωπο της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Τεχεράνης. Στις 10 το βράδυ αρχίζει ο μεγάλος τελικός της Eurovision που θα μεταδοθεί από την Ερτένα. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση με τα προγνωστικά να την κατατάσσουν στην πρώτη τριάδα. Αρχικά έθριος ο καιρός, αλλά αργότερα νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, μετά το μεσημέρι αναμένεται τοπικές βροχές και σφαραδικές καταιγίδες. Άνεμη νότιτρη με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, επόμενο δελτίο στις 12.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία. Τεκμήρια από το παρελθόν. Διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου, τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.
0: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σάββατο σήμερα 16 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026 και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Θεοδόρου που υπήρξε στενός συνεργάτης και μαθητής του Αγίου Σάββατου Γιασμένου και αφαίρωσε τη ζωή του στον ασκητισμό και την μοναχική πολιτεία.
1: Ο Θεός να βάλει το χέρι του και αναφερόμαστε σε όσα θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα με τις γαλάζιες πατρίδες, το Μαβί Βατάν του Ερντογάν και τα 200 μίλια που φτάνουν μέχρι την Πορτογαλία, που όλα αυτά τα θέλει Μαβί Βατάν. Λοιπόν, αλλά Μαβί Βατάν φαίνεται ότι δεν έχει Μαβί Βατάν, γιατί έχουν γνώση οι φύλακες και θα βρει ενωμένο τον ελληνικό λαό και τον ελληνικό πολιτικό κόσμο απέναντι σε αυτού του είδους τις αθλειότητες που βιώνουμε όλες τις τελευταίες δεκαετίες, τουρκικές προκλήσεις κλπ. Προφανώς και θέλουμε ειρήνη, προφανώς και θέλουμε την συνεννόηση, αλλά σε καμία περίπτωση, έτσι να θυμηθώ και τα λατινικά μου, προάρα φοκόγκβε, υπέρ βομών και αισθειών. Πάμε.
0: Ενωμένη πάντως βρήκε τη Νέα Δημοκρατία το συνέδριό της.
1: Δεν θα το έλεγες ενωμένη τώρα, κάτσε.
0: Γιατί,
1: δικαιώθηκε ο Μωυσής, ο Βαγγέλης ο Μωυσής, καλή τη ώρα τώρα. Λέει θέλω να δω, μας έλεγε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Όλα τα ακούτε εδώ, στον 102 FM, της R3, στο Πανόραμα Επικαιρότητας, με το Θωμά Τσίμπα και τον Αξιόν Τριανταφυλλίδη. Εδώ όλες οι ειδήσεις.
0: Και τον Αντρέα Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου, να μην το
1: ξεχνάμε. Γεια σου Κοράνη. Κοράνη, ξέρεις, όταν ήμουν αρμόδιος για τα θέματα του απόδημου ελληνισμού, είχα πάει στην Ουγγαρία, του Σογιού είναι ο Γκοράνης, ο λαοκράτης, ο οποίος είναι εκπρόσωπο της ελληνικής μειονότητας. Εκεί έχουν μειονότητες. Ξάδελφος του πατέρα σου. Γεια σου, ρε Γκοράνη. Καλή του ώρα όπου και να είναι ο λαοκράτης, σου λοιπόν, στέλνω την αγάπη.
0: Ας πάμε.
1: Κλείνει η παρένθεση.
0: Στο καλό του λοιπόν, συνάδελφο.
1: Τι άλλο
0: το Χρήστο.
1: Λέγαμε, το Χρήστο Γκοράνη.
0: Το Τσαλικίδη.
1: Α, το Τσαλικίδη.
0: Για να μας ενημερώσει τι έγινε χθες στο συνέδριο.
1: Αχα.
0: Που ξεκίνησε με την ομιλία του Πρόεδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Άνδρου Βρουσόπουλου.
1: Δεν μ' άφησες να πω το σχόλιο. Τι κακός που είσαι. Ας να ακούσει και ο Χρήστος να σχολιάζει.
0: Με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος παρουσίασε και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης του.
1: Βίντεο έπαιξε.
0: Τετραετία έπαιξε ένα βίντεο με τον με τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας και έκανε ένα ποιοτικό άλμα και φτάσαμε στο σήμερα. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Χρήστο. Χρήστο, συμφωνείς. Χρήστο.
3: Ναι.
1: Συμφωνείς με τον Θωμά αυτό που είπε, το τι όμορφα που το είπε, βελούδινα, έκανε ένα ποιοτικό έφτασε από τον Καραμαλή του 74 κατευθείαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ποιοτικό άλμα, έτσι δεν είναι? Για να αποφύγουμε τις κακοτοπιές. Μ' αρέσει ότι γελάς. Τώρα μπορείς να συνεχίσεις.
3: Όλη η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ. Αν αυτό το σχόλιο σας καλύπτει, όλη η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ πάντως. Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Πριν από περίπου 20 λεπτά ξεκίνησαν η δεύτερη μέρα του συνεδρίου.
1: Τι όλη η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί? Ούτε ο Σαμαράς είναι, ούτε ο Καραμαλής είναι, ρε Χριστό. Ποιο όλη η Νέα Δημοκρατία?
3: Ο Αντώνης Σαμαράς σας θυμίζει ότι έχει διαγραφεί.
1: Το ξέρουμε αυτό. Τι
3: είναι η Νέα Δημοκρατία και δεν το περίμενε κανένα στο συνεδρίο.
1: Ο Καραμαλής είναι, ρε Χριστό. Ποιο όλη η Νέα Δημοκρατία?
3: Ο Αντώνης Σαμαράς σας θυμίζει ότι έχει διαγραφεί.
1: Το ξέρουμε αυτό. Τι
3: είναι η Νέα Δημοκρατία και δεν το περίμενε κανένα στο συνεδρίο. Κώστας Καραμαλής. Δεν είναι εδώ, αλλά όπως λένε από την

0: σήμερα κάνει ειδική μνήμα στον Κυριακό Μητσοτάκη, τον οποίο αποκάλεσε τον ισχυρότερο ηγέτη στην Ευρώπη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και σημείωσε ότι η Ελλάδα, οι πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, είναι παράδειγμα για όλη την Ευρώπη, διότι πέτυχε μια χώρα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν στο χείλος οικονομικής καταστροφής, σήμερα να είναι υπόδειγμα ανάπτυξης, όπως ανέφερε ο Μαύρος Δέμπερ. Αυτή τη στιγμή είναι στο βήμα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος κάνει μια, όπως αναφέρουν οι πηγές και οι πληροφορίες, μια βαρισίμαντη τοποθέτηση για το πώς οι σχέσεις Ελλάδας εκεί που είναι πλέον πιο θερμές, είναι πιο κοντά και μετά τα όσα προηγήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την επίθεση που δέχτηκε η Κύπρος κατά την έναρξη των συγκρούσεων του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα χθεσινά, νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, έστειλε μηνύματα τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας. Ήταν μια ομιλία η οποία δρύτησε περίπου 40 με 45 λεπτά, εκ των οποίων μόλις 3-3,5 λεπτά ήταν αφιερωμένα εντός εισαγωγικών στα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει έμφαση στο πώς η Ελλάδα θα προχωρήσει μπροστά. Και για αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι στιγμής, τα σημαντικά βήματα πρόοδου, για το οποίο μάλιστα, όπως είπε, η κυβέρνηση κρατά στα χέρια της το διαβατήριο της αξιοπιστίας, και για αυτήν τα οποία θα ακολουθήσουν από εδώ και στο εξής με ορίζοντα το 2030. Ένα 2030 το οποίο θα διαμορφωθεί πάνω σε ένα τρίγωνο. Στη μία γωνία, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, είναι η οικονομική πολιτική. Στη δεύτερη γωνία είναι η εξωτερική πολιτική. Και στην τρίτη γωνία είναι η θεσμική αναγέννηση της χώρας, τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους θα βασιστεί το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για τις επόμενες εθνικές εκλογές.
1: Χρήστο, να σε διακόψω λιγάκι. Να πούμε ότι πολλοί εκτιμούν ότι η Νέα Δημοκρατία με το 16ο συνέδριό της δείχνει ότι έχει αντοχή στον χρόνο, μια ιδεολογική ευρύτητα, καθώς εκφράζει το κοινωνικό κέντρο και τη φιλελεύθερη δεξιά, και υπάρχει μια κομματική συνείδηση πέρα από αρχηγούς και έχει τη δυνατότητα να αφομοιώνει έτσι στελέχη από άλλους πολιτικούς χώρους.
0: Θα συμφωνήσουμε, Θωμά, διότι χθες στην πρώτη μέρα του συνεδρίου ήταν πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος παρευρέθηκε εδώ. Αυτό το οποίο επισημαίνουν από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και το έχουν εξηγήσει και τα προηγούμενα χρόνια που επιχειρείται αυτή η διεύρυνση, είναι ότι οι αρχές, οι αξίες της Νέας Δημοκρατίας είναι σταθερές, από εκεί και μετά όμως διευρύνεται και εξελίσσεται η βάση της. Άλλωστε, ένα κόμμα το οποίο συμπληρώνει 52 χρόνια ζωής προσφοράς στην πατρίδα και αντέχει στον χρόνο, όπως αποδεικνύει και το γεγονός ότι είναι στη διακυβέρνηση της χώρας, δείχνει ότι οι ιδέες της έχουν πλέον μια απήχηση ευρύτατη, και σύν της άλλης μπορεί και εξελίσσεται και, όπως επισήμανε και πριν από λίγο, να διευρύνει τους ορίζοντες της και να ανανεώνεται.
2: Χριστό.
0: Και ακριβώς αυτό είναι που την κρατά και στην κορυφή του.
2: Σαφώς. Χριστό, να σε ρωτήσω λίγο. Ο Πρωθυπουργός, μεταξύ των άλλων, χθες είπε για το νούμερο ένα πρόβλημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία, και δεν το λέμε εμείς, το λένε όλες οι μετρήσεις. Α, μπράβο. Λέει, διαβάζω μοταμό εισαγωγικά, λυπάμαι και θυμώνω βλέποντας την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρόλο που ανεβαίνει. Ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Όταν λέει λυπάται και θυμώνει ο Πρωθυπουργός της χώρας εδώ και 7 χρόνια, τι ακριβώς εννοείς, πώς ερμηνεύεις αυτό το λυπάμαι και θυμώνω, ας πούμε?
0: Δείχνει την αποφασιστικότητα, θέλεις, Αλέξανδρε, να χαραχθούν πολιτικές οι οποίες θα έρθουν να προσθεθούν στις ήδη υφιστάμενες πολιτικές των τελευταίων χρόνων, για να μπορέσει να βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό το εισόδημα πλέον των ελληνικών νοικοκυριών. Να μπορέσει δηλαδή να κάνει ο Έλληνας να καταλάβει στην τσέπη του την ανάπτυξη. Γι' αυτό άλλωστε, όπως είπε, ότι από το 2030 η τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή η οποία θα φέρει την πραγματική ανάπτυξη στη χώρα. Μια ανάπτυξη η οποία θα μεταφραστεί πλέον και λογιστικά στην τσέπη κάθε ενός από εμάς. Διότι, κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή έχουμε μια ακρίβεια η οποία είναι εισαγόμενη. Είναι πολύ σε αναταράξει ο διεθνής σκηνικό, το διεθνές πεδίο. Και όλα αυτά απορροφούν, πριονίζουν, αν θέλει, τις αυξήσεις οι οποίες έχουν ήδη δοθεί. Ας μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί συνολικά 83 φόροι. Από εκεί και μετά έχουν δοθεί.
2: Μιλάς για τους άμεσους φόρους, δεν μιλάς για τους έμεσους. Γιατί οι έμεσοι δεν έχουν αυξηθεί και δεν έχουν μειωθεί, έτσι. Που οι έμεσοι φόροι είναι οι πιο άδικοι φόροι. Γιατί τους πληρώνουν οι πάντες.
0: Ναι, οι αμυσιφόροι όμως είναι αυτοί που ποτέ καμία κυβέρνηση στη χώρα δεν μπόρεσε να τους διστασίασει και να τους περιόρισει.
2: Ναι.
0: Από την άλλη πλευρά όμως επέτρεψε μου να

0: ότι αυτή τη στιγμή και οι έμεσοι φόροι που μειώνονται είναι μια ανάσα σε νοικοκυριού και επιχειρήσει όμω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Η άμεση εννοεί. Η άμεση. Μπράβο, ναι. Να ρωτήσω
0: από
1: εδώ.
0: Από την άλλη πλευρά όμω, ναι, ναι, έχουμε και τι 6 διαδοχικέ αυξήσει στον κατώτατο μισό. Ο οποίο συμπαρασύρει πάνω και επιδόματα και βασικού μισθού.
1: Ναι.
0: Πλέον ο μέσο μισθό στην Ελλάδα που
1: μισό λεπτό,
0: και ο πρωθυπουργό είναι πάνω από 1.000 ευρώ.
1: Επειδή μα ακούνε, Χρήστο μου, επειδή μα ακούνε. Λοιπόν, στο ερώτημα αν μπορεί κάποιο να ζήσει με 777 ευρώ το μήνα, όταν πρέπει να πληρώσει ενίκιο 600 και 650 και 550, η απάντηση ποια είναι από τον Χρήστο Τσαλικίδη, τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και τον Θωμάτο Τζίμπα, ότι ναι, μπορεί να ζήσει.
0: Προφανώς κανείς δεν μπορεί να πει ότι μπορεί να ζήσει κάτι με 770 ευρώ.
1: Ναι, είναι με βάση την αύξηση. Ναι, πες.
0: Ναι, συγχωρήσω όμως πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες αυξήσεις οι οποίες δίνονται. Η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2015 και του 2019. Mm. Και του 2010 και του 2004. Δηλαδή, όποτε μας συμφέρει η Ελλάδα είναι μια χρεοκοπημένη χώρα και όποτε μας συμφέρει είναι μια ανεπτυγμένη χώρα. Όχι, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Mm. Αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, η Ελλάδα είναι σε ένα μετέχνιο. Κάνει σημαντικά βήματα μπροστά. Και μέσα σε αυτή την προσπάθεια θα επιχειρήσει να πάει ακόμα καλύτερα τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό είπε χθες και ο Πρωθυπουργός ότι πλέον, μιλώντας για την Ελλάδα του 2030, ο μεγάλος στόχος είναι η πραγματική ανάπτυξη. Όχι μόνο η λογιστική ανάπτυξη, την οποία θα την νιώσει, θα την αντιληφθεί κάθε πολίτη διέπειτα στο πορτοφόλι για κάθε επιχείρηση.
2: Χρήστο, αυτό που υποστηρίζουν πάρα πολύ είναι ότι δεν έχει σημασία καμία αύξηση των μισθών, όπως γίνεται, όταν αυτή την αύξηση την τρώει ο πληθωρισμός, ενώ παράλληλα μειώνεται κατά πολύ η με αποτέλεσμα μάλλον να μειώνεται η αγοραστική δύναμη του μισθού. Πρέπει η κυβέρνηση, εκτιμούν αρκετοί και προτείνουν, να δει αυτό το τομέα, να ενισχύσει δηλαδή την αγοραστική δύναμη του μισθού και να μειώσει κυρίως τους έμεσους φόρους και όχι τους άμεσους. Εκεί είναι ο στόχος. Αυτό το λένε οι οικονομολόγοι, δεν το λέω εγώ, απλά το καταθέτω.
0: Προφανώς και είναι μια ανησυχία και μια έγνοια την οποία τη βιώνουμε όλοι μας, Θωμά. Ο καθένας ξέρει το τι γίνεται στην τσέπη του, στο πορτοφόλι του. Ο μισθός είναι σταθερός, αλλά η ακρίβεια είναι αυτή η οποία ανεβάζει τα κόστη της ζωής. Από την άλλη πλευρά όμως, το ζητούμενο είναι πώς θα μεγαλώσει η πίτα, το οποίο λένε από την κυβέρνηση. Πώς θα μεγαλώσει δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημα. Και για να μπορέσει να προχωρήσεις και στην περαιτέρω μείωση της φορολογίας, πρέπει να μεγαλώσεις την ελληνική οικονομία. Και για να μεγαλώσει την ελληνική οικονομία, πρέπει να μειώσει περαιτέρω την ανεργία, να μεγαλώσει ο κύκλος εργασίας, να μπορέσει να αισθανθεί κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα καλύτερα. Και αυτό νομίζω είναι το μυστικό. Και είναι, αν θέλεις, και το μεγάλο στοίχημα το οποίο καλείται να κερδίσει η κυβέρνηση ενόψει των
2: επόμενων εκλογών. Για να ρωτήσω κάτι άλλο, Χρήστο.
0: Μάλλον θα γίνονται 27, που σαν έφερε και πρωθυπουργό.
2: Ναι. Για να ρωτήσω κάτι άλλο. Στα πηγαδάκια εκεί στο συνέδριο, και συζητήθηκε καθόλου η επιστολή των 10, η μη παρουσία του
1: πρώην πρωθυπουργού? Και θυμάσαι, ρε παιδί μου, άστα το Χρήστο τώρα με τους 10 και τους 20 και τους 30 τώρα.
0: Έκανα μία-δυο ερωτήσεις χθες σε φίλους και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για το αν τους απασχόλησε το συγκεκριμένο θέμα και σε έπραξε ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι, διότι όπως μου έχουν πει, μιλούν για στελέχη, πρόκειται για στελέχη τα οποία έχουν ήδη εδώ και χρόνια αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία, δεν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, ούτε είναι στελέχη τα οποία, ξέρεις, νιώθουν Νέα Δημοκρατία, οπότε είναι ως μη γενόμενο.
1: Και αγαπητέ μου Χρήστο, να διαβάσω μια, κατά την άποψή μου, έτσι, την αισθητική μου, ανεξάρτητα αν συμφωνώ, διαφωνώ, εγώ δεν είναι στην θέση μου, ούτε στη δική μου, ούτε στη δική σου, μόνο σχόλιο μπορούμε να κάνουμε. Λέει ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Τελεία. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική και καταλήγει. Εκτός και αν ο κ. Μητσοτάκης νιώθει απλά υπουργός στην κυβέρνηση Γεωργιάδη, οπότε κάνει ισοκομματική αντιπολίτευση. Το σχόλιο σου.
0: Δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο. Αλέξανδρε, είναι μια πολιτική τοποθέτηση.
1: Έτσι.
0: Δεν πρόκειται να
1: πω
0: το παρανικρό.
1: Το ρεπορτάζ λέμε εμείς. Το ρεπορτάζ.
0: Ναι, εγώ θα δώσω το ρεπορτάζ και αυτό το οποίο θα πω είναι ότι στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, όπως επισημαίνουν και όπως εξηγούν, χαράσουν τις πολιτικές εκείνες οι οποίες θα βοηθήσουν τον Έλληνα και την Ελληνίδα να μπορέσει να αναπνεύσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία εφαρμόζονται κρατάνε φεδρία στην κυβέρνηση για τα επόμενα, για τους επόμενους μήνες, και θα περιμένουμε το Σεπτέμβριο,
1: Χριστό,
0: που θα ανακοινωθεί
1: πριν το, κλείσουμε,
0: το νέο πλέγμα της οικονομικής πολιτικής.
1: Να σε ρωτήσω αν αναμένεται κάποια αρχηγική εμφάνιση ομιλία του Νίκου Δένδια. Γελάει, δεν γελάει.
0: Όχι.
2: Στο συνέδριο είναι ενωμένη η
0: Νέα Δημοκρατία.
1: Μα μισό λεπτό. Το να κάνει αρχηγική εμφάνιση δεν είναι ενωμένη. Ενωμένοι είμαστε, αλλά ο καθένας έχει τις φιλοδοξίες του.
0: Πώς εννοείς την αρχηγική εμφάνιση?
1: Ναι, ρε παιδί μου, φέρουσα.
0: Εγώ θα σου πω ότι η ομιλία του Νίκου Δένδια, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι άκρος ενωτική και παραταξιακή, αν αυτό απαντάς στην
1: ερώτηση. Ωραία, ό,τι πεις εσύ, εμείς εσένα έχουμε.
2: Είναι εκεί και παρακολουθεί τους σύνεκες στις εργασίες. Και σε λίγη ώρα, αν δεν κάνω λάθος, Χρήστο, ξεκινάει και η ομιλία του Πρωθυπουργού στο πάνελ συζήτησης που έγινε
0: για την
2: τεχνητή
0: νοημοσύνη. Ένα κλάδο ανατομία στον οποίο η κυβέρνηση είναι ιδιαίτερη
1: άποψη. Νίκο, λέω, Χρήστο, αν μπορούμε τον αγαπητό συνάδελφο τον Κοράνη να πάμε κατευθείαν στο Earth News να
2: και να σε ευχαριστήσουμε για να πας και εσύ να κάνεις το...
1: Ναι, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Κώστα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να ακούσουμε Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Τέλος, κύριε Πρόεδρε του Συνεδρίου, να κλείσω ευχαριστώντας τους εκπροσώπους των κομμάτων που επέλεξαν να συμμετέχουν στο συνέδριό μας. Θεωρώ ότι είναι μια ένδειξη πολιτικού πολιτισμού και όχι απλά μια τυπική διεκπεραίωση μιας κομματικής αυροφροσύνης. Θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Έχουμε διαφωνίες, πρέπει να έχουμε διαφωνίες στην πολιτική. Αυτή είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Δεν είμαστε όμως εχθροί. Είναι άλλο να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι και άλλο να είμαστε εχθροί. Και η Νέα Δημοκρατία θα επιμένει σε ένα πολιτικό λόγο, ο οποίος θα προωθεί τελικά την υγιή αντιπαράθεση ιδεών. Κοινούς αντιπάλους έχουμε, όλα τα κόμματα, τα προβλήματα της κοινωνίας είναι οι αντίπαλοι μας, και σε αυτόν τον αναβαθμισμένο πολιτικό λόγο η παράταξή μας θα επιμείνει από τώρα μέχρι τις εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτή ήταν.
2: Μια παρέμβαση ήταν του Πρωθυπουργού
1: σε εργασίε στη. Ναι. Μια παρέμβαση.
2: Γιατί είχαμε απευθεία σύνδεση με το Μετροπόλιταν.
1: Ευχαρίστησε τους εκπροσώπους του. Αν είδα καλά, ήταν ο Γενικός Γραμματέας.
2: Δεν πρόσεξε.
1: Ο κύριος, πώς λέγεται, που εκπροσωπεί και τα άτομα με ειδικές ανάγκες από το Πασόκ, Δαρδαμάνης, δεν θυμάμαι, θα το δω τώρα. Και ήταν ο κύριος Ξανθόπουλος που εκπροσωπούσε το ΣΥΡΙΖΑ, και άλλοι ακόμη, και αναφέρθηκε σωστά ο κύριος Μητσοτάκης και σωστά είπε, γιατί είναι και οι ώρες κρίσιμες. Και θέλω και τη δική σου άποψη, Θωμά, σε σχέση.
2: Βασικά, αυτό που
1: με
2: κράτησα
1: τις προκλήσεις
2: από
1: των Τούρκων.
2: Ναι. Αυτό που κράτησα είναι ότι, απευθυνόμενος στα κόμματα, είπε ότι κοινός μας εχθρός είναι τα προβλήματα του κόσμου και αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, να βρεθεί μια λύση για να έχει καλύτερες μέρες ο κόσμος. Ναι. Αυτή είναι όλη η ουσία, νομίζω, και εκεί πρέπει να είναι στραμμένη.
1: Ναι.
2: Στραμμένη πολιτική όλων των κομμάτων, και εκεί είναι βασικά απλά ο καθένας μέσα από τη δικιά του ιδεολογική πρόταση.
1: Θα μας συγχωρέσει ο κύριος Βαρδακαστάνης, είναι ο νέος γραμματέας του Πασόκ, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος νέος γραμματέας, ξαναλέω πάλι, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος είναι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και εκπροσωπεί το πρόεδρό του, τον Νίκο Ανδρουλάκη, και το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής.
2: Και εκλέχθηκε πριν από λίγες μέρες.
1: Ναι, γι' αυτό να με συγχωρέσει που δεν θυμήθηκα το όνομά του. Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ Κινάλ. Αυτούς πρόλαβα να δω στο πλάνο, ότι είναι παρόντες και θα απευθύνουν χαιρετισμό, ή μπορεί να επιφθηναν κιόλα, γιατί δεν το παρακολουθήσαμε. Ακούσαμε πριν από λίγο το Χρήστο Τσαλκίδη, μας έδωσε ένα πληρέστατο ρεπορτάζ για αυτά που συμβαίνουν, για τις εργασίες.
2: Και την ομιλία του Πρωθυπουργού, κυρίως.
1: Τι άλλο έχουμε? Συμφωνούμε στο θέμα με τις προκλήσεις των Τούρκων. Γελάει. Ναι, είναι λίγο, ναι, είναι λίγο οξύμορο να συμφωνούμε ο Τσίπας με τον Τριανταφυλλή, ο Τριανταφυλλής με τον Τσίπα. Αλλά ναι, σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να πούμε ότι.
2: Τα
1: εθνικά ζητήματα. Εντάξει, παιδιά.
2: Δεν παίζουμε.
1: Όχι, είναι πολύ κρίσιμα. Λοιπόν, και είπαμε μια φράση που προάρα φωκόγκριβε υπέρ βωμών και αισθειών. Τελεία,
2: και είναι
1: παύλα.
2: Τυχαίο ότι έτσι. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χθες έχοντας υπόψη του όλα όσα συμβαίνουν γενικά στη Μεσόγειο και στη γείτονα χώρα, μία από τις τρεις προτεραιότητες που έθεσε για την επόμενη τετραετία ήταν και είναι και η συνέχιση της υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής και άμυνας που κρατούν, όπως είπε, ελεύθερα, ειρηνικά και γαλάζια.
1: Λοιπόν, δεν θα πούμε για τον Ακύλα και ελπίζουμε να νικήσει τον Παλγάρι. Βλέπω το πρωτοσύνδετο της Δημοκρατίας ύβρις στα αρχαία ελληνικά σύμβολα, είναι οργισμένες αντιδράσεις σε όλο τον πλανήτη για τη μαύρη ωραία Ελένη και τον τρανς Ελπίνορα. Είναι για την καινούργια ταινία του, πώς του λένε, του Νόλαντ, όπου η ωραία Ελένη από τη Σπάρτη είναι χρώματος μελαμψού. Τέλος πάντων, εμένα δεν με πειράζει, γιατί η καλλιτεχνική εκδοχή και εκφορά δεν είναι.
2: Εντάξει,
1: πιστή, δεν είναι το κυματέρ.
2: Άλλο καλλιτεχνική.
1: Καλλιτεχνική αδεία, λέμε.
2: Ναι, και έλα να άλλο η παραποίηση τη ιστορία.
1: Μπράβο, έτσι να διαφωνήσουμε λίγο, γιατί το παρακάναμε.
2: Αν διαβάσουμε λίγο Όμηρο.
1: Ναι.
2: Την αποδίδει με ξανθά μαλλιά την ωραία Ελένη και όχι τέτοιο. Και γι' αυτό και εξεμάνει μάλιστα και ο Ήλον Μάσκ.
1: Ναι.
2: Κατά του σκηνοθέτη του Νόλαν.
1: Ο Μάσκ.
2: Ναι.
1: Καλά, εγώ δεν τον επικαλούμε, γιατί εντάξει, καυστικά σχόλια Μάσκ και άλλων επιφανών σχολιαστών κλπ. Ναι. Κάποιοι άλλοι είπαν ας μην το έλεγε Οδύσσια, ας το έλεγε το Express της Καλιφόρνιας. Τέλος πάντων, ας έβαζε έναν άλλο τίτλο από τη στιγμή που οικειοποιούσε τον τίτλο Οδύσσια, του Ομήρου Οδύσσια. Αναφέρεις και το. Αλλά εμένα αισθητικά, ας πούμε, επειδή εμένα καλλιτεχνική αδεία δεν με πειράζει.
2: Το Hollywood έχει αλλοιώσει αρκετές φορές την ελληνική ιστορία.
1: Και τον Μέγα Αλέξανδρο τον.
2: Μέσω της τέχνης που υποτίθεται ότι περνάει, και αυτή η προπαγάνδα λίγο είναι καιρός να σταματήσει.
1: Ναι. Το καλό είναι γιατί στην περίπτωση του Μεγάλου Αλεξάνδρου είπε 100 φορές ο Έλληνας Μέγας Αλέξανδρος. Οπότε εκεί απεκαταστάθη η όποια εκδοχή για τις προτιμήσεις και τις ιστορίες κλπ. Του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι ένα πρωτοσέλιδο. Για τα κόμματα να πούμε ότι γκαζώνουν τα λεγόμενα νέα κόμματα. Η κυρία Καριστιανού έρχεται ως ονούπο 21 Μαΐου, είναι 16 Μαΐου, 21 Μαΐου ανακοινώνει με το Περιστέρι, την Ελπίδα από τη Θεσσαλονίκη που έδειξε η κυρία Καριστιανού.
2: Και ο κύριος Τσίπρας.
1: Ο κύριος Τσίπρας.
2: Έτοιμος είναι.
1: Από ό,τι βλέπω από τα σποτ του, δεν έχω κάποια εσωτερική πληροφόρηση. Σε κοιτάω στα μάτια ευθεία.
2: Σε πιστεύω.
1: Και, ναι, μην ξαναμαλώσουμε πάλι. Λοιπόν, είναι ότι αυτό που έχει εδώ λέει το Μάρτιο θα ήταν νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, τώρα είναι η ώρα, είπε στο Χαλάνδρη. Τώρα έβγαλε ένα σποτάκι που του λέει ο κόσμος, άντε ανακοίνωσε το μας θα έχεις χαιρέταμα στον πλάτανο. Δεν λέγονται αυτά δημόσια. Λοιπόν, πες το επιτέλους, ας πούμε, σήκωσέ το αυτό και περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα κάνει. Αλλά φαίνεται ότι είναι εντός Μαΐου, ούτε τον Ιούνιο.
2: Θα
1: είναι εντός Μαΐου.
2: Προ Κωνσταντίνου και Ελένη ή μετά Κωνσταντίνου. Προ
1: Κωνσταντίνου και Ελένη,
2: είναι 21.
1: Α, 21. 21 είναι και η κυρία Καριστιανού.
2: Πριν τη θλιβερή επέτειο πτώσης της Κωνσταντινούπολης 29 Μαΐου ή μετά.
1: Η πτώση της Κωνσταντινούπολης τώρα τι σχέση μπορεί να
2: έχει. Λέω ρε παιδί μου, ο Μάιος έχει διάφορες.
1: Τώρα μπλέξαμε την Ιθάκη. Με τον Νόλαντ και με την Οδύσσια.
2: Αν
1: μπλέξουμε και την Κωνσταντινούπολη.
2: Για
1: να μας τον Νόλαντ.
2: Τους μπλέβουμε
1: περισσότερο. Τι άλλο θα έλεγα. Α, όχι. Η είδηση είναι ότι στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού μάλλον πηγαίνει ως εκπρόσωπος τύπου.
2: Πηγαίνει
1: και μπράβο του και έβγε του ο Θανάσης ο Αυγερινός. Ρώσος, τον οποίο προσωπικά τον εκτιμώ ιδιαίτερα, είναι ένας από τους άψογους Έλληνες δημοσιογράφους και ανταποκριτές κλπ. Που δίνει στο Open όλη το τι λέει το ρεπορτάζ από την πλευρά της Ρωσίας και της πρωτεύουσας της Μόσχας, της πρωτεύουσας της Μόσχας, ειδικά με το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, αλλά και νωρίτερα. Είναι ένας από τους, τουλάχιστον προσωπική μου άποψη είναι, δεν καλύπτω τον Θωμά τον Τζίμπα, προσωπική μου άποψη, από τους εξαιρετικούς δημοσιογράφους ανταποκριτές σε ξένες πρωτεύουσες.
2: Πάμε μουσική.
1: Ναι, τους πήραμε από το λαιμό, ας πούμε. Είναι 11.30.
2: Έχουμε ζαλίσει, φτάσαμε. Και τι έχουμε και τι δεν έχουμε.
1: Τι δεν έχουμε, έχουμε
2: παρετήσεις.
1: Πρώτα έχουμε Δημήτρη Τσάμι. Να μας μιλήσει για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ως πρώην πρόεδρος της δικού σας επιτροπής. Παρατέταρτο θα έχουμε την Έφη Αχτσιόγλου, οπότε από εμάς θα μάθετε. Τι μέλη γενέστε, ναι.
2: Και αν θα πάει στο κόμμα Τσίπρα, αν θα παραιτηθεί από τη Νέα Αριστερά, ναι. Αν θα γίνει ανεξάρτητη, αν θα παραιτηθεί από βουλευτής ή όχι.
1: Εσύ ο κακός θα τα ρωτήσεις όλα αυτά.
2: Γιατί κακός εγώ. Δημοσιογραφικές ερωτήσεις.
1: Μόνο δημοσιογραφικές. Έτσι και
2: ούτε
1: ελπίζουμε.
2: Ξέρω, δεν έχω
1: λοιπόν, μείνατε στον 102 εδώ στην ΕΡΤ3. Εδώ είναι οι ειδήσεις. Παρακαλώ.

0: Και περνάμε στο δεύτερο μισό της πρώτης ώρας, στις 2 ώρες εκπομπής, τα είπα όλα μαζί.
1: Ναι, ναι, καλά έκανες.
0: Στο πρώτο ημίωρο είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα συνεχίσουμε, καθώς έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής.
1: Βέβαια, έχει την τιμητική του το κυβερνών κόμμα, επειδή είναι το συνέδριό του και προφανώς θα δώσουμε
0: ευρύτατο
1: ρεπορτάζ, έτσι.
0: Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Τσάμι, πρώην πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και της ΕΡΤ. Να το πω, γιατί είναι τα αισθήματά μας είναι.
0: Κύριε Τσάμι, καλή σας μέρα.
1: Πολύ, πολύ θετικά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Σας βρίσκουμε στις εργασίες του συνεδρίου ή στη Θεσσαλονίκη?
2: Με βρίσκεται στην εργασία μου στη Θεσσαλονίκη.
1: Στην εργασία.
0: Δεν είστε δηλαδή προσκεκλημένοι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
2: Κοιτάξτε, δεν είμαι σύνδεδρος, διότι δεν έχω υποψηφιότητα.
1: Δεν έρθει υποψηφιότητα.
2: Και κατά δεύτερον, δεν είμαι και προσκεκλημένος, βέβαια.
0: Σίγουρα δεν θα θέτατε υποψηφιότητα. Λέω ως πρώην πρόεδρο της Διοικούσας, αν σας προσκάλεσε.
1: Βέβαια. Τιμητικά, αριστείνδη, θα έπρεπε να. Τουλάχιστον ναι, να σταλεί πρόσκληση, τουλάχιστον.
0: Πώς είδατε τις εργασίες που ξεκίνησαν, κύριε Τσάμι, όσον αφορά την απουσία των δύο πρώην πρόεδρων και πρώην πρωθυπουργών του κόμματος? Ο ένας είναι και διαγραμμένος από τη Νέα Δημοκρατία, φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι παρόν, μιλάμε για τον κύριο Σαμάρα, αλλά η απουσία του κυρίου Καραμαλή έκανε μια κάποια αίσθηση σε πολλούς.
1: Όχι μια κάποια αίσθηση, έκανε αίσθηση. Με το κάποια βγάλω το.
2: Να σας πω λίγο γι' αυτά.
1: Ναι, ναι.
2: Καταρχήν, το συνέδριο καθεαυτό, εδώ και καμιά δεκαπενταριά χρόνια, σιγά σιγά εκφυλίζεται. Και το λέω με απόλυτη γνώση, διότι πλέον στα συνέδρια δεν γίνεται κάποια ανταλλαγή απόψεων ή κάποια πολύ περισσότερο ψηφοφορία για το που αφορά το μέλλον του κόμματος ή τις θέσεις του ή οτιδήποτε άλλο. Η μόνη ψηφοφορία που γίνεται στην πραγματικότητα αφορά την εκλογή συνέδρων για την Πολιτική Επιτροπή. Επιπλέον δεν υπάρχουν πια και πολλές συζητήσεις για επιμέρους θέματα για να καταλήξει ένα συμπέρασμα για τις πολιτικές θέσεις ή για το προεκλογικό πρόγραμμα. Διότι τώρα πια το συνέδριο αυτό στην ουσία είναι η έναρξη, η αφετηρία της προεκλογικής περίοδου. Αλλά ξεκινάμε μια προεκλογική περίοδο μέσα σε ένα πλαίσιο γενικών κατευθύνσεων, όπως διατυπώθηκαν από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μητσοτάκη. Κατά συνέπεια, λοιπόν, το συνέδριο έχει ένα σχετικό ενδιαφέρον πια. Βεβαίως, ο κύριος Σαμαράς, μετά από τη διαγραφή του, κάτι το οποίο εμένα δεν με βρήκε σύμφωνο, σας πω, όταν συνέβη, δεν ήταν δυνατόν να παρίσταται, ούτε είχε και ο ίδιος καμία επιθυμία, φαντάζομαι, πλέον. Η απουσία του κύριου Καραμαλή είναι μια ενδιαφέρουσα κίνηση, αλλά δεν ξέρω αν θα ακολουθηθεί από κάποια άλλη κίνηση, δεν ξέρω αν αυτό υποδηλώνει μια μόνιμη αποστασιοποίηση από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε μπορώ να το προβλέψω. Σε κάθε περίπτωση, τα συνέδρια καθεαυτά έχουν πλέον μειωμένο ενδιαφέρον.
0: Όταν όμως απουσιάζεις...
2: Δεν είναι καν, θα μου επιτρέψετε να πω, συνέδρια, διότι τα συνέδρια, εγώ παρακολουθώ λίγο έτσι γενικά την ευρωπαϊκή πολιτική, τα συνέδρια των ευρωπαϊκών αντίστοιχα, ας πούμε, χριστιανοδημοκρατικών συντηρητικών κομμάτων έχουν και μία διαπάλη σχετικά με την στάση που θα κρατήσει το κόμμα στο μέλλον μέχρι το επόμενο συνέδριο του σε μείζωνα θέματα. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν γενικές κατευθύνσεις. Δηλαδή, αντί για συνέδρες, τελική θα έλεγε κανείς ότι γίνανε σεμινάρια. Σεμινάρια προς τα στελέχη για το ποια είναι η γραμμή.
0: Μάλιστα. Πάντως, για τη στάση του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Καραμαλή, πολλοί ισχυρίζονται ότι χτύπησε τη Νέα Δημοκρατία καθαρά, χτύπησε εντός εισαγωγικών η έκφραση και η λέξη, γιατί παραμονές του συνεδρίου είχε τη δική του ομιλία στην Ξάνθη ως πρόεδρος της ΕΚΑΠ, των καπνοπαραγωγών, και αναφέρθηκε στην εξωτερική πολιτική. Είναι ένα πολύ... το θεώρησαν στη Νέα Δημοκρατία ως χτύπημα κάτω από τη μέση. Επίσης, η απουσία
2: του... Ποιο θα ήταν χτύπημα πάνω από τη μέση? Να πει, να χειροκροτήσει Τότε τι νόημα έχει η συζήτηση?
1: Το χτύπημα στην πλάτη μάλλον είναι πάνω από τη μέση. Κύριε Τσάμι, εγώ διαφωνώ με την προσέγγιση του.
2: Δεν είναι λογικό να διατυπώνονται ποικίλες απόψεις για αμείζωνα θέματα.
1: Όχι, μισό λεπτό. Εγώ δεν θέλω να γίνω βασιλικότερος του βασιλέως, καραμαλικότερος του καραμαλή, αλλά αυτά δεν τα είπε παραμονή από την Ξάνθη. Εδώ και 2 χρόνια έχει σαφώς αποστασιοποιηθεί και έχει πει με 2-3 μόνο εκδηλώσεις έχουν γίνει στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα μαζί με τον κύριο Σαμαρά, σε παρουσιάσεις βιβλίων ή του κυρίου Κοτάκη ή άλλων δημοσιογράφων. Με κάθε ευκαιρία διατυπώνει τις σαφείς ενστάσεις του ως προς την ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Σαφέστατες αποστάσεις
0: σε ό,τι αφορά την εξωτερική
2: πολιτική. Σε αυτό.
1: Σε όλα, σε όλα τα
2: άλλωστε, ναι, ναι. Από την ώρα που δεν συμμετείχε στις βουλευτικές εκλογές ως υποψήφιος και δεν είναι πλέον εν ενεργεία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και έχει την ιδιότητα του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου, θεωρώ ότι έχει κάθε λόγο και κάθε δικαίωμα, ίσως και κάθε υποχρέωση, να διατυπώνει τις απόψεις.
1: Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Μου επιτρέψεις το
0: μάτι? Ναι, ναι, γιατί όχι.
1: Είπε μια λέξη κλειδί ο κύριος Τσάμις. Είπε εκφυλίζεται ο θεσμός του συνεδρίου. Να ρωτήσω, να το πάω ένα βήμα παρακάτω και διορθώστε με κύριε Τσάμι. Αυτός ο εκφυλισμός αφορά πλέον και την ταυτότητα, το περιεχόμενο, την ιδεολογία, την πολιτική αντίληψη που είχε παραδοσιακά η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή ότι και με την παρουσία μισών κυβερνητικών στελεχών από το ΠΑΣΟΚ έχει εκφυλιστεί πλέον και αυτό που λέμε ταυτότητα Νέας Δημοκρατίας?
2: Και ναι και όχι, είναι 2 διαφορετικά πράγματα. Εγώ σας είπα ότι τα συνέδρια έχουν αρχίσει και εκφυλίζονται εδώ και καμιά δεκαετία. Άρα δεν είναι πρόσφατη η διαπίστωσή μου για να τη συνδέσω με αυτό που περιγράφεται, το οποίο είναι μια πραγματικότητα ασφαλώς. Δηλαδή έβλεπα χθες στιγμιότυπα από τον χώρο του συνεδρίου και εκεί με χαρά ή όχι πολύ χαρά, τέλος πάντων, είναι δημοκράτες υποδέχονταν ανθρώπους με τους οποίους δέθηκαν σκληρά απέναντι, όπως ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και άλλοι τώρα, να μην επεκταθώ, και οι οποίοι βέβαια σήμερα πρωταγωνιστούν σε κυβερνητικό επίπεδο και δεν έχω ακούσει από αυτούς κάποια έτσι, εξήγηση ή κάποια να ανασκευάσουν κάποια στιγμή τα όσα δρυμύτατα είχαν εκτοξεύσει εναντίον της Νέας Δημοκρατίας παλιότερα. Αυτό βέβαια λέγανε μερικοί ότι είναι μέσα στη ζωή. Η μετακίνηση, η διεύρυνση, τα έχουμε δει και παλιότερα να συμβαίνουν. Όσον αφορά όμως την ταυτότητα, η υπεράσπιση της ταυτότητας είναι ένα θέμα που κάποιους τους απασχολεί ιδιαιτέρως, κάποιους λιγότερο. Δεν μπαίνει παράλληλα όμως με τον εκφυλισμό των συνεδρίων. Το θέμα της αλλαγής της ταυτότητας, το οποίο είναι μια απόφαση της ηγεσίας, είναι ένα θέμα. Το εκφυλισμός είναι δεύτερο θέμα. Κατά τη γνώμη μου, κομβικό σημείο σε αυτή την εξέλιξη ήταν το έκτακτο συνέδριο του 2009, στο οποίο ψηφίστηκε η αλλαγή του τρόπου εκλογής του αρχηγού. Τότε η Νέα Δημοκρατία ακολούθησε το δρόμο που είχε το ΠΑΣΟΚ με την εκλογή από τον κόσμο, δεν θα έλεγα από τη βάση, γιατί ψηφίζει όποιος θέλει να δώσει 2 ευρώ. Άρα δεν είναι η βάση, είναι όποιος περνάει και θέλει να δώσει 2 ευρώ. Και μετά από εκείνη την απόφαση, εφόσον ο αρχηγός, ο πρόεδρος του κόμματος εκλέγεται από όποιον περνάει έξω από το εκλογικό κέντρο, δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν, πολύ περισσότερο στο συνέδριο. Ενώ παλαιότερα οι πρόεδροι, και αυτό έγινε το 97 με την εκλογή του Καραμαλή, εκλέγονταν από το συνέδριο. Ήταν λοιπόν ένα χώρο στο συνέδριο διατύπωσης απόψεων, αντιπαράθεσης, σύγκρισης, συσχετισμών κλπ. Τώρα τα συνέδρια, ξαναλέω, είναι λίγο σεμινάρια.
0: Και
2: πάμε,
0: όλα...
2: ακούμε, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς και φεύγουμε.
0: Με όλα αυτά που λέτε, κύριε Τσάμι, κάποιος μπορεί να σας ρωτήσει και αν όντως χάθηκε η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, όπως υπογράφουν και οι 10 στην επιστολή τους.
1: Πολύ καλή ερώτηση.
2: Εντάξει, η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας είναι πάντα κοντά στην εξουσία. Άρα όσο είμαστε στην εξουσία, η ψυχή δεν χάνεται.
0: Μήπως χάθηκε η ψυχή της παράταξης?
2: Αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό που.
1: Μισό λίγο. Κύριε Τσάμι, διευκρινίστε το λίγο, γιατί ακούγεται κάπως κοινικό και δεν νομίζω ότι η διάθεση σας είναι αυτή, ότι η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας είναι πάντα να είναι κυβέρνηση.
2: Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο κόμμα το οποίο φιλοδοξεί να κυβερνήσει και να κυβερνάει εποφελία βεβαίως του ελληνικού λαού.
1: Ναι.
2: Για να το κάνει αυτό, θα έπρεπε κατά την άποψή μου να είναι και συνεπέστερη με τα όσα παραδοσιακά πρέσβευε.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά η δικιά μου άποψη είναι μία, η άποψη που επικρότησε στις εκλογές ο ελληνικός λαός είναι διαφορετική. Mm-hmm. Σαν ακόμα χωράνε πολλές απόψεις.
1: Ναι. Τώρα με τα σκάνδαλα, ο ΠΚΠ, υποκλοπές, η ιστορία με τα Τέμπη κλπ. Τι θεωρείτε ότι αφήνει, τι αποτυπώνει στο σώμα της Νέας Δημοκρατίας?
2: Αυτά συνιστούν τραύματα σοβαρά και μάλιστα θα έλεγα όχι τόσο επειδή συνέβησαν, νομίζω ότι πάντα μπορεί κάτι τέτοιο να συμβεί, όσο κυρίως από τον τρόπο που αντιμετωπίζονται.
1: Ναι, γιατί δηλαδή, κύριε Τσάμι, βγαίνουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως για παράδειγμα ο κύριος Ανεστίδης, αγροτησυνδικαλιστής 50 χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος, έτσι πρόχειρα θυμάμαι, ο κύριος Σαρόγλου, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, που εκλέχτηκε με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και είναι εναντίον, δηλαδή επισημαίνουν χίλια μύρια. Ούτε αντιπολίτευση δεν τα λέει αυτά.
2: Και γι' αυτό ακριβώς σας είπα. Μιλάμε κυρίως για... προκύπτει, αναδεικνύεται ένα μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Ένα σκάνδαλο. Mm-hmm. Μία κατασπατάληση δημοσίου χρήματος. Όλα αυτά σημαίνει ότι πρέπει να τα πάρεις σοβαρά και να τα χτυπήσεις στη ρίζα τους και να μην προσπαθείς να κάνεις πυροτεχνήματα ή να τα κρύψεις κάτω από το χαλί ή οτιδήποτε άλλο. Φοβάμαι ότι εδώ ο τρόπος που επιχειρήθηκε να αντιμετωπιστούν ήταν εσφαλμένος.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό αποτυπώθηκε. Σας θυμίζω ένα περιστατικό πέρυσι, μια περίοδο πέρυσι μάλλον, όπου υπήρξε μια κοινωνιακή προσπάθεια να πούμε και να ακούμε ότι ποιος ασχολείται τώρα με τα Τέμπη, η οποία έσβησε μέσα από το κοινό το συγκλονιστικό συλλαλητήριο. Στη συνέχεια τώρα πάλι που υπήρξε μια κοινωνιακή προσπάθεια να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι στημένη και αυτό έσβησε στην τελευταία δημοσκόπηση της MRB που έδειξε μια εμπιστοσύνη στην εισαγγελία στο επίπεδο του 80% του ελληνικού λαού. Αυτά κατά γνώμη μου είναι λάθη. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα ευρωπαϊκό κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία λέει με υπερηφάνεια ότι έβαλε τη χώρα στην Ευρώπη και τη μέρα που υπογράφηκε η σύμβαση ένταξης στην Ενωμένη Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είπε ότι από σήμερα εμείς γινόμαστε μέλος και εντασσόμαστε στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρώπης.
0: Δεν
2: άρα
0: απαντήσατε...
2: σεβόμαστε και τους θεσμούς.
0: Δεν απαντήσατε, κύριε Τσάμι, όμως, γιατί πήγε αλλού η κουβέντα, στο θέμα αν χάθηκε η ψυχή της παράταξης.
1: Κρίσιμο.
2: Σίγουρα έχει αποδυναμωθεί η ένταση με την οποία την διαπιστώνουμε να υπάρχει στην καθημερινή δραστηριότητά της.
0: Και εκτιμάτε...
2: Τώρα χάθηκε, δεν χάνεται. Θα ζωντανέψει σίγουρα κάποια στιγμή.
0: Εκτιμάτε ότι πολλοί πολίτες που ανήκαν στη Νέα Δημοκρατία αισθάνονται σήμερα πολιτικά άστεγοι?
1: Και θα δουν με θετικό τρόπο, συνεχίζω εγώ τώρα του Θωμά, θα δουν με θετικό τρόπο ή το κόμμα, το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά ή το κόμμα της κυρίας Καριστιανού?
2: Κοιτάξτε, όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο και αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσιευόμενες μετρήσεις και δημοσκοπήσεις. Και ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό, βλέπουμε και είναι ο τρόπος υπολογισμού της τάσης των ψηφοφόρων από τους δημοσκόπους, που έχουμε μια διατύπωση, μια αναδιαφορετικό ενισχυμένο αποτέλεσμα που παρουσιάζουν όσον αφορά την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την πρόθεση ψήφου. Αυτό στηρίζεται στην άποψη ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που έχουν κάτσει μακριά και έξω από την Νέα Δημοκρατία θα την επαναπροτιμήσουν στις εκλογές.
1: Ωραία.
2: Άρα πρώτο θέμα, ναι, Είναι βέβαιο, είναι καταγεγραμμένο, είναι διαπιστωμένο ότι πολλοί άνθρωποι για ποικίλους λόγους που έχουν να κάνουν με την ασκούμενη πολιτική στο σύνολο επιμέρους έχουν αποστάσεις, κρατούν αποστάσεις. Άλλωστε και προχθές στη Νέα Δημοκρατία, εδώ στην εκδήλωση που έκαναν, που την ονόμησαν προσυνέδριο, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε: ξέρω ότι οι άνθρωποι που βασίδησαν είναι σε απόσταση και θα κάνουμε αυτό και εκείνο και το άλλο για να τους φέρουμε κοντά μας. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα, εάν τελικώς οι απομακρυσμένοι από τη Νέα Δημοκρατία, παλιοί ψηφοφόροι της, αποφασίσουν να επιλέξουν άλλο κόμμα, παραδείγματος χάρη αυτά που είπατε ή κάποιο άλλο, όταν θα γίνουν εκλογές, αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το,
1: το
2: υπολογίσουμε.
1: Έτσι, θα το δούμε τη μέρα των εκλογών.
2: Οι εκλογές αρχίζουν από το μηδέν για όλους.
1: Για όλους.
2: Το τι θα παρουσιαστεί όσο πιστεύουμε στις εκλογές. Βέβαια, το κακό είναι ότι και πάλι οι εκλογές θα καλλιεργηθούν διάφορα έτσι φοβικά διλήμματα. Νομίζω ότι η σοβαρή επιλογή εκλογής και ψήφου γίνεται δεν γίνεται από φόβο ούτε με φόβο. Πρέπει να γίνει με νυφάλια σκέψη.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσάμι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εξαιρετική, εξαιρετική συνέντευξη. Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε Τσάμι.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Και χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά. Εμείς,
1: να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: fear and his curse lingers for years. Λοιπόν, και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την βουλευτή στην περιφέρεια της Αθήνας. Δεν τα συμπληρώνω γιατί τα υπόλοιπα θα είναι ερωτηματικά σε λίγο. Είναι έτοιμος ο Θωμάς Τσίμπας να εφορμήσει. Λοιπόν, και η κυρία Έφια Αξιόγλου, η πρώην υπουργός. Κυρία Αξιόγλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Αξιόγλου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τώρα που μιλάμε, βουλευτής της Νέας Αριστεράς.
2: Βουλευτής Νέας Αριστεράς, Δυτικής Αθήνας. Ναι.
0: Δυτικής Αθήνας, να λέμε και τις αυτές, Δυτικής Αθήνας.
1: Δηλαδή και στις εκλογές πάλι που θα γίνουν.
0: Στη Δυτική Αθήνα. Εγώ κάνω την εύκολη ερώτηση, αν είναι στη Δυτική Αθήνα. Δεν λέω με ποιο φορέα. Δυτική Αθήνα, κυρία Αξιόγλου.
2: Αυτή είναι η περιφέρεια που εκπροσωπώ.
0: Ναι.
2: Κυρίως γιατί εκεί έχουμε και σε επαφή με κυρίως εργατικά στρώματα, οπότε και λαϊκά στρώματα που είχαμε και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ του 15-19 αναπτύξει συγκεκριμένο έργο και ισχυρούς δεσμούς, και νομίζω ότι εκεί αισθάνομαι και εγώ πιο κοντά με τους πολίτες.
0: Μάλιστα. Ισχυρούς θεσμούς είπε. Πάνε στο ερώτημα τώρα. Μπες, το ψαχνώ. Στο ψαχνώ.
1: Μπαμ και έξω κατευθείαν. Θα τελειώσει μετά η κουβέντα μας.
0: Όχι, να τελειώσει. Όχι, δεν
1: λοιπόν,
0: είναι, γιατί
1: κυρία Αξιόγλου, γράφονται διάφορα, σε διάφορα δημοσιεύματα. Διαβάζουμε ότι θα είστε μεταξύ των ατόμων που θα απαρριτηθούν από τη Νέα Αριστερά το επόμενο διάστημα. Άρα ως ανεξάρτητη βουλευτής δεν μπορείτε να διεκδικήσετε στη Δυτική Αττική τίποτα, άρα θα πρέπει να έχετε κάποιο κόμμα, εκτός και αν δεν παραιτηθείτε από τη Νέα Αριστερά και κατέβετε με τη Νέα Αριστερά.
2: Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Και αν θα προτιμήσετε μετά ερχόμαστε στο επόμενο.
0: Για πέστε, για πέστε.
2: Κοιτάξτε, να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά. Αυτή τη στιγμή, εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα, για να είμαστε ειλικρινείς, στη Νέα Αριστερά υπάρχει μια στρατηγική διαφωνία. Δεν την έχουμε κρύψει. Η στρατηγική διαφωνία αφορά το αν επικεντρωνόμαστε στην ανασύσταση της ριζοσπαστικής αριστεράς και άρα στην παρούσα φάση περισσότερο αναζητούμε μια καταγραφή δυνάμεων και διατήρηση μιας πολιτικής παράδοσης. Αυτή είναι η άποψη που έχει την πλειοψηφία στα όργανα του κόμματος. Δεν είναι η δικιά μου άποψη. Η άλλη άποψη που είναι και η δικιά μου και του τέως Προέδρου της Νέας Αριστεράς, του Αλέξη Χαρίτση, είναι ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή να υπάρξει ένας ισχυρός αντίπαλος στη δεξιά πόλος, αριστερός, με αριστερές καταβολές και πολιτικό πρόγραμμα πλήρως αντιπαραθετικό στη δεξιά, το οποίο θα έχει κυβερνητική προοπτική.
1: Αυτό το πόλο δεν το βλέπετε στη Νέα Αριστερά λογικά, έτσι όπως μας τα λέτε?
2: Θεωρώ ότι η Νέα Αριστερά μπορεί να συμβάλλει σε αυτό το πόλο, δεν μπορεί από μόνη της. Νομίζω ότι είναι προφανές.
1: Άρα,
2: στην παρούσα φάση δεν μπορεί από μόνη της να έχει κυβερνητική προοπτική. Έχει όμως
1: κόμμα
2: τη δυνατότητα με το στελεχειακό δυναμικό που έχει, με τις θέσεις που έχει, με τις επεξεργασίες που έχει και στο πλαίσιο ενός πολιτικού διαλόγου να συμβάλλει για να υπάρξει αυτός ο πόλος.
1: Εσείς,
2: γιατί νομίζω ότι στην παρούσα φάση, και θα τελειώσω με αυτό,
1: ναι,
2: αυτό που απασχολεί πιο πολύ τους πολίτες είναι να αλλάξει η εφαρμοζόμενη πολιτική. Μικρότερη σημασία έχει αν θα πάρει ένα κόμμα, αν θα πάρουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης 3, 5 ή 10%. Περισσότερο τους ενδιαφέρει να αλλάξει η καθημερινότητά τους.
1: Εσείς βλέπετε αυτή η αλλαγή να επιτυχάνεται μέσω του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και θα πάτε εκεί?
2: Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω ότι για μένα ο σκοπός είναι να συσπηρωθούν δυνάμεις. Ο Αλέξης Τσίπρας αντικειμενικά θα έχει και έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την ιστορία. Διότι, λέω αντικειμενικά, διότι είναι πρώην πρωθυπουργός και επιλέγει να επανέλθει. Άρα εκ των πραγμάτων τίθεται στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και η βούλησή του, όσο έχει εκφραστεί και από το μανιφέστο που διαβάσαμε, είναι να υπάρξει ένας τέτοιος αριστερός πόλος με κυβερνητική προοπτική.
1: Εσείς θα ακολουθήσετε αυτό
2: πέρα,
1: το...
2: Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να συσπηρωθούν δυνάμεις ενισχυτικά. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι πρέπει να ακολουθήσουν και να στηρίξουν και οργανωμένες δυνάμεις. Δεν είναι ζήτημα αν
0: δηλαδή,
2: θα κάνουμε
0: μισό λεπτό, για να τα αθροίσουμε τώρα, κυρία Αξιόγλου, αγαπητή Έφη. Είναι σαφές ότι η Έφη Αξιόγλου δεν επιθυμεί να είναι σε ένα φορέα απλά καταγραφής διαφορετικής άποψης, δηλαδή ένα φορέα του 3, 5, 10% όπως είπατε, να μπει στη Βουλή για να πετάει πέτρες. Θέλει έναν φορέα ικανό που να δημιουργεί την αίσθηση στον κόσμο ότι μπορεί να ανατρέψει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό επιθυμείτε?
2: Αυτό θεωρώ ότι απαντάει και στην ανάγκη
0: Μπράβο.
2: Των πολιτών.
0: Είναι αυτό, είναι αυτό ο φορέας που μένει να ανακοινωθεί μέσα σε επόμενες μέρες από τον Αλέξη Τσίπρα?
2: Επιμένω ότι το να μιλάω για κάτι που δεν έχει γίνει δεν είναι εύκολο.
0: Ωραία. Άρα, αν γίνει λοιπόν, λέω, η Έφη Αξιόγλου θα στηρίξει, θα συμμετέχει με όλες τις δυνάμεις, γιατί έχετε μεγάλη ακτινοβολία και παρέμβαση. Είστε όνομα,
2: κύριε Αξιόγλου. Είμαι βουλευτής της Νέας Αριστεράς. Η άποψή μου είναι αυτή που σας είπα. Δεν είμαι μόνη. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι άνθρωποι που υποστηρίζουν αυτή την άποψη. Παλεύουμε ώστε αυτή η άποψή μας και στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς, αλλά και με τον κόσμο έξω, να γίνει πλειοψηφία.
0: Ναι. Ο συνάδελφός σας όμως, ο Φερχάτ Οζγκιούρ, χθες ανεξαρτητοποιήθηκε.
2: Ναι, είναι σεβαστή η απόφαση.
0: Ναι.
2: Σεβαστή. Ωραία. Και ο ίδιος δήλωσε.
0: Και άλλα δημοσιεύματα στο Έθνος, στο D-News κλπ. Λένε ότι ακολουθούν οι ανεξαρτητοποιήσεις Χαρίτση Αχτσιόγλου Νάσου Ηλιόπουλου. Ισχύουν αυτά τα δημοσιεύματα?
2: Λοιπόν, η παρέτηση του Φερχάτ είναι σεβαστή.
0: Ναι.
2: Ο ίδιος δήλωσε ότι κατά την άποψή του, με αυτή την ενέργεια που κάνει, θα συμβάλλει στη συγκρότηση ενός ισχυρού αριστερού και κυβερνητικού πόλου ή θα βοηθήσει περισσότερο στη συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων. Η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει να υπάρξει συσπήρωση δυνάμεων, αλλά δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να σας πω ότι θα κάνω κάποια κίνηση μόνη μου ή κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο να ασκηθεί πίεση και στο εσωτερικό του κόμματός μου, να υπήρχε επικοινωνία και με τους πολίτες. Επιμένω στην αναγκαιότητα αυτή. Δεν πρόκειται, κύριε Τριανταφύλλη, να σχολιάσω τώρα δημοσιεύματα και διαρροές.
0: Όχι, τα αφήνουμε. Εάν όμως ο ΣΥΡΙΖΑ δια του Σοκράτη Φάμελου ή η Νέα Αριστερά, η άλλη πτέρυγα υπό τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, έχει πει ότι δεν θέλει να πάει με τον Αλέξη Τσίπρα και του κάνει και κριτική μέσα από την απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, έτσι δεν είναι?
2: Η άποψη της πλειοψηφίας των οργάνων, να το πω έτσι, της Νέας Αριστεράς, είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ανασύσταση της ριζοσπαστικής αριστεράς. Πολιτικά, στρατηγικά, δηλαδή, αυτό τοποθετούμε.
1: Όταν διαφωνείτε
0: όμως. Αυτό είναι λάθος όμως.
1: Κυρία Αξιόγλου,
2: αυτή τη διαφωνία την έχουμε αποτυπώσει και στο συνέδριο.
0: Έτσι.
2: Ήταν ο βασικός λόγος που παραιτήθηκε και ο Αλέξης Χαρίτης από πρόεδρος. Είπε ότι δεν μπορώ να εκπροσωπώ ένα κόμμα το οποίο στα όργανά του έχει διαφορετική άποψη από αυτό που εγώ πιστεύω ότι έχει ανάγκη η κοινωνία. Η δικιά μου άποψη συγκλίνει με του Αλέξη Χαρίτη. Πιστεύουμε ότι στην ελληνική κοινωνία η αναγκαιότητα σήμερα είναι να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή, όχι οποιαδήποτε κυβερνητική αλλαγή, όχι για να φύγει κάποιος άλλος και απλά να αλλάξει μισό φόρο προς την άλλη κατεύθυνση, αλλά για να υπάρξει μια συνολική αντιπαράθεση και στο κράτος δικαίου.
0: Πες το, Θωμά,
2: και
1: δεν
2: με
1: μπορώ,
2: κυρία Αξιόγλου, και με την οικονομική πολιτική.
1: Ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει πώς είναι δυνατόν να συνυπάρχεται σε ένα κόμμα με το οποίο διαφωνείτε με τα όργανά του.
2: Καλά τώρα. Στα κόμματα υπάρχουν πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Θέλετε να μου πείτε ότι η Νέα Δημοκρατία συμφωνούν όλοι μεταξύ τους? Δεν βλέπετε
1: δηλαδή,
2: τι γίνεται στη Νέα
1: προτιμάτε
2: Δημοκρατία?
1: Να δώσετε, ναι, προτιμάτε να δώσετε τον αγώνα σας για την ανασύσταση της αριστεράς ως μειοψηφία μέσα από τη Νέα Αριστερά?
0: Όχι.
2: Δεν είπα αυτό. Νομίζω αυτό που είπα ήταν ξεκάθαρο. Έτσι. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να υπάρξει ισχυρός με δυνατότητα κυβερνητική.
0: Τελευταίο πόλου. Ερώτημα. Γιατί υπάρχει ανηλυμένη υποχρέωση. Δεν είναι υποχρέωση,
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι,
0: είπαμε. Τρυφερότητα, αγάπη κλπ. Λοιπόν, αν χρειαστεί να παραιτηθείτε όπως έχει ζητήσει ο Αλέξης Τσίπρας, όχι από εσάς προσωπικά, είπε ότι εγώ το κόμμα μου δεν θέλω να γεννηθεί μέσα από το κοινοβούλιο. Θέλω να γεννηθεί από την κοινωνία. Η Έφη Αξιόγλου το σκέπτεται να παραιτηθεί για να είναι απλή πολίτης πλέον, για να προσέλθει στη Δυτική Αθήνα?
2: Κύριε Τριανταφυλλίδη, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι, κατά την άποψή μου, ο Αλέξης Τσίπρας πρόκειται να δημιουργήσει ένα νέο φορέα. Είναι εύλογο να απευθύνεται πρώτα απ' όλα στους πολίτες. Δεν δημιουργείς ένα φορέα για να απευθυνθείς πρώτα απ' όλα σε ήδη υπάρχοντα κόμματα. Από εκεί και πέρα, νομίζω όμως ότι πρέπει και οι υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις να συσπηρωθούν ώστε να υπάρξει αποτέλεσμα. Δεν έχω την αίσθηση ότι πρέπει να συνεχίσει αυτός ο κατακαιρματισμός στον ευρύτερο χώρο. Πρέπει να υπάρξει συσπήρωση. Αυτό παλεύω, γι' αυτό μάχομαι, γι' αυτό θα συνεχίσω να αγωνίζομαι όσο εκτιμώ ότι μπορώ να είμαι χρήσιμη σε αυτή την προσπάθεια. Στην παρούσα φάση δεν μπορώ να προσθέσω κάτι παραπάνω.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά,
0: κύριε Τσέλου. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Τα έψημα στον Πρωθυπουργό για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας απένει με Προεδρούς του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπε από το βήμα του Συνεδρίου της Δημοκρατίας, ενώ χαρακτήρισε απόδειξη της εμπιστοσύνης στην Ελλάδα την εκλογή Πιερακάκη στο Eurogroup. Η Ευρωπαϊκή Αναγνώριση μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, απάντησε ο κ. Μητσοτάκης. Απευθυνόμενος στον Νίκο Χριστοδουλίδη, που επίσης παρίσταται, είπε ότι οι ψυχικοί δεσμοί Ελλάδας και Κύπρου δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή από ότι τώρα. Η Ελλάδα είναι ο σημαντικότερος υποστηρικτής της Κύπρου για την επίλυση του Κυπριακού, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ενώ κλείνοντας την παρέμβασή του, επισήμανε ότι η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και σίγουρα οι Έλληνες εκλογές θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Δέσμε παρεμβάσεων για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, προανήγγειλε ο υπουργός προστασίας του πολίτη Μιχάλης Σουχοίδης, μιλώντας στο Art News. Με αφορμή τα πρόσφατα επεισόδια σε ΑΕΗ, ξεκαθάρισε ότι δεν χρειάζεται πανεπιστημιακή αστυνομία και τόνισε την ανάγκη για ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Προανήγγειλε νέο πλαίσιο για τα πατίνια με πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους και νέους κανόνες για ενήλικες, ενώ με αφορμή τη θέρμη περίοδο τόνισε ότι θα τηρηθεί κατά γράμμα η νομοθεσία για νοικίαση μηχανών και αυτοκινήτων. Όλα φαίνεται πως είναι έτοιμα στο επιτέλειο του Αλέξη Τσίπρα για την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Σήμερα πληροφορίες, η ανακοίνωση θα γίνει στο Οδυσσίος στις 28 Μαΐου. Ο κ. Τσίπρας έκανε σήμερα νέα ανάρτηση με βίντεο που κλείνει με τα λόγια «Το Μάρτι ήταν νωρίς». Επίσημη επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει στις 19 και 20 Μαΐου ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μετά από πρόσκληση του Σι Τζινπίνγκ. Η είδηση έγινε γνωστή λίγο μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο, όπου Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες. Στις 100 βράδυ αρχίζει ο μεγάλος τελικός της Eurovision που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤΕΝΑ. Η Ελλάδα με τον Αγγέλα και το Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Αρχικά έδωσε καιρός, αλλά αργότερα νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Στη Θεσσαλονίκη έδωσε καιρός, μετά το μεσημέρι όμως αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Αν μείνουν ότι 3-4 από φόρ και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου από Μορδελτίο στη Μία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούγεται η φωνή σου.
4: Ναι.
3: Στο Δήμο Θέρμης.
5: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
3: Ιδέες
5: που γίνονται πράξη.
3: Μιλάς.
4: Συμμετέχεις.
5: Επηρεάζεις.
3: Όχι αύριο.
6: Τώρα.
4: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
5: 2026.
3: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
6: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
3: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
4: Μπες στο youthermi.gr.
3: Συμβούλιο Νέων.
5: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
6: Δήμος Θέρμης.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
8: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό. Απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.
0: Δεύτερη.
3: Πάμε.
0: Είμαστε στον αέρα. Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής και έχουμε καλεσμένο τον Αντιδήμαρχο Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, τον κύριο Γιώργο Δημαρέλο, τον οποίο και καλησπερίζουμε. Γεια σας, κύριε Αντιδήμαρχε.
4: Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα.
0: Σαββατιάτικα σας έχουμε αναστατώσει το Σάββατο, αλλά θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να δώσω τα συγχαρητήρια μου μέσω ημών με ύψιλον προς τη Διεύθυνση της Δημοτικής Αστυνομίας για το γνήσιο της υπογραφής και όχι μόνο, και προσωπικά στον προϊστάμενο Αντώνη Χαριστέ για την άψογη εξυπηρέτηση που παρέχει στους ανήμπορους δημότες και τη ταχύτατη εξυπηρέτηση από πλευράς της Δημοτικής Αστυνομίας και τη Διεύθυνση. Στο τομέα αυτό, κύριε Δημαρέλο, ως αντιδήμαρχος έχετε πετύχει 100% στο ρόλο σας και συγχαρητήρια. Δεν ξέρω, δεν είναι ερώτηση, είναι τοποθέτηση αυτή. Αλλά
5: οπότε ολοκληρώθηκε η συνέντευξη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.
0: Αλλά είναι...
4: Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας.
5: Στο βάθος είναι τα ζόρικα. Μισό λεπτό, περιμένετε.
0: Δεν είναι μόνο καλά λόγια, γιατί τα καλά πράγματα. Όπως
5: πρέπει να λέγονται έτσι, χωρίς πλάκα τώρα.
0: Δεν είναι καλαμπούρι. Πρέπει να τονώνουμε εκεί που γίνονται θετικά και να επικρίνουμε, να στιγματίζουμε εκεί που υπάρχουν τυχόν αυλεψίες. Όχι οι θελημένες αυλεψίες, αλλά τυχόν αυλεψίες από πλευράς οποιασδήποτε μορφής εξουσίας.
5: Και εμείς εδώ στην εκπομπή μας κάνουμε πάντα κριτικές επισημάνσεις και όχι πολεμική. Πολεμική δεν έχουμε κανέναν. Όλοι αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη μας ενώνει.
4: Έτσι είναι. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Είναι μία από τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας. Ίσως όχι η πιο σημαντική και η πιο προβεβλημένη προφανώς και απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης. Αλλά η εξυπηρέτηση των πολιτών, ακόμα και για ένα γνήσιο της υπογραφής το οποίο δεν μπορούν να μετακινηθούν ή δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν ηλεκτρονικά, είναι μία από τις υποχρεώσεις που έχει η Δημοτική Αστυνομία.
0: Και πραγματικά συγχαρητήρια σε αυτό, γιατί είναι άμεση η ανταπόκριση. Η βοήθεια προς τον ανήμπορο συμπολίτη μας είναι σημαντική. Και πραγματικά συγχαρητήρια για άλλη μια φορά, κύριε Αντιδημαρχέ. Να έρθουμε όμως σε ένα άλλο θέμα που νομίζω ότι εκεί η Αντιδημαρχία πρέπει να δώσει λίγο περισσότερη, όχι ότι δεν δίνει προσοχή, απλά ίσως να φταίνε και άλλα πράγματα, να μην έχει το ανάλογο αριθμό ατόμων και υπαλλήλων για να...
5: Και δεν είναι μόνο, Θωμά, επειδή ξέρω ότι θα πεις, θέμα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Ναι,
5: αφορά και... όλους τους δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος και αφορά τις φορτοεκφορτώσεις. Ένα θέμα, πρόβλημα, γάγκρενα, ζήτημα, θέμα καθημερινότητας που αφορά το σύνολο του πολεοδομικού συγκροτήματος.
0: Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, κύριε Αντιδημάρχε.
4: Ναι, ισχύει αυτό το οποίο λέτε. Είναι έτσι ακριβώς. Υπάρχει θέμα γενικά μέσα στην πόλη με την συμπεριφορά των πολιτών και στη τήρηση των κανόνων και των συγκεκριμένων θέσεων. Η Δημοτική Αστυνομία σε συνδυασμό μαζί με την Τροχέα προσπαθεί να αντιθασέψει όσο γίνεται αυτό εδώ πέρα το φαινόμενο. Ευελπιστούμε να έχουμε πολύ πολύ καλύτερα αποτελέσματα και με την ενσωμάτωση των... Ναι, μισό λεπτό. Και με την ενσωμάτωση των νέων δημοτικών αστυνομικών, οι οποίοι αναμένεται να έρθουν και να ενσωματωθούν το Σεπτέμβριο σε πλήρη ένταξη επιχειρησιακή.
0: Για πόσα άτομα μιλάμε πλέον?
4: Μιλάμε για επιπλέον 75 άτομα.
0: Α, σημαντικός αριθμός είναι για την τήρηση και την επίβλεψη της οδικής συμπεριφοράς ή παράβασης.
5: Κύριε Δημαρέλο, να ρωτήσω όμως, έχετε επιδιώξει να καλέσετε τους εκπροσώπους των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, γιατί αυτές οι 6-7 αλυσίδες είναι με τα υποκαταστήματά τους, να μην αρχίσω να λέω ονόματα, οι οποίοι επειδή δεν έχουν ιδιόκτητο χώρο για να φορτοεκφορτώνει το φορτηγό τους, επειδή δεν έχουν νοικιάσει και επειδή οι αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ έχουν βγάλει ένα σκασμό υπερκέρδη από ό,τι διαβάζουμε και από τα δημοσιεύματα κλπ, οι αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ

0: έχει ζητήσει το ωράριο φωτοβολταϊκών κατά την ώρα, κατά τη διάρκεια του έργου που γίνεται το flyover, για να μπορεί να αστυνομεύει καλύτερα τις κεντρικές αρτηρίες, να γίνεται 10 με 12 και όχι νωρίτερα, για να μπορεί να έχει τις δυνάμεις της στην απελευθέρωση των δρόμων.
1: Ναι.
0: Αυτό εδώ το θέμα έχει δημιουργεί λίγο μια αναστάτωση στην αγορά. Τα σούπερ μάρκετ βέβαια οφείλουν και το κάνουν ως επιτοπλίστων να φορτώνουν πολύ νωρίτερα από την ώρα της λειτουργίας τους οι μεγάλες αλυσίδες. Κάποιες φορές αυτό δεν συμβαίνει. Εκεί σε συνεννόηση με την τροχέα, γιατί έχουν μοιραστεί οι περιοχές. Προσπαθούμε να μοιράσουμε την υπηρεσιακή μας ικανότητα για να μπορέσουμε να το καταφέρουμε.
1: Ξέρετε που υπάρχει ένα πρόβλημα, κύριε Αντιδήμαρχε. Υπάρχει στις θέσεις φορτοεκφόρτωσης που πρέπει να έχει κάθε μαγαζί, προκειμένου να έρχεται η τροφοδοσία να παρκάρει εκεί πέρα μπροστά σε αυτές τις θέσεις, μπροστά στο μαγαζί που είναι και να τα κάνει. Εκείνες οι θέσεις είναι συνέχεια κατηλημμένες από άλλα γεωταχή, με αποτέλεσμα να υπάρχει το διπλοπαρκάρισμα από πλευράς τροφοδοσίας και να γίνεται το μεγάλο πρόβλημα στην κυκλοφορία. Γι' αυτό εσείς κάνετε ελέγχους στους δρόμους. Αυτό, να σας πω την αλήθεια, παρατηρείτε σε ένα μεγάλο κόμβο, την Πέτρου Συνδίκα, τη Μαρτίου και την Μπότσαρη, ανατολικά Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, εκεί πέρα είναι μια περιοχή τις οποίες έχουμε μοιράσει μαζί με την τροχέα, έτσι ώστε να τις ελέγχει η τροχέα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεννόηση με την τροχέα έχει την αστυνόμευση των θέσεων φορτοεκφόρτωσης στο κέντρο. Δηλαδή Αγία Σοφία, Κασάνδρου, Αγίου Δημητρίου, Μητροπόλεως, Παύλου Μελά και στις κάθετες οδούς. Τώρα, το θέμα με την αστυνόμευση, σας είπα ότι εδώ πέρα έχουμε και ένα άλλο ζήτημα το οποίο εμείς πρέπει να το δούμε σαν Δημοτική Αρχή, το οποίο δημιουργεί και κάποια προβλήματα. Έχει να κάνει με τη λειτουργία των θέσεων φορτοεκφόρτωσης εκτός του ωραρίου λειτουργίας της φορτοεκφόρτωσης. Δηλαδή, όταν σε ένα δρόμο η φορτοεκφόρτωση είναι 10 με 12, ας πούμε, 10 με 2, κατά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της ημέρας οι θέσεις είναι ελεύθερες. Αυτό εδώ καμιά φορά δημιουργεί προβλήματα, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος αφήνει το αυτοκίνητό του μετά τις ώρες φορτοεκφόρτωσης και πολλές φορές δεν το παίρνουν όταν πρέπει να λειτουργεί η φορτοεκφόρτωση.
2: Ναι. Κύριε Δημαρέλο, συγχωρέστε με. Ναι, μισό. Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι επειδή το βλέπω. Λέει, νέο ωράριο Δήμου Θεσσαλονίκης για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού φόρτου στην πόλη. Λέει, σε ισχύ το νέο ωράριο φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων, Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα έως τις 7 το πρωί της επομένης. Ισχύει αυτό?
0: Ναι, αυτό είναι για τα μεγάλα τα οχήματα,
2: ναι,
0: τα οποία παρκάρουν σε οδούς οι οποίες δεν επιτρέπεται στάθμιση. Δηλαδή τα καταστήματα τα οποία θέλουν να φορτοεκφορτώσουν, ας πούμε, επί της Τσιμισκή.
2: Ναι.
0: Η φορτοεκφόρτωση γίνεται αυτό το ωράριο.
2: Ναι.
0: Τα 10 με 12 που βλέπετε, που λέτε, είναι για τις θέσεις τις οποίες είναι παρά την οδό διαγραμμισμένες κίτρινες για να μπορεί να γίνεται.
2: Ναι, εντάξει, εγώ λέω για το γενικό πλάνο, το γενικό κανόνα, ότι είναι από τις 19.00 το απόγευμα, λέει, έως τις 7 το πρωί της επομένης Δευτέρα με Παρασκευή. Αυτό ισχύει
1: για τα μεγάλα
2: οχήματα. Εγώ να σας στείλω.
0: Ωραία.
2: Κύριε Δημαρέλο μου, εγώ να σας στείλω Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Δηλαδή, ξεκινώ να σας πω το δικό μου το ωράριο. Εγώ δεν ξέρω για το κέντρο και το αυτό. Από ανατολικά. Μετά τη Βίλα Μπιάνκα, αριστερά, δεν θα πω το όνομα του. Κατηλημμένα, 2 και 3 θέσεις και διπλοπαρκαρισμένα. Στη Δημοτική Πινακοθήκη, Βιβλιοθήκη κλπ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Φτάνουμε εκεί που είναι το Ιταλικό Ινστιτούτο. Λοιπόν, ακριβώς απέναντι, το πρώην Ιταλικό Ινστιτούτο, ακριβώς απέναντι, διπλό και τριπλό. Πάμε πιο κάτω. Να σας αρχίσω να σας βγάλω φωτογραφίες, να τα δείτε δηλαδή. Είναι κάθε μέρα. 10 το πρωί, 11, 12.
0: Θα σας επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά
2: ότι
0: οι γεωτήσεις της Βασιλίσσης Όλγας ελέγχονται για την φορτοεκφόρτωση και για το διπλοπαρκάρισμα από την τροχέα κατόπιν μοιρασμού της περιοχής, η οποία έχει γίνει μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία.
2: Δεν πρέπει όμως εσείς να τους πιέσετε?
0: Τους πιέζουμε, αλλά οι ανάγκες είναι πάντα μεγαλύτερες από την επιχείρηση.
2: Ανάγκες ποιον? Ποιον ανάγκες?
0: Οι ανάγκες για την αστυνόμευση,
2: ναι,
0: οι οποίες υπάρχουν,
2: ωραία,
0: είναι μεγαλύτερες από τις δυνατότητες οι οποίες
2: Μπράβο.
0: Υπάρχουν.
2: Μπράβο. Κύριε Δημαρέλο, γιατί δεν καλείτε τους εκπροσώπους των... Αυτό σας ρώτησα και νωρίτερα. Τους εκπροσώπους των αλυσίδων, τάδε και τάδε και τάδε, και πες, παιδιά,

0: Έχει επισημανθεί σε αυτούς και σε αυτούς και σε αυτούς τους δρόμους, είτε τους ελέγχω εγώ είτε τους ελέγχει η τροχέα, ότι συνεχώς έχουμε ώρες που απαγορεύεται, δεν είναι 7 το απόγευμα με 7 το πρωί, βάζετε φορτηγά και μειώνετε τις λωρίδες κυκλοφορίας. Γιατί?
1: Δεν είναι μόνο τα φορτηγά, είναι και τα διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα.
0: Ναι, εντάξει. Εκεί είναι ευθύνη πλέον του ατόμου που θα φάει την κλίση, θα πάει να πληρώσει 80 ευρώ για να βάλει μυαλό. Εδώ μιλάμε για τις αλυσίδες.
2: Καθημερινά εγώ βλέπω, παίρνω τους ελέγχους και από τη δημοτική, την τροχέα δεν τους παίρνουν προφανώς, αλλά και τους ελέγχους που παίρνουν τη δημοτική αστυνομία, καθημερινά επιβάλλονται κλήσεις για παράνομο στάθμευση κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης. Δηλαδή γίνεται δουλειά.
0: Στις αλυσίδες εννοείται. Στις αλυσίδες.
2: Γίνεται δουλειά. Μάλιστα. Δεν γίνεται προφανώς ο βαθμός στον οποίο θα θέλαμε όλοι να είναι πεντακάθαροι και αεροδρόμιο, η Βασιλίση Σόλγας και όλοι οι δρόμοι.
0: Ναι.
2: Αλλά και κλήσεις επιβάλλονται και συστάσεις γίνονται και συνεννόηση με τα σούπερ μάρκετ, πόσο είμαι σε θέση να γνωρίζω και από τον Αντιδήμαρχο βιώσιμης κινητικότητας γίνεται. Θέλει λίγο περισσότερη έντονη αστυνόμευση. Σας λέω ότι γι' αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι για το άμεσο μέλλον.
0: Μα δεν θέλουμε, κύριε Δημαρέλο, δεν θέλουμε ούτε πρόστιμα να μπαίνουν ούτε κλείστε τίποτα.
2: Μα και εγώ θα προτιμούσα να μην υπάρχει.
0: Οι επιλογές είναι δύο. Είσαι μια μεγάλη αλυσίδα. Βγάζεις ένα σκασμό εκατομμύρια δισεκατομμύρια υπερκέρδη. Λοιπόν, αγόρασε το διπλανό κτίριο. Αγόρασε ένα υπόγειο. Ή αν δεν μπορείς, πλήρωσε διπλό-τριπλό μεροκάματο στον οδηγό, στο φορτοεκφορτωτή, να κάνει ένα νυχτερινό. Πλήρωσε το. 10 με 12 το βράδυ. 10 με 6 το πρωί.
2: Δεν μπορώ εγώ να επιβάλλω στα σούπερ μάρκετ του πώς θα λειτουργούν και με τι.
1: Σίγουρα, σίγουρα όχι.
2: Εμείς απλά επισημαίνουμε και επιβάλλουμε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε σε συνεννόηση πάντα και με τους ίδιους, υπό την έννοια πια ότι στο ωράριο φορτοεκφορτώσεων, όταν έγινε και όταν προέκυψε, υπήρχε διαβούλευση στην οποία συμμετείχαν και τα μεγάλα τα σούπερ μάρκετ. Είναι ενήμεροι για τις ευθύνες τους.
1: Πάντως, για να μιλήσουμε για το κέντρο, επειδή είπατε ότι έχετε το κέντρο επιφορτιστεί κυρίως, στη Λεωφόρο Νίκης το μεσημέρι, πολλές φορές παρκάρουν στο αριστερό ρεύμα με αποτέλεσμα να γίνεται μεγάλο μποτιλιάρισμα.
2: Κοιτάξτε λίγο, επειδή εγώ μένω πολύ κοντά στη Νίκης, αυτό είναι σχετικά μεμονωμένες περιπτώσεις. Δηλαδή υπάρχουν πάντα κάποιοι οι οποίοι θα σταματήσουν για λίγο να κάνουν κάτι. Στη Νίκης δεν δημιουργείται ιδιαίτερο πρόβλημα από τη στάθμιση των οχημάτων, γιατί είναι σημειακό καμιά φορά αυτό και για πολύ λίγη ώρα. Δηλαδή, επειδή την παρακολουθώ τη Νίκη, σας λέω επειδή μένω και εδώ πέρα, γενικά η Νίκης ανταποκρίνεται καλά στο κομμάτι της κίνησης των οχημάτων. Ο κόσμος έχει καταλάβει πλέον ότι η στάθμευση αριστερά στην Νίκη δεν επιτρέπεται. Να σας θυμίσω πως ήταν η κατάσταση πριν κάποια χρόνια.
1: Τη γνωρίζουμε. Απλά το άσχημο, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημαρέλο, είναι ότι παρκάρει στο αριστερό ρεύμα, εκεί που έχουν μπει τα κολονάκια, και δεν μπορεί να βγει ο άλλος και να τον προσπεράσει. Εκεί είναι το άσχημο.
2: Δεν μπορεί να βγει, γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει και αυτή η πίεση σε αυτούς οι οποίοι σταματάνε, ότι σταματάω για πάρα πολύ λίγο, γιατί δημιουργώ αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι και το νόημα δηλαδή στα κολονάκια.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να δημιουργεί από μόνο του μια δυνατότητα αυτοαστυνόμευσης του χώρου και να μην μπορεί κάποιος να σταματάει.
0: Διαρκής προσπάθεια και πίεση. Τον ευχαριστούμε τον κύριο Δημαρέλο.
1: Και ελπίζουμε να απαντήσουμε με τα 75 καινούργια υπαλλήλους που θα έχουν από το Σεπτέμβριο να βελτιωθεί κατά πολύ το θέμα της.
2: Ελπίζω και εγώ και είμαι σίγουρος.
0: Έτσι, προς όφελος των πολιτών, γιατί ήδη 12.000 οχήματα έχουν φύγει λόγω της λειτουργίας του μετρό. Έτσι, αυτά θα πρέπει να λείψουν. Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα είναι η Θεσσαλονίκη μας.
1: Καλή επιτυχία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημαρέλο. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Εδώ και να μην τον είχα, θα τον έπαιρνα τον πρώτο λόγο, αγαπητέ Θωμά Τσίμπα.
1: Καλά κάνεις.
0: Λοιπόν, 19η Μαΐου, σε τρεις μέρες.
1: Αλλά πριν πούμε ημέρα αυτό, μνήμης, να πούμε την αλλαγή σκητάλης στη ρύθμιση του ήχου που είναι
0: να το πεις.
1: Ο Χρήστος Σιδερίδης.
0: Ναι.
1: Ο Χρήστος Σιδερίδης ανέλαβε από τον Ανδρέα Κοράνη.
0: Πόντιο σε παρηγάρι μου. Δεν είσαι. Κανείς δεν είναι τέλειος, αγαπητοί μου, δεν πειράζει. Εντάξει, το είδησε όμως παραπέμπει εκεί. Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, την κυρία Χριστίνα Σαχινίδου, την οποία να ευχαριστούμε θερμότατα, γιατί θα μας δώσει όλο το περίγραμμα και το φάσμα των εκδηλώσεων μνήμης, το δικαίωμα στη μνήμη για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Κυρία Σαχινίδου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Σαχινίδου. Εκδηλώσεις, αν δεν κάνω λάθος, ήδη έχουν ξεκινήσει και κορυφώνονται.
0: Να μας τα πει η ίδια. Ναι, κυρία Σαχινίδου, καλή σας ημέρα.
2: Πρώτα πολύ καλά το λέει ο Αλέκος, ο δικός μας Αλέκος, ο ποντιακής καταγωγής, ότι οφείλει και είναι χρέος ο Αλέκος να ξεκινάς και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο κοντά είσαι στην ποντιακή κοινότητα.
0: Έτσι, εδώ και 40 χρόνια από την TV Μακεδονία, από την R3 την τηλεόραση κλπ.
2: Έτσι ακριβώς, αυτή η κολόνια αυτά τα χρόνια.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς και σε όλα τα μέσα που προβάλλουν αυτό που τονίζω, για τις Βρυξέλλες μιλώ, ότι πετύχαμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να γίνει στο debate να γίνει, δηλαδή στο Στρασβούργο, στο Ευρωκοινοβούλιο, για πρώτη φορά δηλαδή στην Ολομέλεια, μπαίνει θέμα ημερήσιας διάταξης η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου Μικρασίας Αρμενίων. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό βήμα. Θα μπορούσε βεβαίως να είναι και ψήφισμα ταυτόχρονα. Mm-hmm. Αλλά στην σύσκεψη και στην ημερίδα που πραγματοποιήσαμε στις 12 του μηνός στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, με θέμα γενοκτονία χωρίς τιμωρία, άνω κάτω τελεία, το χρέος της διεθνούς κοινότητας. Εκεί λοιπόν είχαμε μία κουβέντα πολύ ωραία με τους εκπροσώπους του Ευρωκοινοβουλίου, Ελλαδίτες και Κυπρίους, όπως τους λέμε. Ελλαδίτες μας λένε μάλλον. Λοιπόν, από όλα τα κόμματα, και ήταν πάρα πολύ θετικό που έγινε μία γόνιμη και επικοδομητική κουβέντα. Βεβαίως να πω ότι αυτό που πετύχαμε είναι μια προσπάθεια χρόνων,
0: έτσι.
2: Χωρίς να ακυρώνουμε κανέναν. Διότι γίνανε επανειλημμένες επισκέψεις στο Ευρωκοινοβούλιο, στην ΗΠΑ Θερμοστία της Αμερικής, αλλά αυτό που γίνεται, γίνεται για πρώτη φορά. Παράλληλα με την ημερίδα είχαμε φροντίσει να έχουμε και διάφορες επαφές, διότι αυτός ήταν ο στόχος, με Ευρωπαίους αξιωματούχους. Ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στις επιτροπές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξωτερικών υποθέσεων, έτσι μας δώσει και η ευκαιρία να βρεθούμε με τον Αντρέη Χαλίκη, τον Πολωνό, ο οποίος είναι υπεύθυνος ομάδας εργασίας για εξωτερικές υποθέσεις, με τον Βρασουά Ξαβιέ Μπελαμί από τη Γαλλία, τον Σεμπαστίο Μπουκάλιο από την Πορτογαλία.
1: Κυρία Σαχινίδου, συγγνώμη που σας διακόπτω. Μια τελεία λίγο.
2: Παρακαλώ.
1: Εσείς συναντηθήκατε και τους είπατε, υπήρχαν δεσμεύσεις για κάτι συγκεκριμένο από πλευράς τους?
2: Πολύ ωραία ερώτηση και αυτό θα απαντήσω. Ιδιαίτερα από την πλευρά των ξένων, με μεγάλη μου χαρά και εγώ και οι συνεργάτες μου, διαπιστώσαμε ότι οι άνθρωποι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το θέμα. Ο δε Φρανσουά, ο Ξαβιέ Μπελαμί, έκανε και δήλωση στο Open. Μίλησε και είπε. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν περίμενα ότι οι άνθρωποι θα το γνωρίζαν τόσο καλά το θέμα.
0: Αυτό δεσμεύτηκε με τη δήλωσή του.
2: Βεβαίως αυτό δεσμεύτηκε. Πάρα πολύ σωστά. Και όχι μόνο, και μάλιστα πολλές επιτροπές θα το βγάλουν και ως ανακοίνωση, ως επιτροπή. Δηλαδή, κάποιοι που δεν κάναν δηλώσεις, βεβαίως ξέρετε, αυτά τα ραντεβού είναι το ένα πίσω από το άλλο στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Και να λάβουμε υπόψη ότι από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα ενεργότατο, ό,τι μπορεί να βάλει ο καθένας στο μυαλό του, φιλοτουρκικό λόμπι που κάνει ό,τι μπορεί και για να μην αναγνωριστεί η γενοκτονία των Ποντίων και να μην διευρυνθεί η αναγνώριση γενοκτονίας των Αρμενίων και πάει λέγοντας.
2: Πολύ σωστά το βάζεις και μάλιστα στη σύσκεψή μας ήταν και ο Κασπάρ, διότι θα πρέπει να πω ότι ο Μαυρίδης, ο ευρωβουλευτής από την Κύπρο, είπε όταν συζητήθηκε το θέμα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, διότι αυτοί το βάζουν, έτσι η μερίδα έγινε με τον Δημήτρη τον Τσιόδρα, είπε ότι θα μπορούσε να είναι και ψήφισμα. Είπαν ότι ας γίνει μια πρώτη συζήτηση και μετά το βλέπουμε. Είδαμε εκεί ότι εκπρόσωποι της αριστεράς, του ΠΑΣΟΚ, μιλάμε για τους ευρωβουλευτές μας από την Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι.
2: Βάλανε κάποια θέματα και εμείς θέλαμε αυτό που θα κατέβει στην Ολομέλεια, στο ΣΑΣΟΚ, να έχει μια, να έχουν οι δικοί μας οι ευρωβουλευτές, γιατί ο καθένας μπορεί να μιλήσει, ένας εκπρόσωπος από κάθε κόμμα. Δηλαδή από την αριστερά θα πάρει το λόγο ο Αρβανίτης, από ό,τι ξέρω, ένας μιλάει. Από το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Παπανδρέου, και από το Λαϊκό Κόμμα η Βόζεμπεργκ. Όμως στις 18 γίνεται μια προσυνεδρίαση, θα την έλεγα, όπου ο καθένας βουλευτής έχει το one minute, δηλαδή μπορεί να μιλήσει για ένα λεπτό.
0: Ναι.
2: Και είναι πολύ σημαντικό ότι από χθες αυτό, έτσι σε μια επικοινωνία που έχω με τους ευρωβουλευτές, τους Έλληνες, προσπαθώ αυτό να πω και να επηρεάσουν οι ίδιοι τις ευρωομάδες.
0: Ωραία. Να έρθουμε λίγο, και αυτό θα περιμένουμε να κορυφωθεί και να αποκτήσει αυτή την νομιμότητα και την επισημότητα μιας δημόσιας ανακοίνωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Αυτό περιμένουμε, και μάλιστα αυτό θα πω ότι είναι πολύ σημαντική ημέρα, διότι συνεδριάζει 19 Μαΐου.
0: 19, ακριβώς την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας, και θα ακουστεί δυνατά από πολλές φωνές και όχι μόνο ελληνικές, ότι δικαίωμα στη μνήμη, αναγνωρίστε τώρα την γενοκτονία του Ποντιακού και Μικρασιατικού Ελληνισμού.
2: Πολύ ωραία.
0: Να έρθουμε τώρα στις, να έρθουμε στις εκδηλώσεις, που και την κεντρική εκδήλωση που υπάρχει μια απόλυτη ευαισθησία στο Γαραμπουρνού της Καλαμαριάς, εκεί που κατέβηκαν τα καράβια των προσφύγων στα απολυμαντήρια, εκεί όπου θα γίνει η κεντρική εκδήλωση της ΠΟΠΣ.
2: Ακριβώς. Πιο μπροστά να πούμε ότι την Κυριακή η πλατεία Αριστοτέλου θα γίνει μια σκακέρα.
0: Αύριο δηλαδή.
2: Κάθε κίνηση ακριβώς. Αύριο, με τη συμμετοχή 250 αθλητών του σκάκι, πώς θα τους ονομάσω.
0: Ναι.
2: Δηλαδή πραγματικά θα γίνει κάτι πολύ σημαντικό. Είναι το τέταρτο τουρνουά σκάκι. Γίνεται σε συνεργασία με την Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής και με τον Σκακιστικό Όμιλο Πολύθυνης, όπου πρόεδρος είναι το μέλος του Διευθυντικού μας Συμβουλίου, ο Ισάκας Δημονίδης.
0: Μορφή.
2: 19 Μαΐου στον Αύριο χώρο της Μητροπόλεως, που είναι το μνημείο της γενοκτονίας της αδερφότητας Χρωμαίων Καλαμαριάς, εκεί θα γίνει η τελετή μνημοσύνης, πιο μπροστά η λειτουργία βεβαίως, προστατούντας τους σεβασμιωτά του Μητροπολίτου, και το απόγευμα θα ξεκινήσουμε 7.30 ώρα από το ίδιο σημείο η εκκίνηση, λαμπαδιδρομία, περνώντας την οδό Κερασούντος, η Κερασούντα μεγάλη πόλη στον Πόντο, φτάνοντας στο Καράμπουρου, που δεν είναι τυχαία επιλογή.
0: Έτσι.
2: Εκεί λοιπόν θα γίνει ένα, δεν θα πω ένα καλλιτεχνικό γεγονός, θα πω μια τελετή, να ευχαριστήσω τον Σύλλογο Αλιέων της Καλαμαριάς Άγιος Νικόλαος, που θα συνεργαστεί μαζί μας, διότι θέλαμε έτσι συμβολικά να περνούν μέσα από τα κύματα καραβάκια με ποντίους μέσα και την ποντιακή σημαία.
0: Έτσι. Μια αναπαράσταση ουσιαστικά της...
2: Μια αναπαράσταση, θα το έλεγα και έτσι.
0: Όπως ήρθαν οι παππούδες μας,
2: Ναι, ακριβώς. Και μάλιστα την ώρα που θα γίνει η ρήψη στεφάνων, σκεφτήκαμε το εξής, και το λέω δηλαδή γιατί είναι πολύ συγκινητικό, ότι στα κύματα της θάλασσας και με τον άνεμο να φύγει αυτή η τελετή και να πάει στα κόκαλα των ανθρώπων των δικών μας.
0: Έτσι.
2: Που μείναν εκεί.
0: Έτσι.
2: Οι ψυχές τους ζητούν δικαίωση.
0: Με αυτό κλείνουμε, κλείνουμε και με τη φωνή του αείμνηστου Αχιλλέα Βασιλιάδη, που λέει την πατρίδα έχασα.
2: Ακριβώς.
0: Κυρία Σαχινίδου, ακριβώς, την αγάπη μας. Θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε εκεί με την ΠΟΠΣ, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά.
0: Πάμε.
2: Να είστε καλά. Την αγάπη μου. Δεν ξεχνώ ποτέ.
0: Δεν ξεχνώ.
2: Γεια σας.

0: Να πούμε, να σημειώσουμε, το είπε κάποια στιγμή Χριστίνα Σαγηνίδου, η στίχη είναι του Χρήστου Αντωνιάδη, του αείμνηστου νευροχειρούργου, πολύ σημαντική προσωπικότητα, ο οποίος έγραψε τους στίχους αυτούς, όπως και το άλλο τραγούδι «Σα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος». Ο Χρήστος Αντωνιάδης, μια τεράστια μορφή και ως γιατρού και ως πνευματικού ανθρώπου στο χώρο του ποντιακού ελληνισμού.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Πανόραμα επικαιρότητας. Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.
0: Και περνάμε στο τελευταίο ημιώρο της σημερινής μας εκπομπής και φυσικά με την αθλητική δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου. Mm-hmm. Αλλά θα γίνει και μια αναφορά και στις προηγούμενες μέρες, γιατί είχαμε επεισοδιακά μάτς και διάφορα. Μαζί μας είναι ο καλός ο συνάδελφος, ο Θόδωρος Φελάνης, τον οποίο και καλησπερίσουμε. Ναι, πέρασε
2: ποια ήταν, ποια ήταν τα επεισοδιακά, έχασα επεισόδια μάλλον εγώ.
0: Επεισοδιακή είναι όλοι οι αγώνες. Δεν χρειάζεται να γίνουν επεισόδια.
2: Ναι.
0: Από την ένταση που υπάρχει.
2: Α, ένταση, ναι. Όχι ότι γίνανε, γιατί έτσι ακυρώνει τον Πρωθυπουργό που είπε τώρα βάλαμε τις κάμερες μέσα στα γήπεδα και δεν έχουμε επεισόδια κλπ. Μην ακυρώνεις έτσι τις πρωθυπουργικές ρίσεις κλπ. Για όνομα του Θεού, Θωμά.
0: Δεν ακυρώνω τίποτα. Τα επεισόδια τώρα γίνονται εκτός γηπέδων.
2: Α, μπράβο. Σε καλό δρόμο.
0: Και μάλιστα.
2: Και συμφωνούμε, τι γίνεται να μου.
0: Και μάλιστα.
2: Για πες το, πες το.
0: Χθες, ναι, σύμφωνα με την Βόρεια,
2: ναι,
0: έγιναν επεισόδια.
2: Πάλι. Ναι, που,
0: όχι,
2: από
0: δεν
2: ποιους,
0: κάνω καμιά βλακεία, έτσι.
2: Ναι, όχι.
0: Κατά τη διάρκεια γλεντιού ποδιακής μουσικής στο γήπεδο της Νικόπολης.
2: Αυτό τι σχέση έχει η Νικόπολη και με τα αθλητικά και με τα...
0: Επειδή μιλούσαμε για τους πόλεις...
2: καλά, μισό λεπτό, μισό λεπτό.
0: Και τους χαρακτηρίζουν
2: έτσι. Μισό λεπτό, λοιπόν, μισό λεπτό. Επεισόδια γίνονται κάθε μέρα σε πολλαπλές γειτονιές, συνοικίες κλπ. Δεν θα ενοχοποιήσεις τώρα τον ποντιακό ελληνισμό, ας πούμε, για το.
0: Βρε, δεν ενοχοποιώ. Γράφει.
2: Μέσα στο πανεπιστήμιο γίνεται. Πόντι φταίνει για τα επεισόδια μέσα στο πανεπιστήμιο.
0: Πάμε στο Θόδωρο. Πάμε στο Θόδωρο.
2: Κάτω τα χέρια από τον ποντιακό ελληνισμό.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές, τι κάνετε?
2: Καλά.
0: Όπως βλέπεις, εμείς μεταξύ μας φαγωνόμαστε.
2: Ναι, εσύ, καλά, ναι.
3: Έχει ενδιαφέρον έτσι.
2: Για πες μας τα νέα του Άριος τώρα.
3: Κοιτάξτε τώρα, ναι,
2: ναι,
3: το όλο το ενδιαφέρον, είμαστε στο τέλος, έτσι, στην τελευταία στροφή.
2: Τελειώσαμε, τι να πούμε, ο πρωταλτής βγήκε.
3: Όλο το ενδιαφέρον τώρα, ναι, επικεντρώνονται στη δεύτερη θέση. Ποιος θα πάρει το εισιτήριο για το Champions League. Ναι. Και έτσι πως έγιναν τα πράγματα, το προβάδισμα πλέον το έχει ο Ολυμπιακός.
2: Προφανώς.
3: Αυτός είναι που κρατάει την κατάσταση στα χέρια του. Θα ξεκινήσουμε όμως από την αρχή.
2: Φέραμε ένα-ένα με την ΑΕΚ, καλά να πάθουμε. Τι να...
0: Φέρατε. Φέρατε. Φέρατε.
2: Φέραμε, λέω, ως παοξής το λέω. Φέραμε,
0: ναι, ναι,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, να ξεχωρίζει. Μην τυχόν και πάθει τέτανο. Ναι, να το λέμε, ας πούμε, μην έχουμε προβλήματα. Για μπες.
3: Να πούμε και τον κόσμο ότι σήμερα έχουμε αγώνες, να ξεκινήσουμε από αυτό. Έχουμε αγώνες play out. Εκεί τώρα ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ είναι τα φαβορή για τον υποβιβασμό. Δύσκολο θα τον αποφύγουν. Θυμίζουμε σήμερα Αστέρας Τρίπολη και Φυσιά στις 7, ΑΕΛ Ατρόμητος την ίδια ώρα, όπως και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Φυσιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας 32 και οι τελευταίες δύο ομάδες είναι ο Πανσεραϊκός με 28 και η ΑΕΛ με 27. Σήμερα λοιπόν
2: αυτά, ναι, τα τι πρέπει να γίνει για να σωθεί ο Πανσεραϊκός?
3: Κοίταξε, είναι
2: να κερδίσει αφενός, έτσι, ένα.
0: Α, τι αποσέρεσαι εσύ και διαφέρει.
2: Κάσε, παιδί μου, εντάξει, αγαπάμε και Πασαραϊκό, τι να κάνουμε. Για πες.
3: Να αρχίσει να κερδίζει, γιατί το θέμα είναι ότι όλη τη χρονιά είχε μια παρουσία η οποία δεν ήταν έτσι, στον βαθμό τον οποίο θα θέλανε οι άνθρωποι του. Σας είπα και τη βαθμολογία, δηλαδή είναι στους 28, είναι πρώτο τελευταίο, η ΑΕΛ είναι στους 27. Πρέπει να πιάσει τον Αστέρα Τρίπολης που είναι στους 32, οπότε θέλει και νύχη και αντίστοιχα να χάνει στις επόμενες αγωνιστικές ο Αστέρας Τρίπολης. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση έτσι πως έχει δημορφωθεί και τον Πανσεραϊκό, όπου και οι άνθρωποι του έχουν αναγνωρίσει ότι εν πάση περιπτώσει έγιναν αρκετά λάθη και στην...
0: Θοδωρή, με μία νίκη του Αστέρα ξεκαθαρίζει το τοπίο.
3: Νομίζω ότι ναι, νομίζω ότι ναι. Τα πράγματα θα πάρουν μια προς τα εκεί.
2: Έτσι.
0: Ωραία.
3: Και αύριο έχουμε τα παιχνίδια για τα οποία μιλήσατε κι εσείς. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ στη Φιέστα της.
2: Την ίδια ώρα, έτσι, και τα δύο μας.
3: Και τα δύο, να πούμε και εκεί τα σενάρια τώρα. Εκεί έχουμε τη βαθμολογία την ΑΕΚ με 71, τον Ολυμπιακό με 65, τον ΠΑΟΚ με 63 βαθμούς πίσω και τον Παναθηναϊκό με 51. Λοιπόν, τώρα, τα σενάρια είναι εξής. Ο ΠΑΟΚ για να βγει δεύτερος θέλει οπωσδήποτε νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, και να μην νικήσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ. Στην ισοβαθμία υπερτερεί ο ΠΑΟΚ.
2: Έτσι.
3: Τώρα, ο Ολυμπιακός για να βγει δεύτερος θέλει νίκη απέναντι στην ΑΕΚ, όμως μπορεί να βγει δεύτερος ακόμη και με ισοπαλία. ακόμη και με ήττα, αρχίζει να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Είναι απλά τα πράγματα.
2: Πάντως ο ΠΑΟΚ, αγαπητέ συνάδελφέ μου, θα παίξει και σε γήπεδο που δεν θα έχει φιλάθλους, έτσι. Θα είναι. Για πες, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μάλλον και το τελευταίο μάτς πριν πάνε στο καινούργιο γήπεδο.
3: Ακριβώς, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Έχει μια τελευταία ευκαιρία. Ο ΠΑΟΚ δεν την κρατάει πλέον στα χέρια, γιατί την προηγούμενη αγωνιστική είχε την μεγάλη ευκαιρία.
2: Τι
3: δεν τα κατάφερε απέναντι στην ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός έφερε το αποτέλεσμα που έφερε και έχουμε και τα play-off. Και να κλείσω με αυτό, τα οποία είναι εντελώς αδιάφορα. Εκεί έχουμε τον Άρη με το Λεβαδιακό Κυριακή 5 η ώρα. Όφη Βόλος και Όφη Βόλος. Εκεί δεν υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί από τη στιγμή που ο Όφη πήρε το κύπελο, βγαίνει αυτό στην Ευρώπη. Αυτά τα παιχνίδια είναι πλήρως αδιάφορα. Πιο πολύ το ενδιαφέρον για τον Άρη είναι στην επόμενη μέρα και θα γίνει τώρα με το διευθυνσιακό, αν μετά από 11 χρόνια ο Καρυπίδης θα παραμείνει στην θέση εκεί του ιδιοκτήτη μεγαλομετόχου ή αν θα έχουμε κάποια διαφοροποίηση ως προς αυτό. Τώρα υπάρχουν κάποια πράγματα.
0: Όλα φαίνονται ότι θα παραμείνει όμως, έτσι δεν είναι?
3: Κοίταξε, τώρα να ξεκινήσουμε λοιπόν και με το ρεπορτάζ. Ναι, δύο είναι οι περιπτώσεις. Η μία, όλοι λένε ότι ο Εραστέχνης έχει αναλάβει πολύ δυνατές πρωτοβουλίες μετά από πολλά χρόνια, 11 χρόνια το ξαναλέω, είναι στην αυτή θέση ο κ. Καρυπίδης, και λένε ότι έχουν χτυπήσει πόρτες οι επιχειρηματίες και αυτές οι επαφές, οι συζητήσεις που έχουν γίνει ενδεχομένως κάτι να έχουν φέρει. Αλλά ο Καρυπίδης λέει ότι, παιδιά, εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω στα χέρια μου καμία πρόταση, κανένα ενδιαφέρον, δεν με έχει ενοχλήσει κανένας. Οπότε, σαν παρέα, σαν μια εταιρεία, τι πρέπει να κάνω? Να ξεκινήσω το σχεδιασμό για την επόμενη μέρα. Γλυκοκοιτάζει ήδη τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος με τον Λεβαδιακό ως προπονητής θα πήγε πολύ καλά, θα τον ήθελε στον Άρη. Οπότε έχουμε από τη μια πλευρά τις ενέργειες που κάνει ο κάποιος ερασιτέχνης και λένε κάποιοι ότι κάτι υπάρχει, και από την άλλη ο Καρυπίδης, ο οποίος λέει ότι είμαι υποχρεωμένος εγώ να συνεχίσω το σχεδιασμό.
0: Λέγοντας σχεδιασμό, ο Θόδωρε εννοεί 15 παίχτες να πάρει πάλι.
3: Εντάξει, τώρα ο ίδιος θα κρίνει τι ακριβώς θα χρειαστεί η ομάδα για την επόμενη χρονιά. Ναι, θα γίνουν μεγάλες αλλαγές.
2: Αγαπητέ Θόδωρε, κάτι λέγανε, δεν ξέρω αν το έχω λάθος στο μυαλό μου, για τον ιδιοκτήτη Έλληνα στο παγκόσμιο στερέωμα που ήταν με τα εμβόλια. Πώς το λέγανε, που είναι
3: τον Μπουλά.
2: Τον κύριο Μπουλά, Μπουλά, πώς λέγεται το.
3: Μπουλά.
2: Ο κύριος Μπουλά. Νομίζω ότι είχε πει και είχε αναφερθεί στο βιογραφικό του, ήταν ο παδός του Άρεος κλπ. Ή κάνω λάθος εγώ?
3: Δεν κάνει λάθος, απλώς αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο είναι αρκετών μηνών πίσω και έγιναν κάποιες συζητήσεις.
2: Κάτσε, μην είσαι κακός. Κακό είναι άμα αναλάβει ένας άνθρωπος που έχει μια οικονομική επιφάνεια να γλιτώσει και ο Άρης από την καχεξία. Γιατί δεν υπάρχει? Λέω, ρε παιδί μου, αν, γιατί κάτι είχε ακουστεί, σενάρια, ιστορίες κλπ.
3: Ναι, ακούστηκαν όντως, έτσι είναι, και γίνανε και κάποια μια προσπάθεια προκειμένου να διερευνήσουν το αν ο ίδιος θα ήθελε ενδεχομένως μέσα από την εταιρεία.
2: Εκεί να κατευθυνθεί ο ερασιτέχνης και οι άνθρωποι του ερασιτέχνη Άρη.
3: Δεν καρποφόρησε. Λένε ότι αλλού έχουν ρίξει πλέον έτσι την
2: προσοχή. Μακάρι.
3: Να δούμε. Ενδεχομένως, είπαν, ακούστηκε ότι θα γίνει και μια συνέντευξη τύπου από τον ερασιτέχνη. Αφού τελειώσει η σεζόν, αφού κάποια πράγματα δρομολογηθούν, για να δούμε αν αυτό θα έχει κάποια αλήθεια. Αντίστοιχα, ο ΠΑΟΚ τώρα το βάρος του θα πέσει, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί. Δύο πράγματα είναι αυτά τα οποία απασχολούν την ΠΑΟΚ. Κυρίως σε δύο τομές του τομείς θα ρίξει το βάρος του, στις υποδομές, και πάει για μια συνολική αναδιάρθρωση της ΠΑΕ, του οργανισμού. Έχουν προαναγγελθεί σημαντικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Λένε ότι θα μετεσχηματιστεί γενικά.
2: Κέρδισε η ΚΑΠΑ19, κέρδισε ένα 0 τον Άρη. Την ΚΑΠΑ19 του Άρεος, έτσι δεν είναι?
3: Σωστό.
2: Να τα λέμε και αυτά, ας πούμε.
0: Όπως να λέμε ότι υπήρξε και επεισόδια και από πλευράς οπαδών του ΠΑΟΚ προς τους νεαρούς παίχτες του Άρη.
2: Πότε έγινε αυτό? Για να μας πει ο Θοδωρής.
3: Υπήρξαν κάποιες αναφορές από ανθρώπους του Άρη, ότι από την πλευρά βεβαίως της αστυνομίας ή του ΠΑΟΚ πληροφορίες αναφέρουν δεν ήταν κάτι το εκτεταμένο.
2: Η αστυνομία τι λέει?
0: Δεν ήταν κάτι το εκτεταμένο, λέει, έτσι.
2: Ναι. Η αστυνομία τι είπε? Άσε τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, τι λέει η αστυνομία?
3: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αναφορά.
2: Ό,τι λέει η αστυνομία.
3: Αναφορά από πλευράς αστυνομίας.
2: Είχαμε
3: κάποιες αναφορές από γονείς.
2: Δεν σχολιάζει ότι έχασε ο Άρης ένα βιδέο τον ΠΑΟΚ στην ΚΑΠΑ 19, πάει κατευθείαν, πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Έγιναν επεισόδια, καταγγέλλεται οι αναφορές. Πες ότι έχασε. Άξιο, άξια ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ, πες. Ναι.
3: Για το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι επιτυχία ότι δύο ομάδες της πόλης πήγαν σε έναν τελικό Πανελληνίου.
2: Και κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Ναι.
3: Ήταν έξω ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ. Έτσι είναι σημαντικό αυτό. Έτσι. Και το δεύτερο, το οποίο είναι για μένα στενάχρονο.
2: Μπράβο στο, στην ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ. Μπράβο. Μπράβο στον Παλικάρι.
3: Και το δεύτερο στενάχρονο είναι, το, μάλλον το, το πρώτο, το βασικό στενάχρονο είναι ότι έγινε ένας αγώνας, τον οποίο ήταν, έγινε μόνο με προσκλήση. Δεν βγήκαν καν εισιτήρια. Δεν μπόρεσε η αστυνομία να διασφαλίσει την παρουσία.
2: Μα είδα εγώ το γκολ, αγαπητέ Θοδωρέ, είδα τον γκολ. Ήτανε 30-40 άνθρωποι ήτανε που πανηγύρισαν στο
3: αυτό. Δεν υπήρχαν. Δεν ήταν ωραία η εικόνα, ρε παιδιά.
2: Ήταν, δεν ήταν ωραία, πάντως ήταν ελάχιστος κόσμος στις κερκίδες.
3: Μα δεν βγάλαν καν εισιτήρια.
2: Α, δεν βγάλαν και εισιτήρια.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο.
2: Δηλαδή, και γίνανε επεισόδια με τους μηδέν φιλάθλιστες. Κάνω το σταυρό μου, ας πούμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν,
3: να πούμε για το ποδόσφαιρο, για να μην αφήσουμε και τους παραπανούμενους τους φίλους του Ηρακλή. Εκεί κινείται ο Ηρακλή στον αστερισμό του Βάλτερ Ματσάρη, νέος Ιταλός. Καλός τεχνικός, θα έρθει μόνιμα για εγκατάσταση τις επόμενες ημέρες.
2: Ποιος είναι ο Ματσάριν?
3: Είναι ένας σπουδαίος Ιταλός τεχνικός, ο οποίος σε αρκετά σημαντικές Ιταλικές ομάδες. Ήδη έχει εισηγηθεί την παρουσία του Eugenio Senna, θα είναι ο άμεσος βοηθός του, θα έχει τεχνικό Ιταλό.
2: Κάτσε ρε Θοδωρέ, μισό λεπτό. Αυτοί που καταδείξαν την αξία τους και την αυτή τους και λοιπά, και προσελήφθησαν και έκαναν και λοιπά, ας πούμε. Τώρα αντικειμενικά.
3: Έχουν μεγάλη παρουσία και στο Ιταλικό Πρωτάθλημα σε ομάδες. Έχουν φυτεύσει. Υπάρχει δηλαδή ένα background το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Εμείς εσένα πιστεύουμε. Εγώ δεν τους ήξερα τους ανθρώπους, δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω.
3: Είναι 64 χρονών, έχει περάσει από την
2: Ίντερ,
3: από πολλές Ιταλικές ομάδες. Αναγνωρισμένος.
2: Για πες μας μερικές ομάδες.
3: Σε πολλές ομάδες.
2: Ναι, στη Γένοβα, ποια άλλη ομάδα έχει παίξει, έχει διατελέσει προπονητής.
3: Κοιτάξτε να δείτε, να πούμε, αφού θέλουμε το βιογραφικό του, αγωνίστηκε, καταρχάς έχει αγωνιστεί ως μέσος της Ακαδημίας της Φιωρεντίνα, έχει φορέσει τη φανέλα της Κάλιαρη, της Ρετζιάννα, της Φιωρεντίνα, της Έμπολη. Το 2001 αποφάσισε να ασχοληθεί με την προπονητική, πήγε στην Λιβόρνο, στη συνέχεια στη Σαμπτόρια πέρασε.
2: Εντάξει, τελείωσε, εντάξει. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία και να είναι αποδοτικός, παραγωγικός και να βοηθήσει τον Ηρακλή της πόλης μας να κάνει το σημαντικό βήμα. Έτσι.
0: Για τον μπάσκετ έχουμε κάτι.
2: Άντε πάλι με τον μπάσκετ.
3: Κοιτάξτε τώρα, λοιπόν, στο μπάσκετ.
2: Τελείωσε το μπάσκετ.
3: Μία είδηση η οποία κυκλοφορεί από σήμερα και όμως δεν είχε ανακοινωθεί από την ΤΑΕ ΠΑΟΚ του κυρίου Μιστακίδη, ότι ο ΠΑΟΚ είναι πλέον μία ανάσα, ένα βήμα από την απόκτηση του Νίκ Καλάθη. Στα 37 του χρόνια, αλλά δεν πάβει να είναι μία σπουδαία μπασκετική μορφή. 1,8 εκατομμύρια ευρώ λένε ότι είναι η συμφωνία. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει ανακοίνωση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Όμως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ κοντά και σε αυτήν την μεταγραφή. Περιμένουμε να δούμε και με το τέλος της χρονιάς, γιατί τώρα ο Άρης παίζει με την ΑΕΚ για την παρουσία του. Όχι, για τα πρώιμη τελικά των play-off. Με το τέλος της χρονιάς θα γίνουν κάποιες ανακοινώσεις και από την πλευρά του Άρη, γιατί και εκεί υπάρχουν συζητήματα τα οποία είναι προς διερεύνηση και τον επόμενο προπονητή και όλα αυτά. Σήμερα Κολοσσός Ολυμπιακός, 4 και 4. Και είχε ενδιαφέρον το χρησινό περιθώριο του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο, όχι για κανένα λόγο, αλλά για το πώς θα υποδεχθεί ο κόσμος τον Αταμάν μετά από την αποκλεισμό του Παναθηναϊκού και όλα αυτά. Έκανε κάποιες δηλώσεις ο Αταμάν.
2: Άστα να πάνε, ναι. Άστα να πάνε εκεί, είναι το δωρή. Άστα να πάνε εκεί. Εκεί είναι η πιο καημένος ο Γιαγόπουλος, έδεσε ένα σκασμό εκατομμύρια, μην πω δισεκατομμύρια. Και τελικά ελέφασε ο Αστραχάν. Δεν έδεσε αυτή η ομάδα.
3: Και αυτό είναι το τσαγίνι στο γήπεδο του Final Four και ενδεχομένως ο Ολυμπιακός, αν τα καταφέρει, να το σηκώσει μέσα στην έδρα.
2: Είδες ο Μπαρτζόκας. Είδες ο Μπαρτζόκας. Έτσι είναι.
3: 22 Μαΐου το ξεκινάει το Final Four, θυμίζω. Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσέ, Ρεάλ, Βαλένθια η τετράδα.
2: Ναι. Εμείς θα έχουμε άλλη Βαλένθια και άλλο. Αυτό έχουμε τον Ακύλα για να πούμε Earth News που εκπροσωπεί την Ελλάδα κλπ. Αυτό να το λέμε. Έτσι ο φορέας μας, η ΕΡΤ. Που έστειλε τον Ακύλα και ο Ακύλας συγγράφει σελίδες δόξας Λαμπράς, μη γελάς καθόλου. Λοιπόν, εγώ τα λέω τώρα, κατάλαβες. Άμα δεν λέγαμε τίποτα θα μου λέει γιατί δεν είπαμε για τον Άκυλα. Λοιπόν, την ίδια ώρα πρέπει να πούμε live στο Metropolitan Expo. Να συνδεθούμε λίγο, να ακούσουμε.
0: Να χαιρετήσουμε πρώτα τον Θόδωρο, να τον αποδεσμεύσουμε.
2: Θόδωρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Για να ακούσουμε λίγο τον Πρωθυπουργό, τον Κυριακό Μητσοτάκη.
1: Καινοτομία πια. Μπορούμε εμείς οι ίδιοι να δίνουμε ευκαιρίες σε ελληνικές εταιρείες να κατασκευάζουν γρήγορα και φτηνά, να το τονίσω αυτό, προϊόντα τα οποία θα μας είναι απολύτως κρίσιμα εάν θέλουμε να φανταστούμε το 2030 μια χώρα η οποία θα είναι τεχνολογικά αυτόνομη και θα μπορεί να είναι συντονισμένη με τις προκλήσεις των καιρών και με ένα θέατρο επιχειρήσεων το οποίο αλλάζει δραματικά. Δείτε τι γίνεται στην Ουκρανία. Για όσους το γνωρίζουν, στην Ουκρανία πια υπάρχει μια ζώνη η οποία εκτείνεται από 30 έως 50 χιλιόμετρα, όπου δεν μπορεί ουσιαστικά να μπει άνθρωπος. Είναι μια ζώνη στην οποία ο πόλεμος διεξάγεται με drones ή με αυτόματα οχήματα, διότι οτιδήποτε εισέρχεται σε αυτή τη ζώνη, αυτόματα θα εντοπιστεί και θα οξεδερωθεί. Αυτό είναι μια εικόνα. Δεν είναι μια εικόνα επιστημονικής φαντασίας από το μέλλον, είναι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό το ενδεχόμενο. Γι' αυτό εταιρείες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν καινοτόμα προϊόντα, τα οποία θα μπορούν σχετικά γρήγορα να ενταχθούν, να δοκιμαστούν, να ψέρουν τις δυνάμεις, μπορούμε στη συνέχεια και αυτά τα προϊόντα να τα πουλήσουν στο εξωτερικό. Διότι αν έρθουν οι ελληνικές όπλες δυνάμεις και πούνε αυτό μου αρέσει και δίνω ένα πρώτο συμβόλαιο, μετά είναι πολύ πιο εύκολο για τις εταιρείες αυτές να πουλήσουν αντίστοιχα προϊόντα στην Ευρώπη και αυτό θέλουμε στο κάτω-κάτω της γραφής. Να μπορούμε να αξιοποιήσουμε συνολικά μια ευρωπαϊκή αγορά. Και να πάρω και ένα δεύτερο παράδειγμα, και αναφερθήκαμε λίγο στο μεγάλο πρόβλημα της στέγης. Για την επόμενη τετραετία το πρόβλημα της προστής στέγης θα αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την παράταξή μας. Όμως εμείς είμαστε μια φιλελεύθερη παράταξη, η οποία δεν πιστεύουμε ότι το κράτος μπορεί και πρέπει να τα κάνει όλα. Αν πιστεύει κάποιος σήμερα στη χώρα ότι η λύση για το πρόβλημα της στέγης είναι να έρθει το κράτος να φτιάχνει εργατικές κατοικίες όπως τις έφταχνε πριν από κάποια χρόνια μόνο του, χωρίς τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, νομίζω ότι μάλλον σκέφτεται με όρους 20ου και όχι 21ου αιώνα. Αν εμείς μπορούμε ως κράτος όμως να έρθουμε και να πούμε, έχουμε ακίνητη περιουσία μεγάλη, έχουμε στρατόπεδα για παράδειγμα, έλα εδώ ιδιωτικό τομέα, κάνε ένα είδος αντιπαροχής για να το πω πολύ απλά, πάρε τη γη η οποία θα σου στήχιζε ακριβά να την αγοράσεις, φτιάξε αυτό το οποίο είναι να φτιάξεις με κανόνες τους οποίους εμείς αθέτουμε και να κρατήσουμε ένα κομμάτι του κτηριακού αποθέματος για αυτό το οποίο αποκαλούμε κοινωνική κατοικία. Αυτή είναι μια λύση η οποία έρχεται και φέρνει το κράτος και τον ιδιωτικό τομέα πιο κοντά. Και αυτές είναι οι λύσεις οι οποίες έχουν δοκιμαστεί. Και εταιρείες όπως η δικιά σας, τι μπορούν να κάνουν, να επιτρέψουν σε μια αγορά να λειτουργήσει καλύτερα. Εάν σήμερα υπάρχουν προβλήματα στην αγορά των ακινήτων, έχουμε ας πούμε πολλά κλειστά διαμερίσματα, τα οποία πρέπει να βρούμε τρόπους να τα βάλουμε στην αγορά. Οποιοδήποτε ιδιώτης διαμεσολαβητής μπορεί να βοηθήσει μια αγορά να δουλέψει καλύτερα, με τους κανόνες τους οποίους εμείς έχουμε βάλει, με θέματα ακόμα τα οποία ξέρουμε ότι έχουμε, καθυστερήσεις ακόμα στη μεταβίβαση των ακινήτων, αυτό διευκολύνει ουσιαστικά το πρόβλημα της στέγης, διότι πολύ απλά διευκολύνει στο να αυξηθεί η προσφορά. Διότι σήμερα το πρόβλημά μας δεν είναι μόνο να στηρίξουμε τους νέους μας με πολιτικές στήριξης της ζήτησης. Ναι, αυτή η κυβέρνηση, πρώτη στην Ευρώπη, κρατήστε το αυτό, επέστρεψε ένα ενίκιο πίσω σε όλους τους ενοικιαστές και θα το κάνουμε κάθε χρόνο. Όταν το λέω στους Ευρωπαίους συναδέλφους μου, ευθυδιάζονται. Αυτή η κυβέρνηση δρομολόγησε το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, 22.000. Δεν είναι μικρός αριθμός, σκεφτείτε το. 22.000 συμπολίτες μας έχουν αποκτήσει. Αποκτούν το δικό του σπίτι πληρώνοντας ουσιαστικά ένα στεγαστικό δάνειο χαμηλότερης μηνιαίας αξίας από ό,τι θα πλήρωναν αν νίκιαζαν ένα σπίτι αντίστοιχου επίπεδου. Και αυτές είναι πολιτικές πιλότοι και ενδεχομένως να μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα ακόμα σε αυτήν την κατεύθυνση. Άρα η Ελλάδα του 2030 πρωτίστως, και για να κλείσω, προϋποθέτει ένα έξυπνο κράτος. Ένα κράτος το οποίο δεν θα τρέχει πίσω από τον ιδιωτικό τομέα. Ενίοτε θα μπορεί και το ίδιο να καινοτομεί και να πρωτοπορεί. Και θέλω εδώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διότι πολλές από τις εφαρμογές τις οποίες βλέπετε, το gov.gr, έχουν φτιαχτεί από μηχανικούς οι οποίοι εργάζονται για το ελληνικό δημόσιο. Δημόσιοι υπάλληλοι τα έφτιαξαν όλα αυτά. Δεν πήγαμε.
2: Λοιπόν, αυτές ήταν αναφορές του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη διάρκεια συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη με τη συμμετοχή των συνέδρων, ειδικών που είναι στο πάνελ πάνω μαζί του και τον, σε ένα πολύ κρίσιμο θέμα για σήμερα και το αύριο, κυρίως για την επόμενη μέρα, της τεχνητής νοημοσύνης και το πώς παρεμβαίνει και στην αγορά εργασίας και στην καθημερινότητά μας. Τωμά.
0: Τίποτα το ιδιαίτερο, κάπου εδώ ναι. Ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή.
2: Έτσι.
0: Και περισσότερα για το τι είπε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη. Όχι μόνο εμείς θα έχουμε αύριο, θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων με τη συνάδελφο την Κέλλη Παπαθανασίου.
2: Έτσι.
0: Και εμείς απλά να χαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 11 και το δελτίο ειδήσεων. Για δύο ώρες θα σας κρατήσουμε και πάλι συντροφιά με την πολιτική επικαιρότητα και αύριο έχουμε έναν καλεσμένο ο οποίος δεν διαγράφηκε από το ΠΑΣΟΚ, αλλά έφυγε από το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη.
2: Ναι, είναι μια μορφή ο Χάρης Καστανίδης, τον οποίο θα έχουμε τη χαρά να τον έχουμε εδώ στο στούντιο για 30 λεπτά. Να θα δώσουμε και τα, αυτό μήπως έχουμε ερωτήματα που δεν δώσαμε σήμερα, γιατί ήταν πυκνό, ναι, το πυκνή ατζέντα. Αύριο που θα τον έχουμε από τις 11.30 μέχρι τις 12, θα έχουμε τη δυνατότητα να θέσετε τα ερωτήματά σας. Μπορείτε να τα θέσετε και από σήμερα, 6930-078-228, το Viber της εκπομπής μας για αύριο, για το πανόραμα επικαιρότητα. Να πούμε ότι μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί και η εκπομπή «Τράβα τις κουρτίνες» με την Άννα Γιανακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια Σαββάτου, καλή διασκέδαση.
2: Όλα καλά.
0: Και πάντα να ξέρετε ότι μαθαίνετε, το μαθαίνετε πρώτοι από τον 102.
2: Εδώ, στον 102, ακούτε εδώ, γιατί εδώ βγαίνουν οι ειδήσεις.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τα έψημα στον Πρωθυπουργό για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας απέναντι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, από το φήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτήρισε απόδειξη της εμπιστοσύνης στην Ελλάδα την εκλογή Πιερακάκη στο Eurogroup. Η ευρωπαϊκή αναγνώριση μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, απάντησε ο κ. Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στον Νίκο Χριστοδουλίδη, που επίσης παρίστατο είπε ότι οι δεσμοί Ελλάδας και Κύπρου δεν ήταν ποτέ πιο ισχυροί από τώρα. Κλείνοντας την παραβάση, επισήμανε ότι η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμεινο του 27 και σίγουρα οι Έλληνες στις εκλογές θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Δέσπε παρεμβάσεων για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, πρώην αγγελίο υπουργό προστασία του πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στα Art News. Με αφορμή τα πρόσφατα επεισόδια σε ΑΕΗ, ξεκαθάρισε ότι δεν χρειάζεται πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά τόνισε την ανάγκη για ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Πρώην αγγελίο νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, με πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους και νέους κανόνες για ενήλικες, ενώ με αφορμή τη θερινή περίοδο τόνισε ότι θα τηρηθεί κατά γράμμα η νομοθεσία για ενοικίαση μηχανών και αυτοκινήτων. Επίσημη επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει στις 19 και 20 Μαΐου ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά από πρόσκληση από τον Σι Τζινπίνγκ. Η είδηση έγινε γνωστή λίγο μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, όπου Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόσουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για εμπόριο και επενδύσεις. Συνεγερμός έχει σημάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν είναι πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις, σύμφωνα με το CNN. Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για ένα ακόμη επεισόδιο στο σκιώδες μέτωπο της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτείων, Ισραήλ και Τεχεράνης. Στις 10 το βράδυ αρχίζει ο μεγάλος τελικός της Eurovision που θα μεταδοθεί από την Ερτένα. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση, με τα προγνωστικά να την κατατάσσουν στην πρώτη τριάδα. Αργικά έθριος ο καιρός, αλλά αργότερα νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά έθριος καιρός, αλλά από το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμινότητα 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παπαθανασίου από Μονοδελτίο στις 2.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
4: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
5: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
5: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
4: Σας περιμένουμε.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Γιατί?
7: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
8: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
7: Θα πούμε τα δικά μας.
8: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
7: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Μεσημέριασε.
8: Με την Άννα Γιαννακίδου.
7: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
9: Επίσης και τη Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Καλησπέρα, έτσι. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Ως τις 3 το μεσημέρι θα είμαστε μαζί στον 102 FM.
9: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι, όπως επίσης πάω τα ραλογιά.
10: Για σένα. Θα τραγουδήσω όλα.
9: Όχι, δεν το ξέρω. Ξέρω μόνο αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
10: Ρώτησε με ό,τι θέλεις, εγώ αν θέλω απαντώ.
9: Δεν ήταν τυχαίος ο στίχος που ψιθύρισα. Ο κόσμος πια φοράει ρολόγια.
10: Η αλήθεια είναι πως εγώ τουλάχιστον και από ό,τι βλέπω και γύρω μου, περισσότεροι έχουμε αναφορές με ρολόι από τότε που βγήκε το κινητό τηλέφωνο.
9: Σωστό.
10: Έχει γίνει το ρολόι μας, αλλά κάποιοι το φοράνε ακόμα. Άλλοι στο δεξί, σαν κόσμημα.
9: Ναι.
10: Και άλλοι επειδή δεν θέλουν να τα αφήσουν. Είναι ωραία συνήθεια.
9: Είναι ωραία συνήθεια και νιώθουν και γυμνοί αν δεν έχουν στο χέρι το ρολόι.
10: Και είναι και συλλεκτικά, γίνονται πολλά ρολόγια.
9: Πολύ ωραία ρολόγια και πανάκριβα ρολόγια, αλλά γενικά έχω την εντύπωση ότι.
10: Όχι, δεν είναι όπως ήταν παλιά.
9: Εγώ κάποτε είχα ένα που μου έφερε ένας φίλος από το εξωτερικό. Είχε πάει στη χώρα το ρολογιό στην Ελβετία. Ένα
10: Σαουδάραβας.
9: Που ήταν, όχι, παιδί μου. Αθλητίστα, φίλος. Απλά μου το έφερε γιατί ήταν στην Ελβετία. Ήταν πολύ κομψό, ήταν πολύ όμορφο και το φορούσα πιο πολύ σε βραχιολάκι. Ήταν πολύ μικρή οθόνη.
10: Ήταν ένα
9: του
10: καλό
9: ρολογιού.
10: Δώρο παλιά το να πάρει ρολόι σε κάποιον.
9: Σωστά. Και το λέω και όλο αυτό το ξεκινήσαμε έτσι σήμερα γιατί μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση η είδηση ότι φρενίτιδα λέει επικράτησε από χθες σε δεκάδες Θεσσαλονικής που στήθηκαν έξω από γνωστό κατάστημα με ρολόγια στο κέντρο της πόλης, γιατί ένα νέο ρολόι γνωστής εταιρείας θα έβγαινε σήμερα. Φέρανε μέχρι και καρεκλάκια να κάτσουν έξω.
10: Ναι, ξέρεις γιατί όμως, γιατί θα κυκλοφορούσε συλλεκτική έκδοση.
9: Ναι, εντάξει, ρε ναι. Παιδιά, αλλά και όχι, καρεκλάκια.
10: Ναι, ξέρεις τι νόημα έχει αυτό, αν έτσι για να μαθαίνεις.
9: Για πες. Γι' αυτό ρωτάω εσένα, γιατί
10: παίρνεις σε μια τιμή το συλλεκτικό ρολόι σήμερα και σε 10 χρόνια.
9: Το πουλάς
10: ναι.
9: Πολύ
10: ναι.
9: Ακριβώς.
10: Μα έτσι θα, θα το πάρω και εγώ το καρεκλάκι να κάτσω, να μου πεις
9: τελείωσε
10: την άλλη
9: τώρα,
10: φορά.
9: Έγινε.
10: Θα το,
9: έγινε,
10: να το δούμε ότι... για την επόμενη φορά.
9: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι.
10: Έχουμε ένα ωραίο τραγούδι για ρολόγια. Άχρηστα λίγο, αλλά δεν πειράζει. Ντομένικα το λένε. Να πούμε πρώτα. Να πούμε πρώτα το Viber για να επικοινωνήσετε μαζί μας αν θέλετε, γιατί θα υπάρχει και λόγος αργότερα, θα δώσουμε κάποιες προσκλήσεις.
9: Αχ, ναι,
10: οπότε
9: ναι,
10: μπορείτε να μας στέλνετε μήνυμα από το Viber. Σταμάτα, έτοιμη είσαι. 693-007-82-28 693-007-82-28. Θα το πούμε το τηλέφωνο και αργότερα.

0: Το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Εννοείται πως το κακό νέο, το πιο κακό όλων αυτές τις μέρες ήταν η ιστορία με τα δύο κορίτσια που έπεσαν από τον έκτο, από την ταράτσα της πολυκατοικίας, και δεν θα πούμε πράγματα που ήδη τα έχετε ακούσει. Θα σας διαβάσουμε ένα κείμενο που έγραψε η Μάρο Βαμβουνάκη για αυτή την τραγική ιστορία.
2: Γράφει λοιπόν η Μάρο Βαμβουνάκη στο κείμενό της: αυτοκτονία διπλή, χέρι-χέρι, δύο φιλενάδων είναι κάτι που δεν ακούς συχνά. Και το γράμμα που άφησαν στους αγαπημένους γονείς τους είναι εντυπωσιακά διαυγές και με επίγνωση. Μην βιαστείτε να κατηγορήσετε ως συνήθως, μην γενικεύσετε. Η αυτοκτονία προϋποθέτει παθολογία και η εφηβεία έχει παθολογία από μόνη της. Θαυμάσιοι, φιλότιμοι γονείς βιώνουν πολύ ζώρικες καταστάσεις με τα παιδιά τους σε αυτό το στάδιο. Φορτωμένοι και φορτισμένοι από μια καθημερινότητα πάντα δύσκολη, απάνθρωποι ενίοτε, έχουν να παλέψουν με το λογικό παράλογο των παιδιών τους που μεγαλώνουν και ασφαλώς επιλέγουν σαν πρώτο εύκολο αντίπαλο το γονιό. Οι γονείς σε απόγνωση ζητούν βοήθεια από ειδικούς, λένε στα παιδιά ναι, λένε στα παιδιά όχι, αλλά η εφηβεία είναι από τη φύση της οργισμένη, κυκλοθυμική και αντιδραστική.
1: Ναι, συνεχίζει Μάρο Βαμβουνάκη, η κοινωνία και οι θεσμοί δεν βοηθούν όπως πρέπει. Και εκεί που βοηθούν, σε Σκανδιναβία, σε Αμερική, ένας μαθητής ορμά στην τάξη και με όπλο θερίζει, αυτοκτονεί μετά. Ουσίες και αλκοόλ ρέουν σαν νεράκι. Δεν ξέρεις από πού να πιάσεις τον άνθρωπο, έτσι χαώδης που είναι, έτσι αντιφατικά που αισθάνεται. Το ζήτημα δεν είναι μόνο κοινωνικό και οικονομικό, όπως πέφτουμε να εξηγούμε, είναι βαθιά υπαρξιακό, είναι πνευματικό. Παρά τις φιλοσοφίες, τις ψυχολογίες, ο άνθρωπος παραμένει στο βυθό του ένιγμα. Ο εαυτός και τα παιδιά μας άγνωστοι. Στις οικογένειες τουλάχιστον ας γυρεύουν τη χαρά στο σπίτι, ας μάθουν να ζουν πιο απλά, η απλότητα έχει χαρά και χάρη. Αυτά έσωσαν παλιότερες γενιές. Τώρα τα τόσα περίπλοκα στις αναλύσεις μας καίνε τον εγκέφαλο. Στις οικογένειες ας γελούν μεταξύ τους. Είναι μια τόνωση στην υγεία των ψυχών, μεγάλων και μικρών. Νομίζω ότι ήταν ένα εξαιρετικό κείμενο για αυτή την τραγωδία.
2: Για την ουσία.
1: Και οι τραγωδίες συνεχίζονται, έτσι.
2: Ναι, είχαμε χθες το απόγευμα την είδηση μιας κοπέλας 24 ετών στον Πειραιά που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για αυτοκτονία.
1: Από εκεί και ύστερα το ψάχνουν οι αρμόδιες αρχές και καλά κάνουν, γιατί έμενε στο διαμέρισμα με τον σύντροφό της. Τον προσήγαγαν να δώσει κατάθεση, τον άφησαν ελεύθερο, αλλά παρόλα αυτά δεν έχει σταματήσει η ιστορία του να ψαχτεί ακριβώς τι έγινε, και μια κοπέλα 24 ετών έπεσε από τον 7ο όροφο.
2: Και ψάχνουμε κι εμείς για το καλό το νέο, και είναι ένα συγκεκριμένο παλικάρι που μας φέρνει τις ειδήσεις τελευταία που μας κάνουν να χαμογελάμε.
1: Ακριβώς, χαμόγελο και χαρά μας δίνει αυτό το παλικάρι.
2: Ο Μανόλο, ο Εμμανουήλ Καραλής, θα διαγωνιστεί από σήμερα ξεκινάει η διοργάνωση Diamond League στη Σαγκάη, και εκεί θα είναι παρόν και ο Εμμανουήλ Καραλής. Θα ανταγωνιστεί τον ανίκητο Μόντο Ντουμπλάντης και άλλα μεγάλα ονόματα βεβαίως του αγωνίσματος στην πρώτη του εμφάνιση για το 2026 στον ανοιχτό στίβο.
1: Άλλη μία φορά θα τον συναγωνιστεί, γιατί θα τον ανταγωνιστεί, γιατί έχουν παίξει πολλές φορές μαζί και έχουμε δει και καταπληκτικά βιντεάκια πόσο καλή σχέση έχουν αυτοί οι ωραίοι αθλητές. Προβάλλουν λοιπόν με ιδιαίτερο συμβολισμό τη συμμετοχή του Καραλή και έχουν ποστάρει μία φωτογραφία του με AI και τον μεταμόρφωσαν σε αρχαιοελληνικό άγαλμα.
2: Ωραία είναι αυτά.
1: Εντυπωσιακό. Κλέβει την παράσταση σαν αθλητή στην αρχαία Ελλάδα. Ψάξτε

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Λοιπόν, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ειρηνικής συμβίωσης.
0: Είναι η Διεθνής ημέρα φωτός.
1: Και η Παγκόσμια ημέρα ουίσκι. Έχει και το ουίσκι τη μέρα του έλεος.
0: Άντε, τιμήστε το.
1: Στην υγειά σας.
0: Πάμε στα γεγονότα. Σαν σήμερα το 1916 υπογράφεται η μυστική συμφωνία Sykes-Picot που ρυθμίζει τις σφαίρες επιρροής μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας στη Μέση Ανατολή. Προβλέπει ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν θα αρχίσει διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση της Κύπρου χωρίς την έγκριση της Γαλλίας.
1: Πάμε στο 1929 στο Χόλιγουντ. Έχουμε την πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ.
0: Στο 1948 ο Βαρκάρης Λάμπρος Αντώναρος βρίσκει να επιπλέει στο θαλάσσιο χώρο της Θεσσαλονίκης το πτώμα του Αμερικανού δημοσιογράφου George Polk, απεσταλμένου του CBS, για την κάλυψη του εμφυλίου. Γρήγορα διαπιστώνεται ότι πρόκειται για δολοφονία.
1: 1966 το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας εκδίδει την αγγελία της 16ης Μαΐου, με την οποία ξεκινά η πολιτιστική επανάσταση.
0: Και πάμε στο 1718 όταν γεννήθηκε η Μαρία Γκαετάνο Τάνα Ανιέζη, Ιταλίδα μαθηματικός και φιλόσοφος, που διακρίθηκε για τις εργασίες της στο διαφορικό λογισμό. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε έδρα μαθηματικών σε πανεπιστήμιο.
1: 1948, ήθελα να μην το πω, αλλά μου ξέφυγε. Ναι. Γενέθλια έχει Κάτια Δαντουλάκη. Επίσης, γενέθλια έχει η Σόφη Ζανίνου.
0: Χρόνια πολλά και στις δύο. Χρόνια πολλά και στον Πίρς Μπρόσναν.
1: Καλά που τον είπες εσύ, εγώ θα το στράβωνα. Ιρλανδο-Αμερικανός ηθοποιός. Mm-hmm. Ενώ το 1703 φεύγει από τη ζωή ο Γάλλος παραμυθάς Σαρλ Περό, που έγραψε τη Σταχτοπούτα, την Ωραία Κοιμωμένη.
0: Τα παραμύθια με τα οποία όλοι κοιμηθήκαμε όταν ήμασταν
1: παιδιά. Και ανατριχιάσαμε επίσης.
0: Ναι. Τα αλλάζαν ευτυχώς οι μανούλες μας λιγάκι.
1: Έτσι.
0: 1953 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Τζάνγκο Ράινχαρτ, βιρτουόζος της κιθάρας, από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της τζαζ, Βέλγος τσιγκάνος, και εμείς θα ακούσουμε μια διάσημη τζαζ σύνθεση σε στυλ τσιγκάνικου swing που δημιουργήθηκε και ηχογραφήθηκε από τον Τζάνγκο Ράινχαρτ το 1943. Θα ακούσουμε το Blues Clair.

0: Συνέντευξη. Εδώ είμαστε και η παρέα μεγάλωσε και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον Γρηγόρη Αργυρόπουλο.
1: Γεια σου Γρηγόρη, καλώς όρισες.
2: Καλησπέρα και στις δύο, καλησπέρα και στη Ρούλα, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες που μας άκουνε.
0: Βεβαίως, ο Γρηγόρης πέρασε αρκετό καιρό στην ΕΡΤ. Τι ακριβώς έκανες, θέλεις να μας θυμίσεις?
2: Καταρχάς είναι σαν να είμαι σε μια γωνιά του σπιτιού μου εδώ, τόσο οικία. Παρακολούθησα τη ραδιοφωνική παραγωγή επί 2 χρόνια ήμουν εδώ με εκλεκτούς γοθότους συναδέλφους και έκανα και πρακτική άσκηση με 2 εξαιρετικές κυρίες, την κυρία Δαβίδου που κάνει το τσιμπόξ και την κυρία Τσικάρα που κάνει, μου διαφεύγει, εκπομπή.
0: Κάνει εκπομπή.
2: Κάποιο περνάει τραγουδώντα.
0: Α, σιρερούλα, Αρβανιτίδου.
2: Ο Σωτήρο.
1: Πιο γρήγορη και από τον άνεμο.
0: Λοιπόν, Γρηγόρη, σήμερα είσαι εδώ στην παρέα μας γιατί κάτι πολύ ωραίο θα γίνει αύριο, το 6ο χοροδιακό φεστιβάλ. Πες μας τι ακριβώς είναι αυτό στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
2: Λοιπόν, είναι το 6ο χοροδιακό φεστιβάλ του Τεχνικού Επαγγελματικού Επενδυτηρίου Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας. Γίνεται το ΤΕ έχει η δική του χοροδία. Η χοροδία αυτή αριθμεί περί τα 95 άτομα.
0: Μάλιστα.
2: Θα είναι 8 χοροδίες, εξέχουσες χοροδίες της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο.
0: Και της πατρίδας μου είδα. Έχετε και την Κατερίνη.
2: Βεβαίως, έχουμε και την Κατερίνη.
0: Τέλεια.
2: Θα υπάρχει και κάποιο χορευτικό, 2 χορευτικά σύνολα που θα πλαισιώσουν κάποια στιγμή όλο αυτό το όμορφο πράγμα που θα γίνει αύριο. Ξέρετε, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
0: Φωνές και διαδρομές, Βαλκάνια και Μεσόγειος είναι ο τίτλος αυτής της παράστασης αύριο στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα Φίλων Μουσικής.
1: Σκοπός, όπως διαβάσαμε, είναι να παρουσιάσουν οι χοροδίες διασκευές παραδοσιακών τραγουδιών από τη σύγχρονη μουσική ιστορία όλης της Ελλάδας αλλά και των γειτονικών λαών, σεριανίζοντας σε θύμησες και επιρροές από άλλους τόπους με τραγούδια που όπως αυτά μεταλαμπαδεύτηκαν στο σήμερα από στόμα σε στόμα.
0: Εσύ λοιπόν είσαι σε αυτή τη χοροδία πόσα χρόνια είσαι?
2: 3 χρόνια είμαι.
0: 3 χρόνια. Ναι. Και νομίζω ότι είναι από τις αγαπημένες σου δραστηριότητες, έτσι.
2: Έχω δηλώσει ότι η τελευταία απασχόληση που θα αφήσω θα είναι ακριβώς η χοροδία.
0: Χοροδία, πάρα πολύ όμορφα. Τι άλλο θέλεις να πούμε για αυτή την ωραία εκδήλωση αύριο? Κάτι μας
2: Καταρχάς ναι, να πούμε ότι η ΕΡΤ3 συνολικά είναι χορηγός επικοινωνίας μας και δεν είναι η πρώτη φορά, μας στηρίζεται και σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως γι' αυτό. Θέλω να πω επίσης ότι αυτή η χοροδία έχει κάποια βασικά στελέχη που δουλεύουν ακούραστα πολλές ώρες. Στη Λοβάτη είναι η Ελευθερία Φαραντάκη, γνωστή σε όλους σας εδώ.
0: Αγαπημένη μας. Έτσι.
2: Και μου είπε να σου δώσω και τα φιλιά της. Εγώ πρόλαβα και στο έδωσα.
0: Εντάξει.
1: Τα φιλιά και από εμάς, η Ελευθερία ξέρει πόσο την αγαπάμε.
0: Ξέρει πολύ καλά.
2: Είναι άνθρωπος της εξωστρέφειας και της επικοινωνίας μας.
0: Ακριβώς.
2: Είναι ο Δαβίδος Ναχμιάς που είναι ο αρχηγός, η μητέρα του τάγματος που λέω εγώ, που φροντίζει από το Α μέχρι το Ω και πίσω. Είναι η Άλκη στη Σιτόγια, η μαέστρος μας, η καταπληκτική αυτή η μαέστρος που μας θυθασεύει όποτε ξεφεύγουμε.
0: Και αύριο σαν παιδιά κι εσείς.
2: Η αλήθεια είναι, χθες ας πούμε που είχαμε 4 ώρες πρόβα, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά εάν δεν μας μάλωνε συνεχώς. Συνήθως τα μεγάλα
1: παιδιά. Οι καλλιτέχνες είναι λίγο άτακτοι.
2: Συνήθως τα μεγάλα παιδιά είναι χειρότερα από τα μικρά παιδιά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά και αυτό που κάνετε είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να πέσει πολλή δουλειά. Κάποια στιγμή χρειάζεται και η χαλάρωση.
1: Χρειάζεται η χαρά και μέσα από τη χαρά
0: ακριβώς
1: ξεφεύγουμε λιγάκι. Δεν είναι κακό.
0: Δεν είναι κακό.
2: Να τελειώσω λέγοντας ότι στο πιάνο έχουμε την Ευτυχία Βογιατζή. Ευτυχία ναι, που την έχουμε. Και αύριο θα έχουμε έναν εξαιρετικό βιολονίστα. Θέλω να κρατήσετε το όνομά του. Λέγεται Ηλίας Ναχμίας. Είναι ο γιος του αρχηγού μας. Εξαιρετικός μουσικός. Κάπου θα τον βρείτε στο μέλλον.
0: Πάρα πολύ ωραία, νομίζω, και μ' αρέσουν τα σχόλια που κάνει σε κάθε τύπο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ευτυχία που την έχουμε μαζί μας. Γρηγόρη, είσαι απίθανος. Μας έχεις φέρει και κάτι να ακούσουμε, αλλά μας έχεις φέρει και ένα δωράκι.
1: Έτσι, ένα δώρο για τους ακροατές μας.
2: Βεβαίως. Υπάρχουν 2 διπλές προσκλήσεις σε όσους και όσες επιθυμούν αύριο να βρίσκονται κοντά μας.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Θεωρώ, είμαι βέβαιος ότι όσοι θα βρεθείτε αύριο εκεί, κάποια στιγμή θα σας συνεπάρει το όλο κλίμα και θα σιγοτραγουδήσετε και ενδεχομένως και πιο δυνατά μαζί μας.
1: Θα είναι πολύ όμορφα. Να πούμε ότι μπορείτε να διεκδικείτε τις προσκλήσεις, τις δύο διπλές προσκλήσεις για αύριο το βράδυ μέσω του Viber. Στείλτε το μήνυμά σας στο 693-007-8228. 693-007-8228. Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας, βεβαίως.
2: Θέλω να συμπληρώσω ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχει πίσω του πολύ, πολύ δυσκολία και μια οικονομική επιβάρυνση γίνεται με την αμέριστη συμπαράσταση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Τεχνικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και του κυρίου Ηλία Πρετσινίδη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή μας είπε: «Παιδιά, προχωρήστε, εγώ είμαι εδώ».
1: Πολύ ωραία.
0: Και μέρος των εσόδων, από ό,τι διαβάζω, θα διατεθούν στο πλήρωτοχο αδελφότητας ανδρών και γυναικών. Και κυριών.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί ο σκοπός είναι ότι εκτός από το να τραγουδήσουμε, πρέπει να εφραίνουμε και την ψυχή και άλλων ανθρώπων που βρισκόνται σε αυτή την κοινωνία.
0: Σε ευάλωτη θέση. Ακριβώς. Σωστά, σωστά, Γρηγόρη. Γρηγόρης Αργυρόπουλος, μας έφερες να ακούσουμε και μουσική. Εγώ θέλω να πω ότι κάποια στιγμή, όταν έψαχνα για τη χοροδία σας στο YouTube, είχα δει ότι είναι εκπληκτική πραγματικά. Γι' αυτό που είπες, θέλω να σιγοντάρω ότι αύριο, αν σας βολέψει, θα είναι πάρα πολύ ωραία η βραδιά, θα περάσετε εξαιρετικά καλά. Οπότε, Γρηγόρη, τι θα ακούσουμε?
2: Θα ακούσουμε τη Μυρτιά από την περσινή συναυλία που δώσαμε στο Μίλιος Δριάδη, στο Μέγρα Μουσικής Θεσσαλονίκης. Είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Θέλω να πιστεύω ότι θα σας αρέσει όπως το έχουμε εκτελεσμένο.
0: Εμείς και έως το τέλος της εκπομπής σήμερα θα συνεχίζουμε να δίνουμε το Viber για τις δύο διπλές προσκλήσεις και θα κάνουμε μια κλήρωση. Να ευχαριστήσουμε τον Γρηγόρη Αργυρόπουλο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Θα είναι υπέροχο αύριο.
0: Και ξέρεις ότι οποιαδήποτε στιγμή θέλεις, είμαστε εδώ. Αν σου έχει λείψει να κάνεις λίγο ραδιόφωνο, να έρθεις σε επαφή με τους ακροατές και τις ακροάτριες, έλα, θα σε περιμένουμε. Έχεις τα θέματά σου πάντα, θα είσαι έτοιμος όποτε θέλεις.
2: Το κρατώ υποσημείωση και είναι βέβαιο ότι θα
1: επανέλθω. Θα νιώθεις στο στούντιο σπίτι σου.
0: Ακριβώς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίστε την ακρόαση. Και όχι μόνο σήμερα που δίδονται προσκλήσεις. Εδώ είναι μια όμορφη εκπομπή από δύο εξαιρετικές κυρίες που την πλαισιώνουν κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, Γρηγόρη.
2: Καλό μεσημέρι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

νησί που θα το ζήσουμε μαζί, κάπου υπάρχει. Ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη

τακτικής να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα το 2010 έφυγε ένας σημαντικός τραγουδιστής της heavy metal μουσικής, ο Ronnie James Dio, γεννημένος ως Ronald James Πανταβόνα.
2: Πανταβόνα.
1: Το 42 γεννήθηκε στο Portsmouth των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Ναι, ήταν γραμμένο στα αγγλικά, οπότε το νι με το βι τα μπερδεύουμε λιγάκι. Ο Ronnie James Dio στα 5 του άρχισε να μαθαίνει τρομπέτα. Στο Λύκειο δημιούργησε το πρώτο του συγκρότημα, το οποίο άλλαζε συνέχεια ονόματα. Εκεί λοιπόν ο Ronnie James Dio έπαιζε τρομπέτα, έπαιζε και μπάσο, όμως σύντομα ανακάλυψε πως το μεγάλο του ταλέντο ήταν το τραγούδι. Εκτός από τη μουσική, αγαπούσε πολύ και τα βιβλία. Τα βιβλία φαντασία συγκεκριμένα, ιδιαίτερα τα έργα του Sir Walter Scott και τις ιστορίες του βασιλιά Αρθούρου. Το άρεσε και η επιστημονική φαντασία. Του άρεσαν και τα αθλήματα και όλα αυτά, δεν τα λέμε τυχαία, είναι στοιχεία που επηρέασαν τη μουσική και τους στίχους του. Τον μάθαμε μέσα από τους Rainbows, mm-hmm. το συγκρότημα που ενδάχθηκε μαζί με τον κιθαρίστα. Δεν την αφήνω να ησυχάσει, παιδιά. Όλο κάτι θα πετάξω και τη πιάνουν τα γέλια. Λοιπόν, μαζί με τον Ρίτσι Μπλάκμορ. Αργότερα, ο Dio έγινε τραγουδιστής των Black Sabbath. Συμμετείχε σε πολύ σημαντικούς δίσκους, όπως το Heaven and Hell. Στη συνέχεια έκανε το δικό του συγκρότημα, τους Dio, τι άλλο. Το 2006 συνεργάστηκε ξανά με τα μέλη των Black Sabbath, που είχε δουλέψει μαζί τους τη δεκαετία του 80, και έφτιαξαν το συγκρότημα Heaven and Hell, όπως καταλάβατε από το όνομα του ομώνυμου δίσκου.
1: Θα ακούσουμε τραγούδι.
2: Θα ακούσουμε βεβαίως ένα τραγούδι που έκανε με τους Rainbow.

0: να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1995 η Λόλα Φλόρες, Ισπανίδα χορεύτρια και τραγουδίστρια του Φλαμέγκο, με μακρινές τσιγκάνικες ρίζες από την πλευρά της μητέρας της. Η Μαρία Ντολόρες, Λόλα Φλόρες Ρουίθ, γεννήθηκε σε μια πόλη της Ανδαλουσίας το 1923. Όπως είπαμε, είχε τσιγκάνικες ρίζες από την πλευρά της μητέρας της, ασχολήθηκε από μικρή με το χορό και έγινε μία από τις κορυφαίες, αλλά χορεύτρια και τραγουδίστρια. Απέκτησε διεθνή φήμη δίπλα στο Μανόλο Καρακόλ, με τον οποίο ήταν καλλιτεχνικό ζευγάρι ως το 1951.
2: Και το 1958 παντρεύτηκε το τσιγκάνο κιθαρίστα Σαλαχέλ Πεσκέλα, με τον οποίο απέκτησε τρία παιδιά και τα τρία έγιναν καλλιτέχνες. Ήταν τα παιδιά της η χορεύτρια Λόλιτα Φλόρες, ο ροκ μουσικός Αντώνιο Φλόρες και η τραγουδίστρια και ηθοποιός Ροζάριο Φλόρες. Η Λόλα Φλόρες έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1995 στη Μαδρίτη, σε 72 ετών, με μεγάλες τιμές κυδεύτηκε, πολλοί θαυμαστές της ήταν εκεί, ένα μεγάλο πλήθος θαυμαστών όπως διαβάσαμε, περισσότερα από 300.000 άτομα. Λίγο αργότερα ο γιος της Αντώνιο, ο ροκ μουσικός που λέγαμε, 33 ετών, αυτοκτόνησε και τάθηκε δίπλα της.
1: Εδώ θα σας αφήσουμε με ένα τραγούδι από την Λόλα Φλόρες για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, αφού σας θυμίσουμε πως δίνουμε δύο προσκλήσεις για το Φεστιβάλ Χοροδιών, το έκτο, για αύριο στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
2: Μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στο Viber από το κινητό σας, γράψτε το όνομα τεπώνυμό σας στο 693-007-82-28.
1: Και να πούμε ότι εκεί γύρω στις 2:30 στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Αλέξανδρο Καλυφατίδη, τον ερμηνευτή, ο οποίος θα τραγουδήσει το βράδυ εδώ στη γειτονιά μας, να πούμε όμορφα πράγματα, να μας ενημερώσει και να ακούσουμε και ένα τραγούδι του. Όλα αυτά τη δεύτερη ώρα.
2: Αυτά και πολλά άλλα. Να θυμίσουμε μία ακόμη φορά, θα το κάνουμε και την επόμενη ώρα, το Viber 693-007-82-28. Δελτίο ειδήσεων ακολουθεί.
1: Δύο διπλές προσκλήσεις στο Viber με το όνομά σας για αύριο και το έκτο Φεστιβάλ Χοροδιών στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πρέπει να χειριστούμε μια πρωτοφανή τεχνολογική επανάσταση και το ερώτημα είναι ποια κυβέρνηση και ποιο κόμμα θα μπορέσει να αξιοποιήσει τα ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης και παραλληλά να ελέγξει τις συνέπειες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πάνελ στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δήλωσε υπέρ της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, ενώ τόνισε ότι πρέπει να δούμε πώς θα δώσουμε χώρο σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να μεγαλώσουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη, να χρηματοδοτηθούν εδώ και να φέρουν κόσμο από το εξωτερικό. Η υποχρέωσή μας είναι να μην επιτρέψουμε το έργο μας να συκουφαντηθεί. Να είμαστε όλοι παρόντες στα εύκολα και στα δύσκολα, τόνισε απευθυνόμενος στο συνέδριο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σημειώνοντας ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Στη τεχνητή νοημοσύνη αναφέρθηκε και ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνης Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει φέρει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή η Ελλάδα να γυρίσει στην παρακμή, σημείωσε. Δέσμη παρεμβάσεων για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ρουσοχοίδης, μιλώντας στο Art News. Με αφορμή τα πρόσφατα επεισόδια σε ΑΕΗ, ξεκαθάρισε ότι δεν χρειάζεται πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά τόνισε την ανάγκη για ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Προανήγγειλε νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, με πλήρη απαγόρευση για ενήλικους και νέους κανόνες για ενήλικες. Ενώ με αφορμή τη θερινή περίοδο, τόνισε ότι θα τηρηθεί κατά γράμμα η νομοθεσία για ενοικίαση μηχανών και αυτοκινήτων. Στο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία αναφέρθηκε ο υπουργός τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Action 24. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η απόφαση μιας εταιρείας δεν μπορεί από μόνη της να δημιουργεί τόσο μεγάλη φασαρία, ούτε να είναι αντικείμενο σχολιασμού. Είπε ακόμη ότι το πιο σημαντικό είναι η Θεσσαλονίκη να επιδιώξει να έχει συνεργασίες που θα έχουν πιο μόνιμη βάση, επειδή έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Επίσημη επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει στις 19 και 20 Μαΐου ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά από πρόσκληση που έλαβε από το Σι Τζινπίνγκ. Η είδηση έγινε γνωστή λίγο μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο, όπου Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόσουν τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για εμπόριο και επενδύσεις. Στις 10 το βράδυ αρχίζει ο μεγάλος τελικός της Eurovision που θα μεταδοθεί από την Ερτένα. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση, με τα προγνωστικά να την κατατάσσουν στην πρώτη τριάδα. Αρχικά έτρεος ο καιρός, αλλά αργότερα νυφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά έθρεψε ο καιρός, αλλά από το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη νότη, 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεόκαστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ωραιόκαστρο.
4: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό. Απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
9: Γιατί?
8: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
9: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
8: Θα πούμε τα δικά μας.
9: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
8: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
9: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Μεσημέριασε.
9: Με την Άννα Γιαννακίδου.
8: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
10: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε. Εδώ στον 102 FM, η Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Και να πω μια φορά το Viber και εγώ, 69 378 228. 69 378 228. Δίνουμε δύο προσκλήσεις για αύριο, δύο διπλές προσκλήσεις για το Μέγαρο Μουσικής, για το 6ο Φεστιβάλ Χοροδιών,
9: στις 7 το απόγευμα.
10: Ακριβώς.
9: Θα είστε πιο νωρίς εκεί στο ταμείο, θα υπάρχει το όνομά σας.
10: Βεβαίως.
9: Να ξεκινήσουμε με Bee Gees, θέλεις?
10: Πάρα πολύ.
9: Ωραία. Σαν σήμερα το 1975 κυκλοφόρησε το single τους Jive Talking, και πάμε να τα ακούσουμε.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Λοιπόν, θα πάμε στην οδό Βογατσικού, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αν και νομίζω ότι Βογατσικού έχει και στην Πολύχνη.
2: Α, να πάμε.
1: Έτσι,
2: να πάμε να διασταυρώσουμε, να μια ευκαιρία να κάνουμε μια βόλτα.
1: Υπάρχει εκεί.
2: Εμείς θα πάμε όμως στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, στο μικρό δρόμο που ξεκινάει από την παραλιακή λεωφόρο Νίκη. Ευκαιρία να κάνουμε μια βόλτα.
1: Υπάρχει εκεί.
2: Εμείς θα πάμε όμως στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, στο μικρό δρόμο που ξεκινάει από την παραλιακή λεωφόρο Νίκη και καταλήγει στην οδό Μητροπόλος. Ενδιάμεσος παράλληλος η οδό

0: Κομόπολη, που στο 19ο αιώνα ήταν πολύ αισθητή η παρουσία της. Το Βογατσικό είναι η έδρα του Καποδιστριακού Δήμου Ιωνος Δραγούμη, ενός δήμου που φέρει το όνομα του μεγάλου πατριώτη και διπλωμάτη, τόπος καταγωγής του οποίου ήταν το Βογατσικό. Και μόνο με την αναφορά αυτού του ονόματος, Ιων Δραγούμης, καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για την πολύ καλή ένδοξη περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα. Μάλιστα, την περιοχή είχε επισκεφθεί και ο Παύλος Μελάς.
1: Το ψευδώνυμο Γάβρο στο Βογατσικό είναι ένα από τα κέντρα του Μακεδονικού Αγώνα, παρόν σε κάθε στιγμή του άνισου και δημέτωπου αγώνα. Πρόσφερε οπλαρχηγούς, ενοπλαντάρτικα σώματα, πληροφοριοδότες, αγγελιοφόρους. Τα πλήρωσε όλα αυτά όμως στον νικηφόρο Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, ένοπλα τουρκικά τμήματα, όταν οπισθοχωρούσαν, πυρπόλησαν το Βογατσικό και το κατέστρεψαν ολοσχερώς.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Μια πολύ πολύ μικρή ιστορία που αφορά στον Πάνο Κατσιμίχα.
2: Μικρή αλλά σημαντική πολύ. Για τον Πάνο Κατσιμίχα, ο οποίος είχε πει πως ένα καλοκαίρι, νομίζω το 1972, πήγα για διακοπές στην Ίω. Ένα βράδυ στην παραλία του Μιλοπότα βρήκα μια τσάντα. Είχε μέσα ένα ζευγάρι γυαλιά, ένα φουλάρι και ένα βιβλίο, τους προσανατολισμούς του Οδυσσέα Ελίτη. Πέρασα τις επόμενες μέρες διαβάζοντάς το.
1: Γύρισα στην Αθήνα αλλαγμένος, άρχισα να αναζητώ βιβλία για το σουρεαλισμό. Βρήκα τον Κάρλος Καστανιέδα, τον Ανδρέα Εμπειρίκο, τον Νίκο Γκάτσο, τον Νίκο Γκονόπουλο, τους beat ποιητές που φιλοξενούσε το περιοδικό Παντέρμα του Λεωνίδα Χριστάκη και μπήκα διαβίου σε ένα ταξίδι που ακόμα συνεχίζεται μέσα μου. Εγώ σκέφτομαι αν αυτή την ιστορία κάπως την έχει διαβάσει η κοπέλα που είχε χάσει την τσάντα της, που είχε μέσα γυαλιά, φουλάρι και το βιβλίο προσανατολισμούς του Οδυσσέα Ελίτη. Τι θα έλεγε.
2: Και πώς αλλάζει έτσι σε μια στιγμή η ζωή ενός ανθρώπου.
1: Εννοείται.
2: Η σκέψη του όλα.
1: Η σκέψη, η φιλοσοφία του.
2: Από μια χαμένη τσάντα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: συνέντευξη. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Αλέξανδρο Καλυφατίδη. Δύο λόγια για να τον συστήσουμε στους φίλους και τις φίλες. Εκτός το ότι είναι γιατρός ακτινολόγος, είναι τραγουδοποιός, ερμηνευτής και είναι μαζί μας σήμερα για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καλυφατίδη. Είναι συχνό φαινόμενο οι γιατροί να εκτονώνονται μέσα από καλλιτεχνικές δράσεις.
0: Έτσι,
2: έτσι ακριβώς. Καλησπέρα σας καταρχήν και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και τη φιλοξενία. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Λίγο πριν τραβήξουμε τις μεσημεριάτικες κουρτίνες.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Αλέξανδρε, ναι, είσαι μαζί μας σήμερα γιατί έχεις μια ωραία live βραδιά εδώ στη γειτονιά μας, στη Ζόγια, που είναι ένας χώρος τόσο ζεστός και αγαπημένος. Πριν πούμε άλλα πράγματα για σένα, ας πούμε δύο λόγια για τη σημερινή βραδιά.
2: Ναι, σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμαστε σε αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο, στη Ζόγια, ιστορικός χώρος, καλλιτεχνικός χώρος με πολλές έτσι, ωραίες δημιουργίες, ωραίους ανθρώπους που παρουσιάζουν εκεί τα έργα τους, είτε στο κομμάτι της μουσικής.
0: Είτε στο εικαστικό κομμάτι.
2: Ακριβώς. Είναι ένα στέκι της πόλης το οποίο έχει γράψει τη δική του ιστορία και συνεχίζει και γράφει, και ευχαριστούμε και τον Νίκο, ο οποίος επιμελείται, αγαπημένος Νίκος εκεί όλων των λεπτομεριών, και θεωρώ ότι θα έχουμε και σήμερα έτσι μια όμορφη βραδιά.
0: Ένα κλικ πιο μεγάλο τον ήθελα αυτό το χώρο, ένα κλικ πιο μεγάλο. Πόσες φορές έχει τύχει να είναι κάποιοι καλλιτέχνες μόνο για μια βραδιά και πραγματικά δεν χωρούσε να μπει.
1: Είναι όμως και αυτό το ότι είναι ένας μικρός και ζεστός χώρος που κάνει αυτές τις βραδιές ιδιαίτερες.
0: Έτσι. Ο καλλιτέχνης έρχεται ανάσα με τον θεατή.
1: Έτσι, νιώθει πραγματικά ότι είσαι μέρος κάτι πολύ ξεχωριστού.
2: Ακριβώς. Είναι αυτή η επικοινωνία, έτσι, τόσο κοντινή, και αυτή η διάδραση που συμβαίνει.
0: Έτσι.
2: Που κάνει το live πραγματικά κάτι μοναδικό. Μοναδικό.
0: Ποια άλλη θα είναι μαζί σου, Αλέξανδρε?
2: Ναι, σήμερα θα σας ταξιδέψουμε με μουσικές του κόσμου, πρακτικά με τραγούδια και μουσικές από διάφορες χώρες, αλλά και μουσικές και τραγούδια με διάφορους ρυθμούς, και φυσικά όμως θα περάσουμε και από τη χώρα μας, Ελλάδα, πολύ Ελλάδα, μπλεγμένη και διανθισμένη με ήχους και χρώματα από τη Μεσόγειο και από τη Λατινική Αμερική. Θα δείτε, είναι έτσι, θεωρώ, μια ενδιαφέρουσα παράσταση.
0: Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Αλέξανδρε Καλυφατίδη, να σε ρωτήσω κάτι. Η μουσική πώς προέκυψε στη ζωή σου? Σαν επάγγελμα είσαι γιατρός, έτσι, είσαι ακτινολόγος. Η μουσική ήταν από πριν ασχοληθείς με την ιατρική στη ζωή σου? Πώς προέκυψε?
2: Ναι, βέβαια. Δηλαδή, μουσική θυμάμαι πάντα από μικρός, όπου έβρισκα την ευκαιρία, είτε σε ένα πιάνο, αργότερα πιο μεγάλο, στα 18 ξεκίνησα κιθάρα, πάντα με ένα τραγούδι, έτσι ακούγοντας και τους γονείς να τραγουδάνε, τις γιαγιάδες μου, έτσι με πολύ ωραίο τρόπο και κάνοντας και ωραίες δεύτερες φωνές. Ήταν μια πρόκληση και όντως και κάτι πολύ ευχάριστο στα αυτιά μου, αλλά και όλο αυτό το ρυθμικό πάντοτε με συγκινούσε, και ο χορός, όλη αυτή η ενέργεια που βγάζει η μουσική και η αμεσότητα. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι κάτι ξέχωρο, και σίγουρα είναι κάτι το οποίο είναι ένα σημαντικό μέρος του εαυτού μου, όπως και η ιατρική βέβαια, και νομίζω ότι με βοηθά
0: το ένα,
2: θα έλεγα ότι
0: ισορροπία.
2: Το ένα βοηθάει το άλλο, ναι, στην ισορροπία. Έτσι
0: ακριβώς. Μάλιστα, έχει κάνει και πάρα πολύ ωραίες συνεργασίες. Εμείς ήδη έχουμε επιλέξει να ακούσουμε το πιο μεγάλο ψέμα από τον δίσκο του 1998 του Γιώργου Σταυριανού, σε στίχους της Μυρτός Κοντοβά. Πολύ ωραίος δίσκος και πολύ ωραίοι ερμηνευτές και ερμηνεύτριες μέσα.
2: Σπουδαίοι ερμηνευτές, και για μένα ήταν το ντεμπούτο μου και ιστορικό σταθμός, και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο του Σταυριανό για την εμπιστοσύνη και για ένα τραγούδι το οποίο νομίζω τελικά έχει μείνει.
0: Έχει μείνει, αυτό είναι αλήθεια.
2: Έχει γίνει διαχρονικό.
0: Έχει γίνει διαχρονικό. Εσύ σε τι φάση, σε αυτή την περίοδο, κάνεις κάτι καινούριο, δισκογραφικά?
2: Ναι, τον Οκτώβριο, τον περασμένο Οκτώβριο, κυκλοφόρησα ένα EP στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, στο Spotify, iTunes, YouTube, με τίτλο «Αθέατοι χάρτες», που περιλαμβάνει 4 παλιότερα τραγούδια του Γιώργου Σταυριανού, πολύ αγαπημένα, σε καινούργιες έτσι εκτελέσεις, και 2 καινούργια τραγούδια, ένα σε μουσική του Βαγγέλη του Μπουσμαλή και, και ένα σε δική μου μουσική. Και πρόσφατα ολοκλήρωσα κάποιες ηχογραφήσεις, πολύ αγαπημένα τραγούδια του σπουδαίου επίσης συνθέτη του Γιώργου του Καζαντζή, τα οποία ευελπιστούμε στο άμεσο μέλλον να τα κυκλοφορήσουμε.
0: Και εμείς ευελπιστούμε με τη Μαριάννα Καλέτζη ότι θα τα ακούσουμε live.
1: Πολύ ωραία το
0: έφυξες. Κάποια Κυριακή εδώ στον 102FM. Θέλουμε να σε δεσμεύσουμε τώρα.
2: Εννοείται, με τα χαρά να έρθουμε και με τον αγαπημένο Ορφέα, φίλο και εξαίρετο μουσικό.
1: Έτσι, να μορφύνουμε λίγο παραπάνω τα μεσημέρια μας.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, θα το οργανώσουμε και θα περάσουμε πολύ όμορφα. Όμως τώρα προέχει η απόψινή βραδιά. Εμείς ευχόμαστε να περάσετε καταπληκτικά. Είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος που θα έρθει θα περάσει όμορφα. Να το ευχαριστηθείτε κι εσείς, να γίνει αυτή η διάδραση που έλεγες.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε και μια πολύ ωραία ομάδα. Ναι. Στην ουσία, όλη η παρέα έτσι, που θα βρεθούμε σήμερα, είμαστε πρώτα απ' όλα φίλοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι εξαίρετη μουσική, τα παιδιά, είναι ο Ανδρέας ο Ζιάκας, στην κιθάρα, ο Βαγγέλης ο Μπουσμαλής στο ακορντεόν, ο Γιάννης ο Πιμενίδης στο βιολί, ο Νίκος ο Κατσαμάγκας στο μπάσο και ο Ιάσονας ο Γερεντές στα κρουστά.
0: Οι παρέες που γράφουν ιστορία. Συνεχίζεται αυτό το όμορφο.
2: Νομίζω ότι ναι, έτσι με τις παρέες γενικότερα προχωράνε τα πράγματα και οι όμορφες στιγμές και οι συγκινήσεις όντως μέσα από τις παρέες και αυτές τις συνευρέσεις προκύπτουν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα και πάλι καλή επιτυχία για απόψε.
1: Σήμερα το βράδυ στη Ζόγια.
0: Εμείς θα σε αποχαιρετήσουμε και θα ακούσουμε το πιο μεγάλο ψέμα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Θα τα πούμε σύντομα.
2: Και διαζώσεις.
0: Είναι αλήθεια. Θα το κάνουμε. Πολύ. Έγινε. Γεια χαρά.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα
1: 1949 γεννιέται ο Γιώργος Ζήκας, πολύ σημαντικός συνθέτης, στιχουργός, αυτοδίδακτος της πολύ γνωστής περίφημης σχολής της Θεσσαλονίκης, όπως την έχουν ονομάσει, και χαρακτηριζόταν από τους φίλους, τους καλούς του φίλους, ως ένας δημιουργικός ρέμπελος της ελληνικής μουσικής.
2: Θυμόμαστε ότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, σταμάτησε το σχολείο στην τρίτη γυμνασίου και στα 16 του ήδη εργαζόταν ως σχεδιαστής μόδας. Μετά το στρατό ασχολήθηκε με την αργυροχοΐα. Το επάγγελμα αυτό τον οδήγησε στο Παρίσι τη δεκαετία του 70 και εκεί ήρθε σε επαφή με την ευρωπαϊκή κουλτούρα. Άνοιξε γνωστά μπαρ σε Θεσσαλονίκη και σε νησιά των Κυκλάδων, τα οποία έγιναν στέκια καλλιτεχνών και λογοτεχνών.
1: Έπιασε μπουζούκι για πρώτη φορά όταν ήταν 30 χρονών. Όπως έλεγε και ο ίδιος, έγραφε τραγούδια με το αυτί. Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν εκείνος που ξεχώρισε το ταλέντο του, τον παρότρινε να μπει στη δισκογραφία, αλλά ο ίδιος δήλωνε με σεμνότητα ότι ποτέ δεν είδε τη μουσική ως σοβαρή καριέρα, αλλά ως έναν αυθόρμητο τρόπο έκφρασης. Θεωρούσε το παλιό ρεμπέτικο ως μια μορφή προσευχής.
2: Σε συνολικά πάνω από 125 δισκογραφημένα τραγούδια έχει γράψει στίχους και μουσική, τραγούδια που έγιναν κλασικά, Μαργαριτάρια, Το Χάλιμα, Σοπακιάκου. Συνεργάστηκε με πολλούς γνωστούς αγαπημένους καλλιτέχνες, ναι, την ελίτ, Γιώργος Νταλάρας, Ελένη Σαλιγοπούλου, Νίκος Παπάζογλου, Αρβανιτάκη, Μακεδόνας, Βιτάλη, Μαριό, Δημήτρη Ζερβουδάκη.
1: Από την προσωπική του δισκογραφία να πούμε κάποιους τίτλους: Με τα φεγγάρια χάνομαι, Το Σοπακιάκουσε, Το Σβήστα Όλα, Το Γουστάρο, Καλώς τους, Μια ζωή στην ίδια τάξη, Πάμε Νότια, είναι από το τραγούδι που θα ακούσουμε σε λίγο, Είτε έχεις είτε δεν έχεις.
2: Έγραψε και δύο βιβλία, Αποκλεισμένο στη Θεσσαλονίκη το 1999. Πρόκειται για μια ραδιοαφήγηση των περιπετειών της ζωής του από τον 958, το σταθμό μας. Εμπειρικά αυθαίρετα, αυθόρμητα και αυτονόητα, στοχασμοί και σκέψεις γύρω από τη ζωή του 2019.
1: Έφυγε πολύ αναπάντεχα. Έφυγε ξαφνικά, τον πρόδωσε η καρδιά του, σε ηλικία 70 ετών, το Δεκέμβρη του 2019. Και το θυμόμαστε όλοι πολύ καλά εδώ στο ραδιόφωνο, διότι ερχόταν εδώ για μια ραδιοφωνική συνέντευξη με τον Γιάννη τον Τζολακίδη, τον συνάδελφό μας. Ο Γιάννης, λέει, είχε έτοιμο ήδη τον καφέ του στο στούντιο, περίμενε τον Γιώργο Ζήκα, αλλά δεν έφτασε ποτέ, κατέρευσε στην Σβόλου και έφυγε από τη ζωή τόσο ξαφνικά. Πάμε Νότια, είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
1: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
0: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
1: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα λοιπόν το 1990 έφυγε από τη ζωή ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, τραγουδιστής, ηθοποιός, κωμικός, χορευτής.
2: Τα πάντα όλα.
1: Ναι, ναι, τα πάντα όλα και κάτι παραπάνω. Το Δεκέμβριο του 1925 γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη. Οι γονείς του ήταν χορευτές βοντβίλ, ένα είδος ψυχαγωγίας με σύντομα νούμερα, τραγούδι, χορό, κωμωδία, βαριετέ. Mm-hmm. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του τα πέρασε με τη γιαγιά του, τη μαμά του μπαμπά του. Όταν ήταν 3 ετών οι γονείς του χώρισαν και ο μπαμπάς του, για να μην χάσει την επαφή με το γιο του, σε συμφωνία με τη μητέρα του, βεβαίως τον πήρε μαζί του σε περιοδίες σε όλη τη χώρα. Και έτσι από 4 ετών ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ άρχισε να εμφανίζεται στη σκηνή.
2: Τι
1: ο πατέρας του, ναι, πρωτότυπο.
2: Αλλά εδώ το καταλαβαίνω πολύ καλά. Αν έχεις ένα μπαμπά καλλιτέχνη, ναι, χωρίς και σε σέρνει μαζί του σε περιοδή, σίγουρα το μικρόβιο είναι πολύ εύκολο να το...
1: Και τι γίνεται λοιπόν μετά από αυτό? Ο πατέρας του και ο νονός του, ο Will Mastin, το έμαθαν χορό και έφτιαξαν και οι τρεις ένα συγκρότημα, τους Will Mastin Trio.
2: Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο υπηρέτησε στον Αμερικανικό στρατό, αντιμετώπισε έντονο ρατσισμό, εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα για τους μαύρους. Μετά τον πόλεμο συνέχισε την καριέρα του στο βαριετέ και τη δεκαετία 50-60 γνωρίζει τεράστια επιτυχία στο σινεμά, στην τηλεόραση, στο θέατρο, στα νυχτερινά μαγαζιά.
1: 1959 έγινε μέλος του Rat Pack, την πολύ γνωστή και άτυπη ομάδα καλλιτεχνών, με Frank Sinatra, Dean Martin, Joey Bishop, Peter Lawford, κουνιάδος του John Fitzgerald Kennedy ήταν αυτός. Οι Rat Pack κάνανε διάφορα, συνεργάστηκαν σε αρκετές ταινίες, Συμμορία των 11, ταινία του 60, οι Τρεις Λοχίες, ο Ρομπέν και τα 7 παλικάρια του. Κάναν και εμφανίσεις όμως και ζωντανές παραστάσεις στο Las Vegas.
2: 1964 ο Σάμι Ντέιβις γίνεται ο πρώτος Αφροαμερικανός που τραγουδάει στην Κόπα Καμπάνα στη Νέα Υόρκη. Τη δεκαετία του 70 συνέχισε τις live εμφανίσεις αλλά και τις εμφανίσεις σε τηλεοπτικά show.
1: Το ίδιο και τη δεκαετία του 80, μέχρι που το 1989 διαγνώστηκε με καρκίνο στο λαιμό. Η υγεία του επηρεάστηκε, ο ίδιος όμως δεν σταμάτησε, συνέχισε να εργάζεται μέχρι το τέλος της ζωής του. Έφυγε, όπως είπαμε, σαν σήμερα το 1990 σε ηλικία 64 ετών.

0: θυμηθήκαμε μια ωραία τάκα από το παραπέντε τη σύριαλ και αυτό.
1: Έτσι, τι ατάκες, τι ατάκες.
0: Δεν φοβήθηκα τα τρένα που ήρχονταν πάνω μου.
1: Βέβαια, το λες και αλλιώς αυτό. Δεν φοβήθηκα εγώ τα τρένα που έρχονταν κατά πάνω μου.
0: Βέβαια, δεν τι λες, είναι πώς το λες.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Φτάσαμε στο τέλος
1: τη σημερινή εκπομπή. Μην το λες έτσι, σκέτο σκιάζομαι.
0: Έχεις δίκιο. Τη σημερινή εκπομπή.
1: Φτάσαμε στο τέλος του κόσμου, συμπληρώνεις.
0: Η Ρούλα Αρβανίτιδου ρύθμισε τον ήχο. Είχαμε και παρείτσα σήμερα και τηλεφωνική και εδώ στο στούντιο. Τα ίδια θα έχουμε αύριο, και αύριο.
1: Ναι, και αύριο θα έχουμε και εδώ στο στούντιο παρέα.
0: Παρέα.
1: Και θα έχουμε και τηλεφωνικά παρέα.
0: Είναι έκπληξη ειδικά η εδώ στο στούντιο παρέα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο στη 1 το μεσημέρι. Τράβα τις κουρτίνες.
1: Μεσημέριασε, γεια χαρά.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καρδίνα.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπέρ της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, τάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πάνελ στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παράλληλα τονίσε ότι πρέπει να δούμε πώς θα δώσουμε χώρο σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να μεγαλώσουν την Ελλάδα και την Ευρώπη, να χρηματοδοτηθούν εδώ και να φέρουν κόσμο από το εξωτερικό. Πρέπει να χειριστούμε μια πρωτοφανή τεχνολογική επανάσταση και το ερώτημα είναι ποια κυβέρνηση και ποιο κόμμα θα μπορέσει να αξιοποιήσει τα ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης και παράλληλα να ελέγξει τις συνέπειες, πρόσθεσε. Στην παρέμβασή του, Υπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027. Υποχρέωσή μας είναι να μην επιτρέψουμε το έργο μας να συκοφαντηθεί και να είμαστε παρόντες στα εύκολα και στα δύσκολα, τόνισε από την πλευρά του αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο συνέδριο. Δέσμη παρεμβάσεων για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Με αφορμή τα πρόσφατα επεισόδια σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ξεκαθάρισε ότι δεν χρειάζεται πανεπιστημιακή αστυνομία αλλά ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Προανήγγειλε ακόμη νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια με την πλήρη απαγόρευση για ανήλικους και νέους κανόνες για ενήλικες. Μεγάλο διεθνές κύκλωμα διακίνησης πλαστών φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής εξαρθρώθηκε έπειτα από ευρεία επιχείρηση σε 6 ευρωπαϊκές χώρες. Με συμμετοχή και των ελληνικών αρχών στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε εταιρεία Logistics στην Αττική. Σύμφωνα με τις αρχές, η οργάνωση είχε διαθέσει περισσότερα από 401 αδειοδοτημένα σκευάσματα μέσω των ιστοσελίδων και social media, χρησιμοποιώντας ακόμη και ψεύτικους γιατρούς και εικόνες διασημών προσώπων για να εξαπατούν πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Γενικό Νοσοκομείο Κόνο συλλεύεται 50χρονος αλλοδαπός εργάτης μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στην Ίσυρο και είχε ως αποτέλεσμα τον ακροτηριασμό του δεξιού του χεριού. Ο τραυματίας διακομίστηκε άμεσα στην ΚΟ, όπου οδηγήθηκε στο χειρουργείο για πολύ ωραία επέμβαση. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Νίκο Φανιό, το ατύχημα συνέβη κατά τη χρήση μηχανήματος με ημάντα. Η κατάσταση υγείας του 50χρονου χαρακτηρίζεται σταθερή. Στο κλείσιμο της βάσης Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Action 24 και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η απόφαση μιας εταιρείας δεν μπορεί από μόνη της να δημιουργεί τόση μεγάλη φασαρία ούτε να είναι αντικείμενο σχολιασμού. Είπε ακόμη ότι το πιο σημαντικό είναι η Θεσσαλονίκη να επιδιώξει να έχει συνεργασίες που θα έχουν πιο μόνιμη βάση επειδή έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Διευρύνεται το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Προλαμβάνω με τρεις νέες δωρεάν δράσεις για την υπέρταση, τον καρκίνο του πνεύμονα και τον καρκίνο του δέρματος. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη δήλωσε ότι στόχος είναι η έγκαιρη διάγνωση, ιδιαίτερα σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Όπως ανέφερε, 6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη εξεταστεί μέσω του προγράμματος, ενώ 200.000 περιπτώσεις με ευρήματα εντοπίστηκαν εγκαίρως. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ τη Δευτέρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Σύμφωνα με την τροχέα, θα διακοπεί πλήρως κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5, τον κόμβο δηλαδή Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Η εκτροπή των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της εξόδου προς Κλαβενίτη στην Ευκαρπία και στη συνέχεια μέσω των οδών Γιάννη Ρίτσου και Θησαίος προς Λεωφόρο Στρατού. Κλειστές θα παραμείνουν οι σειράγγες των Τεμπών από τις 18 και τις 22 Μαΐου λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σειράγγες ΤΑΦ1, ΤΑΦ2 και ΤΑΦ3 του αυτοκινητόδρομου Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνη. Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας θα εφαρμοστεί ολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα από τον ανισόπεδο κόμβο Ευαγγελισμού ως τον νότιο άκρο του ανισόπεδου κόμβου Πλαταμόνα. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Ευαγγελισμού Λεπτοκαριάς, τόσο προς τη Θεσσαλονίκη όσο και προς την Αθήνα. Λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου, η Κίνα θα υποδεχθεί στις 19 και 20 Μαΐου τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά από πρόσκληση που έλαβε από το Σι Τζινπίνγκ. Υπενθυμίζεται ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόσουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Στις 10 το βράδυ αρχίζει ο μεγάλος τελικός της Eurovision που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτον θα εμφανιστεί στην έκτη θέση επίσης στην 21η Κύπρος, με τα προγνωστικά πάντως να κατατάσσουν τη χώρα μας στην πρώτη τριάδα. Και λίγα λόγια για το καιρό. Νεφώς και τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις επόμενες ώρες. Στη Θεσσαλονίκη που βρέχει προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Αναμηνώτη 3 με 4 μποφόρου και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
3: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τα διλήμματα εν ώψη μιας εκλογικής αναμέτρησης και την ανάγκη σταθερής και αποτελεσματικής κυβέρνησης, συνεχίζονται για δεύτερη μέρα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και οι Έλληνες θα κληθούν να επιλέξουν ποιον θέλει να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ κορυφαίοι υπουργοί στις ομιλίες τους κάλεσαν σε παστρατιά τα στελέχη του κόμματος. Το ερώτημα είναι ποια κυβέρνηση και ποιο κόμμα θα μπορέσει να εξοπλίσει τα ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης και παράλληλα να ελέγξει τις συνέπειες της τεχνολογικής επανάστασης που θα αλλάξει τα πάντα, διατύπωσε ο Πρωθυπουργός, κατά την παρέμβασή του σε πάνελ συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη με τη συμμετοχή Ελλήνων του εξωτερικού. Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσδιορίσε το πρόβλημα της προσωπικής προσιτής στέγης ως κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία. Από την πλευρά του, Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε το Σεπτέμβριο πρόγραμμα ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για να περάσει τεχνητή νοημοσύνη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζουμε να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για απίστευτο κινησμό από τον μαέστρο της κυβέρνησης διαφθοράς κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκριτικά, αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος. Η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση είναι για τα κέρδη των λίγων, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Κόνος συλλέβεται 50χρονος αλλοδαπός εργάτης μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στην Ίσυρο και είχε ως αποτέλεσμα τον ακροτηριασμό του δεξιού του χεριού. Το ατύχημα συνέβη κατά τη χρήση μηχανήματος με ημάντα. Η κατάσταση υγείας του 50χρονου χαρακτηρίζεται σταθερή. Στο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Άξιον 24 και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η απόφαση μιας εταιρείας δεν μπορεί από μόνη της να δημιουργεί τόση μεγάλη φασαρία ούτε να είναι αντικείμενο σχολιασμού. Είπε ακόμη ότι το σημαντικό είναι η Θεσσαλονίκη να επιδιώξει να έχει συνεργασίες που θα έχουν μια πιο μόνιμη βάση, επειδή έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Διευρύνεται το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Προλαμβάνω με τρεις νέες δωρεάν δράσεις για την υπέρταση, τον καρκίνο του πνεύμονα και τον καρκίνο του δέρματος. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Καπιδάκη, δήλωσε ότι στόχος είναι η έγκαιρη διάγνωση, ιδιαίτερα σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Όπως ανέφερε, 6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη εξεταστεί μέσω του προγράμματος, ενώ 200.000 περιπτώσεις με ευρήματα εντοπίστηκαν εγκαίρως. Συνεχίζεται την παγκόσμια ανησυχία από την παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ζήτημα επάρκειας καυσίμων στην Ελλάδα, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπαθανάση, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας διαθέτει δύο δηληστήρια και αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον ασφάλειας. Την ίδια ώρα παραμένει ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς. Έναν μηχανισμό για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, τον κατά μήκος μιας καθορισμένης διαδρομής που θα αποκαλυφθεί σύντομα, έχει δοκιμάσει το Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζίζη. Νέα πλήγματα από τον Ισραηλινό στρατό στο Νότιο Λίβανο σήμερα, αφού έδωσε εντολή στους κατοίκους 9 χωρών να τα εκενώσουν παρά την παράταση για 1,5 μήνα της κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο χώρες στην Ουάσιγκτον. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ τη Δευτέρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το έργο flyover. Σύμφωνα με την τροχιά, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5, Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Η εκτροπή των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της εξόδου προς Κλαβενίτη στην Ευκαρπία και στη συνέχεια μέσω των οδών Γιάννη Ρίτσου και Θησαίος προς τη Λεωφόρο Στρατού. Κλειστές θα παραμείνουν οι σειραγγείς στο Τεμπών από τις 18 και στις 22 Μαΐου λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων σε σύραγγες. Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού Ευαγγελισμού Λεπτοκαριάς τόσο προς Θεσσαλονίκη όσο και προς Αθήνα. Αντιστροφή μέτρηση για το μεγάλο τελικό της Eurovision στη Βιέννη που θα μεταδοθεί από την Ερτένα. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση με τα προγνωστικά να την κατατάσσουν στην πρώτη τριάδα, ενώ η Κύπρος θα εμφανιστεί με το Τζάλα της Ανδρομάχης στην 21η θέση. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Νεφός και τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπει η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία για τις επόμενες ώρες. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμινότητα 3 με 4 βοφόρ, θερμοκρασία δεν ξεπερνά τους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό. Απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: προσπάθησε να πετύχει το καλάθι μετά από πολλές αλλαγές της μπάλας σε παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν θα το πετύχει, θα κερδίσει όμως το φάουλ. Το σκορ είναι 52-81 για τον Ολυμπιακό, 5 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα, με τον Καράμπελα να έχει πετύχει, να έχει κάνει το φάουλ στον αρχηγό του Ολυμπιακού, που είναι εύστοχο στην πρώτη του προσπάθεια. Ξανά φωνάζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, είναι ακριβώς απέναντί μας και όμως ακούγεται σαν να είναι εδώ δίπλα μας. Και όταν λέω ακριβώς απέναντί μας, είμαστε στο από εδώ, στην από εδώ μπασκέτα, και είναι ψηλά στην από εκεί μπασκέτα. Εύστοχος ο Παπανικολάου, 52-83, 5 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Ο Παπανικολάου, ο οποίος σημειώνει τους, φτάνει τους 3 πόντους με αυτές τις βολές. 52-83 το σκορ. Ο Κολοσσός πετυχαίνει καλάθι, όμως δεν θα μετρήσει καθώς έχουμε time out. 52-83, έχουμε foul όμως για τον Ward, που γίνεται λίγο πριν το time out, και για να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια.
1: 52-83 Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός. Πάμε σιγά σιγά για το τέλος της αναμέτρησης. Στον δεύτερο ημιτελικό των play-off του πρωταθλήματος στο Πόλο, στην υδατοσφαίριση, Βουλιαγμένη Ολυμπιακός 11-9. Έτσι ολοκληρώθηκε το τρίτο οκτάλεπτο, σε λίγο ξεκινάει το τέταρτο και τελευταίο στον Λεμό. Ημίχρονο και στο Wembley, Chelsea Manchester City 0-0, χωρίς μεγάλες φάσεις. Διαμαρτυρήθηκε η Chelsea για ένα πέναλτι, εξετάστηκε η φάση από το VAR, έδειξε ο διαιτητής να συνεχιστεί το παιχνίδι. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφοντας σας δίνουμε αποτελέσματα και από την τελευταία αγωνιστική στην νέα Bundesliga.
2: Eraspor 101,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ακούτε Eraspor.
1: 6 παρά 7 λεπτά η ώρα, είστε συντονισμένοι πάντα στην Eraspor. Ακούτε την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα. 7:23 για το τέλος του παιχνιδιού στο Λεμό, στη Βουλιαγμένη. Βουλιαγμένη Ολυμπιακός 11-10. Στην υδατοσφαίριση είναι ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι είναι μπροστά με ένα 0, θέλουν άλλη μια νίκη για να πάρουν την πρόκριση για τους τελικούς των play-offs. Στην Bundesliga 56ο λεπτό στην Φραγκφούρτη, Άιντραχτ Στουτγκάρντ 0-2. 65ο λεπτό στις αναμετρήσεις που θα ακούσετε από εδώ και πέρα. Βέρντερ Βρέμις, Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-1, Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ 2-0, Μπάγερ Λεβερκούζεν Αμβούργο 0-1, Μπάγερ Μονάχου Κολονία 3-1, Ουνιόν Βερολίνου Άουγκσμπουργκ 3-0, Σαν Πάολι Φόλτσμπουργκ 1-2, Φράιμπουργκ Λιψία 3-1 και Χάιντενχάιμ Μάινιτς 0-2. Πάμε για τα τελευταία 3 και 45 στην Ρόδο. Πάμε στον Γιώργο Αθανασίου, Κολοσσός Ρόδο Ολυμπιακός.
0: Λαριτζάκης, αριστερό διάδρομο, lay-up, καλάθι, 52-85. Αυτή είναι η τελευταία φάση που είδαμε εδώ. Γρήγορη αντεπίθεση για τους γηπεδούχους. Ευτοχότατη προσπάθεια με τον Πετρόπουλο να καρφώνει την μπάλα στον Ολυμπιακό. Πολύ γρήγορη η επίθεση για τους γηπεδούχους που μείωσαν. Εδώ έχει κάρφωμα από τον Πολ που έκανε το 54-87. Έγινε μια προσπάθεια σούτ, η μπάλα δεν μπήκε μέσα. Αναπίθεση Στεφάνη και εκεί ο Χολ σηκώθηκε, την έπιασε με τα δύο χέρια και κάρφωσε την μπάλα στο καλάθι του Κολοσσού για να κάνει το 54-87. Θέλουμε 2 και 43 δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού. 4 ομαδικά φάουλ έχουμε και στις δύο ομάδες. Το 54-89 είναι γεγονός. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε ανανεώσεις στον υπολογιστή σε αυτό το σημείο του αγώνα, καθώς οι ομάδες έχουν βάλει ένα γρήγορο τέμπο. Ξέρουν ότι είναι τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Ολυμπιακός το επόμενο τζάμπολ θα είναι το τζάμπολ της Ευρωλίγκας στον ημιτελικό. Ξανά το ίδιο αυτή τη φορά, ξανά το ίδιο. Ό,τι περιγράψαμε στον προηγούμενο, στην προηγούμενη φάση, είχαμε και τώρα τον Χολ και πάλι να πηδάει την ώρα που η μπάλα χτυπάει στην Στεφάνη σε αποτυχημένο άστοχο σουτ τον συμπαίκτη του. Λαρετζάκης θα πετύχει σουτ 3 πόντων εδώ μπροστά μας και θα κάνει το σκορ 54-94. Έχουμε λοιπόν αρκετούς πόντους διαφορά. Θέλουμε 1 και 46 για το τέλος του αγώνα. Οι 40 πόντοι σίγουρα δείχνουν την πραγματική εικόνα του παιχνιδιού και δείχνουν έναν Ολυμπιακό να είναι σοβαρός σε όλα τα χρονικά σημεία του παιχνιδιού. Καμιά φορά λέμε ότι στο τάδε δεκάλεπτο έπεσε λίγο η απόδοση για τον ΑΒ λόγο. Όχι. Σταθερή η απόδοση και σαφώς πολύ καλύτερος ο Ολυμπιακός στο σημερινό παιχνίδι ανάμεσα στον Κολοσσό. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε σε καμία περίπτωση τη διαφορά. Ο ένας προετοιμάζεται για να πάει στο Final Four της Ευρωλίγκας και μάλιστα πιστεύοντας ότι θα καταφέρει να περάσει το τελικό και να σηκώσει το τρόπο, να το κατακτήσει δηλαδή. Από την άλλη πλευρά οι παίκτες του Κολοσσού σκέφτονται τι ώρα θα πάνε αύριο στις παραλίες οι παίκτες του. Και είναι λογικό αυτό, να υπάρχει μια διαφορετική σκέψη σε κάποια πράγματα. Έτσι δεν λέμε ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι ανώτερος από τον Κολοσσό ή δεν έχει περισσότερη ποιότητα στο παιχνίδι του και στο έμψυχο δυναμικό του. Αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι οι ομάδες Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός έχουν ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες. Εδώ πολλές φορές, Γιάννη μου, λέμε ότι ο τρίτος είναι αυτός ο οποίος κερδίζει στην πραγματικότητα το πρωτάθλημα, γιατί πάνω κάτω είναι της ίδιας δυναμικότητας. Λάθος αυτό λέγαμε μέχρι τώρα. Τώρα με τον ΠΑΟΚ να έχει ανοίξει την όρεξή του, φαντάζομαι η ΑΕΚ πάντα θα έχει τον αυτό ρόλο. Ο Άρης κάποια στιγμή και αυτός θα επενδύσει στο μπάσκετ και ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά θα είναι θετικά, θα έχουν θετικό πρόσημο προς την πορεία, γενικότερη πορεία του ελληνικού μπάσκετ σε Ελλάδα και στο εξωτερικό. 56-95 και ενώ το σκορ μπορεί να αλλάξει, γιατί εκτελούσε βολές ο Μόρις. 56-95 είναι το σκορ και θέλουμε ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα για το τέλος. Η μπάλα θα φύγει από τα χέρια παίχτη του Κολοσσού, θα κυλήσει, θα πέσει. Ο Γκαλβανίνη προσπάθησε να ξεγελάσει τον αντίπαλο του κάτω από το καλάθι του Ολυμπιακού. Λογικά πρέπει να είναι ο Χολ. Ο Χολ ανέβηκε πάνω του στον αντανάλογο, γι' αυτό και γελάω. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα ανάμεσα στους παίκτες. Ο Αμερικανός πήγε στον Βραζιλιάνο και τον χαιρέτησε, ζητώντας, φαντάζομαι, συγγνώμη για την ενέργειά του αυτή. Αλλά όλο το μυστικό ήταν στην προσποίηση που έκανε ο Βραζιλιάνος, ο Γκαλβανίνη. Ο Χολ έπεσε στην παγίδα, πήδηξε και αντί να προσγειωθεί στο παρκέ, προσγειώθηκε στην πλάτη του παίκτη του Κολοσσού. Το σκορ είναι 57-95, 1 και 10 για το τέλος του αγώνα. Μόρις, Λαρετζάκης, Παπα-Νικολάου εδώ μπροστά μας. Ο Λαρετζάκης μόνος του θα κάνει σουτ, 3 πόντο θα είναι άστοχο. Το αμυντικό rebound από τον Νίκολς. Ο Νίκολς θα δώσει αριστερά στον Πετρόπουλο, σούτριο πόντον άστοχο. Η μπάλα ξανά στα χέρια των παικτών του Κολοσσού. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες από αριστερά δεξιά. Γκαλβανίνη, σούτριο πόντον από αριστερά είναι άστοχος. Για να έχουμε νέο φάουλ υπέρ των γηπεδούχων. Αυτή τη φορά ο Χολ θα κάνει φάουλ στον Πετρόπουλο, αν δεν κάνω εγώ λάθος. Όχι, δεν είναι ο Πετρόπουλος, είναι το νούμερο 19 και όχι το 9. Στον Καλατζάκη, ο οποίος Καλατζάκης είναι άστοχος στην πρώτη προσπάθεια. 57-95, 34 δευτερόλεπτα για το φινάλε αυτού του αγώνα, τελευταίου αγώνα της περίοδου για τον Κολοσσό, τελευταίο παιχνίδι για την περίοδο 25-26. Παπα-Νικολάου, Φανά, Μπάρκο, Βάλτο, ασίστ στον Χολ, ο οποίος το έκανε 4-5 φορές το έκανε σήμερα στο παιχνίδι, με τον Μόρις όμως να είναι αυτός ο οποίος να του δίνει ασίστ σχεδόν κάτω από το καλάθι του Κολοσσού. Και κάπου σιγά σιγά εδώ θα τελειώσει το παιχνίδι. 58-97 είναι το τελικό αποτέλεσμα. 58-97 νίκη για την ομάδα του Ολυμπιακού. Κάνει το 2-0, μπαίνει στα ημιτελικά. Αυτή ήταν η πρώτη τελική φάση. Το πρώτο παιχνίδι είναι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την περασμένη Τετάρτη. 117-76 ήταν το σκορ τότε. Σήμερα είναι 97-58 υπέρ και πάλι του Ολυμπιακού, που ήρθε στη Ρόδο χωρίς τον Φουρνιέ, χωρίς τον Γόκαπ, χωρίς τον Μιλουτίνοφ, ενώ ο Χολ μπορεί να έπαιξε. Ο Μεζένκοφ όμως δεν έπαιξε καθόλου, παρότι ήρθε στην Ρόδο, όπως τουλάχιστον ενημερωθήκαμε εμείς. 58-97 λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό. Ο Χολ πέτυχε 21 πόντους, ο Πίτερς 18, ο Ντόρσεϊ 15. Ο Χολ ήταν και ο πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού. Από την άλλη πλευρά ο Βραζιλιάνος Γκαλβανίνη σημείωσε συνολικά 14 πόντους, ο Κέννεντι 9 και ο Πετρόπουλος 8. Όσον αφορά τα rebounds, και πάλι ο Χολ πρωταγωνιστής, 13 έναντι 10 του Βραζιλιάνου Γκαλβανίνη, ενώ στις ασίστ ο Μόρις ήταν ο number one με 6 συνολικά, και τον Καράμπελα από την άλλη.
1: Πάμε, Γιώργο, να ακούσουμε δηλώσεις. Ευχαριστούμε πολύ από τον Γιώργο Μπαρτζόκα στην ΕΡΤ.
7: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να τιμούμε τους φιλάθλους που έρχονται να μας δουν, και τους δικούς μας, αλλά και στην επαρχία ιδίως είναι πολύ σημαντικό.
8: Για το Final Four έχουν υποθεί όλα τις προηγούμενες ημέρες. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι προσωπικό. Ένας προπονητής για μια τόσο σημαντική εβδομάδα, πώς προετοιμάζει τον εαυτό του πνευματικά και ψυχολογικά?
7: Δεν αλλάζει τίποτα από τη ρουτίνα του. Γιατί οποιαδήποτε προσπάθεια κάνεις να κάνεις διαφορετικά πράγματα, σε βγάζουν από αυτό που σε έχει συνηθίσει να κάνει. Όπως και η ομάδα μας τα ίδια πράγματα κάνει, την ίδια ρουτίνα έχει. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να διατηρήσουμε την ίδια ζωή που κάνουμε και μέσα στο γήπεδο και απ' έξω από αυτή, έτσι ώστε να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται.
8: Ευχαριστώ πολύ.
9: Αποστόλη, θα είσαι.
1: Αυτός ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στις δηλώσεις του μετά την νίκη του Ολυμπιακού με 97-58 επί του Κολοσσού στη Ρόδο, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0. Πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά. Περιμένει τον αντίπαλο του από τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης. Η ΑΕΚ προηγείται με ένα 0. Αύριο παίζει στο Νικ Γκάλες Χολ με τον Άρη. Και 40 πριν από τη λέξη της αναμέτρησης στο λαιμό της βουλιαγμένης, βουλιαγμένη Ολυμπιακός 12-12. Είναι ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος. Η Ερυθρόλευκη είναι μπροστά με 1-0. Θέλουν άλλη μια νίκη για να πάρουν την πρόκριση. 13-12 τώρα, με εκπληκτικό γκολ από την βουλιαγμένη. 1 και 27 πριν από τη λέξη. Πάμε να ακούσουμε και τον Ταχόλ, δηλώσει τον Βαγγέλη Ιωαννού.
8: Basketball League.
10: For sure, for sure, for sure.
8: Championship. Well, I don't know if you want to say something about this game.
10: Honestly, like
8: I agree with you, it was another day, one more day at the office.
10: Yes, sir.
8: Business as usual.
10: Of course, of course. Like I said, we came in here, you know, to mean business and give good momentum going to the Final Four. We got, you know, a big game coming up, like I said, on Friday, and I feel like this right here helped push us even forward.
8: Two wins in a row,
10: man,
8: versus Colossus,
10: uh-huh,
8: with 40 points.
10: Yeah.
8: Is it right for your rhythm some days before the Final Four,
10: yeah,
8: or
10: like,
8: not?
10: No, nah, like I said, this helped us on, you know,
8: a lot
10: so of ways.
8: They are not so competitive.
10: That's true, but, you know, you can't take it away from these guys, you know what I mean? They come here and go to work every day just like us. You know, they came in here to play hard, you know, but we came in here to play hard also. You know, sometimes, you know, that's just how the results go.
8: All of you arguing in the best shape,
10: uh-huh,
8: before the semi, the Friday's semi-final against Fener?
10: Yeah, I think so. I feel like everybody's feeling pretty good right now, obviously, as you can see. Feel like defensively and offensively we pretty solid. And like I said, we using these two games right here to help push us and motivate us for this coming up game on Friday.
8: Well, we have less than a week for that,
10: uh-huh,
8: crucial semifinal versus the champions. Tell me, what about that game? What about that game?
10: Man, we just, you know, we gotta come play Olympiacos basketball. Just being, you know, physical, playing a game we love, playing together, playing as one. You know, do what we gotta do on the defensive end, and our offense will come.
8: Offense or defense?
10: Defense,
8: you are
10: for
8: the
10: sure
8: best offense. They are the best defender team.
10: Yeah, uh-huh, of
8: in
10: course
8: the regular season.
10: And I feel like we're the best offensive team in the regular season. But, you know, like I said, it's going to play a part on both ends. For us as Olympiacos, we got to play defense first, and then offense will come. Like I said, you know, just momentum on both ends.
8: Mm-hmm. And one message for Olympiacos fans.
10: Oh,
8: they are watching,
10: man,
8: now
10: nothing,
8: our show.
10: Nothing but love for Oli fans, yo. It's only Oli all season, and I appreciate them for what we've done this far. And we got, you know, one game at a time, and nothing but love.
8: I show you some minutes ago.
10: Something for
8: to
10: me.
8: To give your T-shirt. In a little
10: I did.
8: Μπορούμε να το δούμε, τον ρωτάω για τη φανέλα του που έδωσε, παρακαλώ, δώστε μας το πλάνο.
10: Yeah, I did. I saw the sign and I said something to him at halftime, so I had to, you know, keep my promise.
8: Donta Hall, please give me your T-shirt if I'm right.
10: Yeah, that's what it said. It's nothing but love for the fans around here, Oli fans for sure. We come in here every day, go to work, and go and play hard for these guys.
8: You have a lot of work over there.
10: Yeah, I do, but I got to get
8: you
10: to the locker room.
8: Thank you very much. Congratulations, yes, once again.
10: Thank you.
8: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ντόντα Χολ. Του δείξαμε και το πλάνο που πήγε στην Κερκίδα και έδωσε τη φανέλα του σήμερα. Μας είπε ότι ήταν άλλη μια μέρα στη δουλειά ουσιαστικά. Εννοείται ότι το σημερινό παιχνίδι δεν αντέχει σε ιδιαίτερη κριτική. Έπρεπε να παίξουν καλά, να κερδίσουν και μετά να σκεφτούν το Final Four. Και όλα ξεκινούν πάντα από την άμυνα.
9: παραδέχθηκε ότι έκανε πάρα πολλά καρφώματα, ίσως τα περισσότερα που έχει κάνει σε αγώνα της φετινής περίοδου με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα, θα έλεγα και συνολικά με τον Ολυμπιακό αυτή τη σεζόν. Είπε πως από εδώ και πέρα αφοσιώνονται στο Final Four, το μυαλό τους είναι εκεί, στον ημιτελικό της Παρασκευής με τη Φενέρ, που είναι η καλύτερη αμυντική ομάδα της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλός επιθετικά, η Φενέρ πολύ καλή αμυντικά. Θα μετρήσουν όλα, αλλά κυρίως θα μετρήσει ποιος το θέλει περισσότερο και ποιος θα παίξει και πολύ καλή άμυνα, και πρέπει να είναι καλή και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Κατά την άποψή του, ο Ολυμπιακός είναι σε πολύ καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και ο ίδιος και οι συμπαίκτες του, και βεβαίως θα εκμεταλλευτούν τις τελευταίες μέρες για να πάνε απόλυτα έτοιμοι στο μεγάλο ημιτελικό της ερχόμενης Παρασκευής. Είχε να πει θερμά λόγια για την αγάπη του κόσμου, τον περίμεναν αρκετοί για να υπογράψει και άλλα αυτόγραφα, και γενικώς κοιτώντας την κάμερα είπε ότι θα δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να πάρει ο Ολυμπιακός το τρόπαιο της Ευρωλίγκας αυτή τη χρονιά. Αυτά εν ολίγης από τον Τόνι Ταχόλ. Τώρα ο προπονητής του Κολοσσού θα μιλήσει στον Αποστόλη Τριανταφύλου.
6: Coach,
1: Λοιπόν, 14-13 προηγείται ο Ολυμπιακός στον δεύτερο ημιτελικό του πρωταθλήματος Πόλο, με πέναλτι πριν από λίγο στα 8 δευτερόλεπτα. Οι Ερυθρόλευκοι παίρνουν το προβάδισμα απέναντι στον ναυτικό όμιλο Βουλιαγμένης. Ξεκίνησε ο τελικός του κύπελλου Αγγλίας 0-0, πάντα Chelsea Manchester City. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, είμαστε στο 50 λεπτό, ολοκληρώνεται ο δεύτερος ημιτελικός στο λαιμό της Βουλιαγμένης. Ο Ολυμπιακός κάνει το 2-0, κερδίζει με 14-13 την Βουλιαγμένη και παίρνει την πρόκριση για τους τελικούς στο play-off του πρωταθλήματος. Εκεί περιμένει τον αντίπαλό του από το ζευγάρι Παναθηναϊκός Απόλλωνος Σμύρνης. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0. Αύριο παίζει το δεύτερο παιχνίδι, γίνεται το δεύτερο παιχνίδι της σειράς Απόλλωνος Σμύρνης Παναθηναϊκός.

Αλέξανδρος Αποστολόπουλος έχει πάρει σκυτάλες στην κονσόλα του ήχου τώρα από την Ολυμπία Γενικοπούλου. Η Βιβή Νικολοπούλου παραμένει πάντα στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Στην συντροφιά σας, σε όλη αυτή η παρέα μέχρι τις 7. Στις 7 ξεκινάει και η προτελευταία αγωνιστική των play-out του πρωταθλήματος στη Super League. Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος, Πανσεραϊκός Πανετολικός. Όλες οι αναμετρήσεις την ίδια ώρα. Οι ομάδες που καίγονται για βαθμούς είναι ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ, που είναι και σε δυσμενή θέση. Ο Ατρόμητος εδώ είναι πρώτος στη βαθμολογία με 43 και Φυσιά 37, Πανετολικός 35, Αστέρας 32. Ο Πανσεραϊκός είναι στους 28, η ΑΕΛ στους 27. Οι δύο τελευταίες ομάδες υποβιβάζονται στην Super League 2.

Στην Bundesliga 74 λεπτό στην Frankfurt, η Eintracht Stuttgart 1-2. 85 λεπτό στις άλλες αναμετρήσεις. Werder Bremen, Borussia Dortmund 0-1. Gladbach, Hoffenheim 3-0. Bayern Leverkusen, Hamburgo 1-1. Bayern Μονάχου, Κολονία 4-1. Και αυτό το παιχνίδι με μικρή καθυστέρηση ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο, είναι στο 79 λεπτό. Union Βερολίνου, Augsburg 3-0. San Paulo, Wolfsburg 1-3. Freiburg, Lipsia 4-1. Heidenheim, Mainz 0-2. Είναι η τελευταία αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος.

είναι 6 και 13 λεπτά. Έχουμε διαφημιστικά. Αλέξανδρε, σε ένα λεπτάκι θα βάλουμε τα διαφημιστικά. Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα γυρίσουμε. Ενώ ταυτοχρόνως παρακολουθούμε και τον τελικό του κυπέλου Αγγλίας. Σε ένα παιχνίδι χωρίς πολλές ευκαιρίες, χωρίς πολλές φάσεις. Οι δύο ομάδες προσέχουν κυρίως να ελέγξουν το χώρο του κέντρου. Αλλά και στην άμυνά τους είναι αρκετά προσεκτικές.

Μετά τις 6.30 θα πάμε και στους συναδέλφους που. Μετά τις 6.30 θα πάμε και στους συναδέλφους που βρίσκονται στα γήπεδα σε Τρίπολη, Λάρισα και Σέρες να μας δώσουν πρώτα στοιχεία.

0: πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας μηνύματα, να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε και πάλι εδώ για ενημέρωση σε ό,τι κινείται σε αθλητικό επίπεδο.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
1: Ακούτε Era Sport.

6 και 19 λεπτά η ώρα, είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ, ακούτε την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα. Αλεξάνδρος Αποστολόπουλος στην κονσόλα του ήχου, Βιβίνη Νικολοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννης Παπαγεωργιού στο μικρόφωνο. Μία ώρα παιχνιδιού συμπληρωμένη.

Ο Καραφλός λέει, όταν στον τελικό κυπέλλου χάσατε με ένα γκολ διαφορά και νομίζατε ότι πήρατε ευρωπαϊκό, δικαιολογημένα βέβαια, μου είπες ότι είστε πλέον έτοιμοι να κερδίσετε τον Ολυμπιακό. Την Βουλιαγμένη, λέει, την έχετε κερδίσει ο Αποστόλης? Ναι, την έχει κερδίσει αρκετές φορές φέτος, έτσι. Και από ό,τι φαίνεται, Αποστόλη μου, αυτός θα είναι και ο τελικός του πρωταθλήματος Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Να σε πληροφορήσω και για κάτι. Από του χρόνου έχουν αλλάξει τελείως τα δεδομένα και στο πόλο με τις μεταγραφικές κινήσεις που έχει ήδη κάνει ο Παναθηναϊκός για τη νέα αγωνιστική σεζόν, εκτοξεύοντας στο Θεό το μπάτζετ. Ευχαριστώ τον Παραγιώτη για τα καλά του λόγια. Δούμε λίγο που τεσλίκα έχουμε πει στο τελευταίο δεκάλεπτο, είναι η τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στη Φραγκφούρτη εδώ είμαστε 83, Άιντραχτ Στουτγκάρδη 1-2. Καθυστερήσει στην Βρέμη Βέρντερ Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-1. Καθυστερήσει στην αναμέτρηση της Γκλάντμπαχ με την Χόφενχάιμ 4-0. Καθυστερήσει και στο Λεβερκούζεν Μπάγερ Αμβούργο 1-1. Στο 88 Μπάγερ Μονάχου Κολονία 5-1. Στις καθυστερήσεις Ουνιών Βερολίνου Άουγκσμπουργκ 4-0. Όπως στις καθυστερήσεις και το Σαν Παολί Φόλτσμπουργκ 1-3. Αλλά και το Φράιμπουργκ Λιψία 4-1. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και στην αναμέτρηση της Χάιντερχάιμ με την Μέντς στο 0-2. Θυμίζω, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση δεύτερος προημιτελικός του πρωταθλήματος στο μπάσκετ, την GBL. Κολοσσός Ρόδο Ολυμπιακός 58-97. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 2-0. Πέρασαν στα ημιτελικά. Περιμένουν τον αντίπαλό τους από το ζευγάρι ΑΕΚ Άρης. Η ΑΕΚ έχει επικρατήσει το πρώτο παιχνίδι. Αύριο παίζει το δεύτερο μάτς στο Νίκ Άλις Χολ στη Θεσσαλονίκη. Ο νικητής, όπως καταλαβαίνετε, η πρόκριση στα ημιτελικά κρίνεται στις δύο νίκες. Η μοναδική ομάδα εκτός από τον Ολυμπιακό που έχει πάρει πρόκριση για τα ημιτελικά είναι ο ΠΑΟΚ και περιμένει αντίπαλο από το ζευγάρι Παναθηναϊκός Μύκονος. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε χθες την Μύκονο, αύριο παίζει το δεύτερο παιχνίδι στο νησί της Μυκόνου.

Είπαμε ότι τα παιχνίδια που θα ξεκινήσουν στις 7 για την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-out του πρωταθλήματος έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον βαθμολογικό κυρίως για την ΑΕΛ και τον Πανσεραϊκό φυσικά και για τον Αστέρα Τρίπολης. Αν ο Αστέρας κερδίσει, τότε αποκτά ένα σημαντικό πλεονέκτημα για να παραμείνει στην κατηγορία και φυσικά θα περιμένει να δει τι θα γίνει και στα παιχνίδια της ΑΕΛ με τον Ατρόμητο και του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό. Αστέρας υποδέχεται την Κηφισιά.

0: Η νίκη επί του Πανσεραϊκού την περασμένη αγωνιστική, την περασμένη Τρίτη, έδωσε φτερά βαθμολογικά στην ομάδα της Τρίπολης. Και σε ένα δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι θέλουν άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα για να κάνουν ακόμα ένα πιο αποφασιστικό βήμα για την παραμονή στην κατηγορία. Πάμε να πάρουμε πρώτα στοιχεία από τον Βασίλη Κουβάλη, από τον Θόδωρο Σκολοκοτρώνης, Άστερας Άκτορ και Φυσιά. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στις φίλες και φίλους της Έρα Σπόρα από την Τρίπολη και το Θεόδωρο Σκολοκοτρώνη, στη συννεφιασμένη Τρίπολη. Ευτυχώς δεν έχει βροχόπτωση, γιατί από το πρωί είχαμε μια βροχή που δεν ξέρω αν θα βρεθεί εμπόδιο στον κόσμο να έρθει. Έτσι φαίνεται αρχικά. Δεν έχει πάρα πολύ κόσμο όπως στο παιχνίδι της Τρίτης με τον Πανσεραϊκό, όπου εκεί είχαμε, όταν τελείωσε το παιχνίδι, 4.000 φιλάθλους να παρακολουθούν την αναμέτρηση και να πανηγυρίζουν την νίκη του Αστέρα Άκτορ. Επειδή παίζει για τον Αστέρα και τι θέλει σήμερα, με νίκη και μαθηματικά ο Αστέρας Άκτορ τελειώνει την υπόθεση παραμονή. Είναι στους 32 βαθμούς, πάει στους 35. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα κάνουν οι δύο ομάδες που είναι κάτω από αυτόν, ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ. Έτσι λοιπόν έχει την τύχη στα χέρια του, εκεί που είχε ξεκινήσει με ένα ντεσαβαντάζ, με μειονέκτημα, όταν είχαμε την έναρξη των play-out. Ήταν στην τελευταία θέση και από πάνω είχε Πανσεραϊκό αλλά και ΑΕΛ. Τώρα ο Αστέρας είναι σε θέση ισχύως και πρέπει να το επιβεβαιώσει και να το κλειδώσει σήμερα εδώ στο Θεόδωρο. Στην απέναντι πλευρά είναι και η Φυσιά. Εδώ και τρεις αγωνιστικές με τη σημερινή έχει εξασφαλίσει την παραμονή της. Έχει 37 βαθμούς και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αφού είναι νεοφώτιστη στην κατηγορία. Βέβαια είναι η δεύτερη χρονιά που παίζει, όχι συνεχόμενη. Είχε την πτώση στην Super League 2 και τώρα έμεινε με το σπαθί της, θα λέγαμε, στην κατηγορία. Και σήμερα έχει ένα ρόλο χωρίς να έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά θέλει να παίξει το παιχνίδι για τη φανέλα και την ιστορία της. Ο Αστέρας Άκτορ λοιπόν που εδώ παίζει σήμερα πολλά πράγματα, γιατί ξαναλέω για όσους δεν μας άκουσαν από την αρχή, αν κερδίσει και πάει τους τρεις βαθμούς και μαθηματικά θα είναι και την επόμενη σεζόν στη Super League 1. Να δούμε τις εντεκάδες που τις έχουμε στα χέρια μας και πώς θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες. Με τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τον Αστέρα Άκτορ, με τερματοφύλακα τον Παπαδόπουλο, τον Νίκο Παπαδόπουλο που είναι και ο αρχηγός του Αστέρα. Ο άλχο δεξιά αριστερά ο Δελιγιαννίδης, Τριανταφυλόπουλος, Αλάκμπε και Σίπτσιτς. Η τριάδα στην άμυνα δεν αλλάζει και δεν αλλάζει και εντεκάδα, γιατί μόνο ο Σιμόνι έχει μπει στην αρχική εντεκάδα, ο Αλβανός επιθετικός, επειδή απουσιάζει λόγω τιμωρίας ο Φεντερίκο Μακέντα, ο Ιταλός στράικερ του Αστέρα Άκτορ. Λέγαμε λοιπόν για Αλάκμπε, Σίπτσιτς και Τριανταφυλόπουλο. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ με τον Αλμίρα είναι δύο αμυντικοί, χαφ δεξιά ο Μπαρτόλο, αριστερά ο Κετού και στην κορφή ο Αλβανός επιθετικός, ο 30χρονος ο Σιμόνι, που παίρνει έτσι την ευκαιρία να παίξει στην αρχική εντεκάδα από ερχόμενος από τη Β' ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Και αυτή είναι η 11 με απουσία και του Μούμο Μουνιώθ με τιμωρία. Ο Μούμο δεν είναι βασικός παίκτης, αλλά ήταν έτσι σε κάποιες φάσεις των παιχνιδιών για τα play-out σε αλλαγή έμπαινε και χρησιμοποιούταν σαν αλλαγή κυρίως. Αυτή είναι η 11 λοιπόν για τον Γιώργο Αντωνόπουλο, που έχει στον πάγκο του Χατζη Εμμανουήλ, Κακαδιάρη, Λάσκαρη, Τερεζίου, Τζανδάρη, Γρομιτσάρη, Πέρες, Μεντιέτα, Γραμμένο, Οκό, Χαραλαμπόγλου και Καλτσά. Ενώ για τον Σεμπάστιαν Λέτο, που έκανε εξαιρετική έτσι παρουσία η ομάδα της Κηφισιάς και με τον coach Λέτο, έπαιξε και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Και όπως είπαμε, μαζί με τη σημερινή αγωνιστική που θα διεξαχθεί, έχει παραμείνει στην κατηγορία τρεις αγωνιστικές πριν τελειώσει η διαδικασία των play-out. Κηφισιά λοιπόν με πολλά νέα πρόσωπα στην εντεκάδα της. Ο Τσιλιγκύρης, ο Απόστολος Τσιλιγκύρης τερματοφύλακας, δεξιά ο Σιμών, αριστερά ο Λαρουσί, ο Πετκόφ και ο Πόκορνι είναι το δίδυμο το αμυντικό. Με τετράδα στο κέντρο Έλληνες παίκτες και νεαρούς, Χρήστος Λίγδας, Ρουκουνάκης, Αλέξανδρος Πόθας και ο Μιχάλης Πατήρας. Αυτή είναι η τετράδα στο κέντρο για την ομάδα της Κηφισιάς των Βορείων Προαστίων. Ο Πόμπο λίγο πιο προωθημένος και ο Απόστολος Χριστόπουλος στην κορφή της επίθεσης. Στον πάγκο ο Σεμπάς Σεμπάστιαν Λέτο, έχει κρατήσει τους Ξενόπουλο, Μποτία, Ντόνισε, Σόουσα, ο Μπένι είναι αυτός, όχι ο Σόουσα ο Πορτογάλος, γιατί είναι και ο Μπένι βέβαια Πορτογάλος, αλλά και ο Σόουσα ο κεντρικός αμυντικός, Θεοδωρίδης, ο Ζέρσον Σόουσα, ο 24χρονος Πορτογάλος επιθετικός, ο Εμπό, ο Φαϊτάκης, ο Βηγιαφάνιες, ο Πέρεζ, ο Ρούμπεν Πέρεθ και ο Κονατέ είναι η αναπληρωματική για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Διαιτητής αναμέτρησης θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Χαλκιδικής. Πρώτος βοηθός ο Μιχάλης Παπαδάκης από το Ηράκλειο. Δεύτερος βοηθός ο Γιάννης Καραγκιζόπουλος από την Κλιμαθία. Τέταρτος διαιτητής ο Γιώργος Κόκκινος από την Χαλκιδική. Διαιτητής VAR Μιχάλης Ματσούκας, ρεφερή από την Εύβοια. Ενώ assistant VAR θα είναι ο Σταύρος Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη. Κηφισιά και ο Αστέρας Άκτορ. Τη φετινή χρονιά δεν έχει σε καμία αναμέτρηση που έχουν δώσει μεταξύ τους αναδείξει νικήτρια τη μία ή την άλλη ομάδα. Έχουμε το κύπελο που οι ομάδες ήρθαν ισόπαλες. Έχουμε δύο αναμετρήσεις που έγιναν και εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, αλλά και στο γήπεδο του Ιωνικού στη Νίκαια, που χρησιμοποιεί και χρησιμοποίησε σαν έδρα τη φετινή χρονιά στα περισσότερα παιχνίδια η Κηφισιά. Και εκεί δεν είχαμε σκόρ. Όπως δεν είχαμε σκόρ, 0-0 τελείωσε και το παιχνίδι που έγινε για τα play out στην έδρα της Κηφισιάς, 0-0. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει νικητής στις φετινές αναμετρήσεις. Όμως ο Αστέρας έχει και μια αρνητική παράδοση. Ποτέ εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης δεν έχει κερδίσει την Κηφισιά στα παιχνίδια πρωταθλήματος. Βέβαια δεν είναι και πολύ, και πολλά τα παιχνίδια που έχουν γίνει μεταξύ τους, αλλά η προϊστορία αυτό λέει. Όλα αυτά έχουν καταρριφθεί, γιατί και στην προηγούμενη αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό, ο Αστέρας Άκτορ είχε 9 παιχνίδια να κερδίσει τον Πανσεραϊκό, τον κέρδισε και τώρα βρίσκεται σε θέση ισχύως για να παραμείνει στην κατηγορία με 3 βαθμούς απέναντι στην Κηφισιά στο σημερινό παιχνίδι. Ο καιρός είναι ποδοσφαιρικός κυριολεκτικότατα. Δεν θα βρέξει από ό,τι φέρεται και προτρέπουμε όσους μας ακούν από το ραδιόφωνο να έρθουν στο γήπεδο και είναι εδώ κοντά και το σκέφτονται, γιατί θέλουν εδώ και οι άνθρωποι του Αστέρα και ο Αστέρας Άκτορ να πανηγυρίσουν μαζί με τον κόσμο του την παραμονή στην κατηγορία που πέρασε πάρα πολλά φέτος και ευελπιστούν όλοι ότι αν κερδίσουν σήμερα, όχι αν κερδίσουν, αυτός είναι ο στόχος, θα εξασφαλίσει και την παραμονή η ομάδα της Αρκαδίας. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία, Γιάννη. Αυτή τη στιγμή ωραία. Βρίσκονται στην προθέρμανση οι δύο ομάδες και περιμένουμε την έναρξη της σημαντικής αναμέτρησης, κυρίως για τον Αστέρα Άκτορ βέβαια, γιατί όπως είπαμε η Κηφισιά είναι αδιάφορη βαθμολογικά, αλλά η φανέλα, η ιστορία της κάθε ομάδας είναι αυτή που της δίνει το κίνητρο να αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια.
0: Βασίλη Κουβάλη, να σε ευχαριστήσουμε για αυτά τα πρώτα στοιχεία. Πάμε και στον Βαγγέλη Μητροσιά, πάμε στην ΑΕΛΕΦΣΙ Αρίνα. ΑΕΛ Νόβι Μπετ Ατρόμητος Αθηνών, σε πολύ δυσχερή θέση η Λάρισα, η οποία είναι στην τελευταία θέση με 27 βαθμούς και ουσιαστικά ψάχνει ένα θαύμα για να παραμείνει στην μεγάλη κατηγορία. Βαγγέλη Μητροσιά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό του Βαγγέλη, τον Βούλγαρη από το ΕΛΕΦΣΙ Αρίνα. Δεν ξέρω αν γίνονται θαύματα στη σημερινή.
0: Να σε διακόψω για λίγο, γιατί έχει ανοίξει το σκόρ η Manchester City στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας. Προηγείται με 1-0 και γίνεται ένας χαμός από τα πανηγύρια των Citizen στο Wembley.
2: Είπαν εδώ, όπως είπαμε, δεν ξέρουμε αν γίνονται θαύματα. Πάντως αυτό που θέλει η ΑΕΛ στο σημερινό τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι για τη φετινή αγωνιστική περίοδο είναι να την κλείσει με νίκη αυτό που δεν πέτυχε στα προηγούμενα παιχνίδια, και αυτό τη στέρισε τη δυνατότητα να ξεφύγει από τη θέση που βρίσκεται και να εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία. Τώρα από εκεί πέρα, αυτό που περιμένουν όλοι να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τη λήξη της χρονιάς, τι θα γίνει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αν θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα αναλάβουν αυτή την ομάδα ή θα παραχωρηθεί ή θα πολιθεί. Όλα αυτά νομίζω ότι αυτά απασχολούν περισσότερο τον κόσμο, αν και φαίνεται ότι λίγος είναι ο κόσμος. Εμείς να πούμε ότι στο σημερινό παιχνίδι θα είναι χωρίς άγχος τουλάχιστον, και αυτό που θα επιδιώξει και η Έλκη Ατρόμητος είναι να πετύχουν την νίκη για το Γόητρο. Είναι η 19η αναμέτρηση αυτή μεταξύ της Έλκη του Ατρομήτου στην Λάρισα σε όλες τις διοργανώσεις, και αυτό που μπορούμε να πούμε ότι η Έλ μετράει 7 νίκες Άλλα 7 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα και 4 παιχνίδια έχει κερδίσει η ομάδα του Ατρομήτου. Οπότε περιμένουμε να δούμε σήμερα ποια από τις δύο ομάδες θα κερδίσει ή θα υπάρχει ισόπαλο αποτέλεσμα μεταξύ των δύο ομάδων. Να δώσουμε τις συνθέσεις, έτσι όπως οι δύο ομάδες θα παραταχτούν σε μισή ώρα περίπου στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή την ώρα γίνεται η προθέρμανση. Ο Κουκκισσασβίλη, Καραμάνης, Ουκάκη, Τσαντίλας, Ούρουνεν, Τσιλούλης, Μίτογλου, Τσακμάκης, Τσούμπερ, Μουτουσαμί και ο Τζοβάρας είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Ντούσαν Κέρκεζ, ο προπονητής του Ατρομήτου. Και από την άλλη πλευρά ο Τζαλούκα Φέστο, ο Ιταλός προπονητής, επέλεξε τους Βενετικίδη, Παπαγεωργίου, Μασόν, Μπουντιμπισιγκά, Ρόσιτς, Ναόρ, Ατανάσοφ, Πέρες, Πασά, Σαγκάλ και Τούμπτα. Ουσιαστικά είναι δεκάδα που έπαιξε και την περασμένη Τρίτη στο Αγρίνιο κόντρα στον Πανετολικό. Αυτή είναι η ενδεκάδα που θα ξεκινήσει και το σημερινό παιχνίδι. Και από εκεί πέρα υπάρχουν παίκτες, τι θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Να δούμε βέβαια ότι μετά από πολύ καιρό στην αποστολή είναι και ο Γκρόζος ο νεαρός, Λαρισαίος στην καταγωγή, όπως και ο Δημηνίκος, πέρα από τους υπόλοιπους που είναι στην αποστολή, στον πάγκο δηλαδή, και θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του αγώνα και ανάλογα όπως θα κρίνει ο προπονητής. Αυτά είναι τα στοιχεία από το LFC Arena. Όπως είπαμε, λίγο πριν ξεκινήσει, για την ακρίβεια 25 λεπτά πριν από την έναρξη της σημερινής αναμέτρησης. Εδώ θα είμαστε να το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ο καιρός είναι συνεφιασμένος, έχει λίγο αεράκι, βγαίνει και ο ήλιος, πήγε να βρέξει λίγο νωρίτερα, αλλά μέχρι στιγμής όχι. Τώρα αν κατά τη διάρκεια του αγώνα έρθει το σύννεφο που λένε φέρει και βροχή, αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτή είναι η εικόνα από το LFC Arena. Από μένα και το συνάδελφο τεχνικό του Βαγγέλη του Βούλγαρη που είναι στη ρύθμιση των ήχων, θα τα πούμε λίγο αργότερα, Γιάννη.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα, Βαγγέλη Μητρούσια, για τα πρώτα στοιχεία από την αναμέτρηση που θα ξεκινήσει σε λίγο, την αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Ατρόμητο. Εμείς θα σας πούμε ότι το γκολ της Manchester City στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας σε πέτυχε ο Σεμένιο μετά από ασίστ του Χάλαντ. Ο Σεμένιο με ένα εκπληκτικό τακουνάκι, ένα πανέμορφο γκολ, έχει ανοίξει το σκόρ. Είμαστε στο 76ο λεπτό. Chelsea Manchester City 0-1. Αποτελέσματα στην Bundesliga, τελευταία αγωνιστική εδώ στο γερμανικό πρωτάθλημα. Eintracht Frankfurt, Stuttgart 2-2. Werder Bremen, Borussia Dortmund 0-2. Gladbach Hoffenheim 4-0. Bayer Leverkusen Hamburgo 1-1. Bayer Μονάχου Κολονία 5-1. Union Βερολίνου Augsburg 4-0. San Pauli Wolfsburg 1-3. Freiburg Lipsia 4-1. Και Heidenheim Mainz 0-2. Πρωταθλήτρια στο πρωτάθλημα της Γερμανίας για μια φορά αναδεικνύεται η Bayern του Μονάχου. Δεν περίμενε βέβαια την τελευταία αγωνιστική, εδώ και αρκετό καιρό έχει πανηγυρίσει και μαθηματικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ευρωπαϊκά εισιτήρια, Borussia Dortmund, Λιψία, Στουτγκάρδη μαζί με την Bayern θα είναι στο Champions League. Hoffenheim, Bayer Leverkusen και η Freiburg. Η Hoffenheim και η Bayer Leverkusen στο Europa League και η Freiburg στο Conference League. Υποβιβάζονται η Heidenheim και η San Pauli. Η Wolfsburg θα παίξει αγώνα μπαράζ με τον τρίτο της Zweiliga για την παραμονή ή την άνοδο της ομάδας από την δεύτερη κατηγορία στην Bundesliga.

αν κερδίσει σήμερα ο Αστέρας παίρνει 100% την παραμονή στην κατηγορία. Αν εξορτήτως θα κάνουν Πανσεραϊκός και ΑΕΛ, σωστά, γιατί είναι, έχει την διαφορά η ομάδα της Τρίπολης. Είναι στους 32-4 βαθμούς πάνω από τον Πανσεραϊκό.

Αποστόλης ο Καραφλός λέει: Γιάννη, να φύγεις του χρόνου από το βόλεϊ για να πας στο πόλεϊ. Γιατί άκουσα ότι ο Ολυμπιακός στο βόλεϊ πήρε κάποιους παίχτες. Φέτος, αν ξέρεις, το πόλεϊ Ολυμπιακός είναι ακόμα στην Ευρώπη. Αποστόλης Αίγιο. Δεν λέει κανείς ότι δεν είναι στην Ευρώπη. Ο Παναγιώτης λέει: Γιάννη, πάρε τηλέφωνο το Σαρελάκο να δεις αν είναι καλά. Και ρώτα τον πόσες μέρες θα βάλει άδεια για αύριο, λες. Εντάξει ρε παιδιά, το συνήθισε πλέον ο Σαρελάκος. Μια εβδομάδα έχει περάσει από την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Α, για την Τσέλσι το λες εσύ, ε. Για την Τσέλσι, ναι, θα έχει πρόβλημα και ο Γιώργος από την Κέρκυρα. Κάτσε όμως, γιατί υπάρχει χρόνος και η Τσέλσι πιέζει.

Τελευταίο δεκάλεπτο πλέον στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας, Chelsea Manchester City 0-1. Το γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες μέχρι στιγμής έχει πετύχει ο Σεμένιο. Και 72ο λεπτό, η Chelsea πιέζει χωρίς όμως να έχει βρει μέχρι στιγμής διαδρόμους μπροστά στην εστία της Manchester City, μπροστά στην εστία του Τράφορντ. Ενώ τώρα φεύγει στην κόντρα, αν πέρναγε εκεί η πάσα για τον Χάλαντ, τότε ουσιαστικά θα τελείωνε ο τελικός, όμως βγάζουν άμυνα οι Λονδρέζοι.

Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, να σας πω ότι ο Ολυμπιακός πέρασε με ευκολία από την Ρόδο στον δεύτερο πρωί ημιτελικό του πρωταθλήματος. Απέναντι στον Κολοσσό επικράτησε με 97-58, πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Εκεί περιμένει αντίπαλο από το ζευγάρι ΑΕΚ Άρης. Η ΑΕΚ έχει επικρατήσει το πρώτο παιχνίδι της ομάδας Θεσσαλονίκης. Αύριο έχουμε το δεύτερο παιχνίδι στο Νιγκάλης Χολ. Στις 5:30 αυτό το παιχνίδι, αύριο Κυριακή 17 Μαΐου. Με ραδιοφωνική μετάδοση φυσικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ, τηλεοπτική από την ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ. Νωρίτερα στις 3 και 4 θα έχουμε τον δεύτερο προημιτελικό ανάμεσα σε Μύκονο και Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι επικράτησαν χθες με 99-75 της Μύκονου. Θέλουν και αυτοί άλλη μια νίκη για να πάρουν την πρόκριση για τα ημιτελικά, εκεί που τους περιμένει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που με 2 νίκες έβγαλε εκτός το Περιστέρι.

τένις να πούμε ότι η Μαρία Σάκαρη θα ξεκινήσει αύριο την πορεία της στο 500 του ΝΟΑ του Στρασβούργου. Κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει την Peyton Stern, νούμερο 49 στον κόσμο. Η Σάκαρη είναι στο νούμερο 47. Λίγο μετά τη 1:30 αναμένεται να ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι. Θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από το Nova Sports 6.

Θυμίζω και πάλι ότι στις 7 έχουμε τις αναμετρήσεις για την προτελευταία αγωνιστική των play-out του πρωταθλήματος. Μπορεί να κριθεί ουσιαστικά σε αυτή την αγωνιστική η παραμονή στην κατηγορία. Αν ο Αστέρας κερδίσει την Κηφισιά, τότε ό,τι και να γίνει στα άλλα παιχνίδια, η ομάδα της Τρίπολης είναι αυτή που μένει και υποβιβάζονται ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ Νόβιμπετ. Ακούσαμε πρώτα στοιχεία από Τρίπολη, από την αναμέτρηση του Αστέρα με την Κηφισιά και από τον Βαγγέλη Μητρούσια για την αναμέτρηση της ΑΕΛ με τον Ατρόμητο. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον Βασίλη Αναστασιάδη στις Σέρες για την αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό. 88 λεπτό στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας, Chelsea Manchester City 0-1. Η Chelsea είναι πάντα μπροστά στο σκορ από το 72 με τον γκολ του Σεμένιο, το πανέμορφο γκολ του Σεμένιο μετά από assist του Χάλαντ, τα κουνάκι από τον Σεμένιο, και με αυτόν τον τρόπο η City είναι μπροστά στο σκορ με 1-0.

0: Βασίλη Αναστασιάδη. Τώρα πάμε στις Σέρες. Εκεί έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα και κινδυνεύει διαξαγωγή της αναμέτρησης. Βασίλη.
1: Ακριβώς, Γιάννη, δεν είναι σίγουρο το αν θα γίνει το παιχνίδι. Και αυτό γιατί είχαμε μια έντονη βροχόπτωση, θα έλεγα καταιγίδα, έριξε και χαλάζει. Πραγματικά έβλεπα ότι πολλά φρεάτια της πόλης των Σερών είναι πλημμυρισμένα. Έχει πέσει πάρα πολύ βροχή εδώ και πάρα πολύ ώρα. Από ό,τι βλέπω, πολύ δύσκολα να κινείται η μπάλα, να τσουλάει η μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Περιμένουμε βέβαια τον διαιτητή, ο οποίος σε λίγο μπαίνει μέσα, θα κάνει την εμφάνισή του σε λίγο για να δει το αν μπορεί να γίνει το παιχνίδι. Βέβαια, οι παίκτες που έκαναν ζέσταμα έχουν αποχωρήσει, έχουν πάει στα αποδυτήρια. Έχουμε τις συνθέσεις, αλλά νομίζω ότι το βλέπω δύσκολο να γίνει η αναμέτρηση. Έχει πάρα πολύ νερό. Η μπάλα δύσκολα ουσιαστικά κυλάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βέβαια, το τελικό OK θα το δώσει ο διαιτητής αναμέτρησης. Περιμένουμε να δούμε αν θα κάνει την γνωστή διαδικασία, δηλαδή να ρίξει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο για να δει αν αυτή κυλάει. Έχει πέσει πάντως, η βροχή συνεχίζει, μάλιστα η ένταση όσο πάει και μεγαλώνει. Νωρίτερα πραγματικά και εγώ και ο τεχνικός μας ο Θάνος ο Παπουτσής με δυσκολία ήρθαμε, δεν μπορούσε να φύγεις από τη δυνατή βροχόπτωση και το χαλάζι που έπεφτε, γιατί πραγματικά δρόμοι της πόλης των Σερών είναι πλημμυρισμένοι από φρεάτια τα οποία λόγω του μεγάλου όγκου νερού που έπεσε έχει δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εκτίμηση δική μου είναι ότι ο αγώνας δεν βλέπω να γίνεται σήμερα έτσι πως τα βλέπω, αλλά νομίζω ότι την τελική απόφαση θα πάρει ο διαιτητής. Άρα σταματάμε σε λίγο την επικοινωνία και επικοινωνούμε μάλλον σε λίγο για να κάνω και κάποιο τηλέφωνο να δω τι γίνεται. Βέβαια, κόσμος δεν υπάρχει, καταλαβαίνεις, ήταν πάρα πολύ έντονη η βροχόπτωση. Εκεί βλέπω μια κινητικότητα στην είσοδο των αποδυτηρίων. Το νερό πραγματικά έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Ουσιαστικά βλέπουμε πολλά κομμάτια του αγωνιστικού χώρου τα οποία έχουν μετατραπεί σε λίμνες με πάρα πολύ νερό. Η βροχή συνεχίζει και είναι ασταμάτητη. Η έντασή της μάλιστα είναι πάρα πολύ δυνατή. Μια πρώτη εκτίμηση που κάνω εγώ, αγώνας δεν θα γίνει σήμερα. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει αγώνας. Σε λίγο θα βγουν και οι διαιτητές, δεν έχουν βγει ακόμα, για να δούμε το τι απόβαση θα πάρουν. Γιάννη, αν θες να επικοινωνήσουμε και πάλι, ναι, μόλις δω τους διαιτητές.
0: Ουσιαστικά περιμένουμε τους διαιτητές να βγουν για να δουν, να κάνουν με τον καθιερωμένο τρόπο όλες τις ενέργειες για να δουν αν κυλάει η μπάλα. Αν δεν κυλάει, θα πάνε σε αρκετά σημεία του γηπέδου. Τότε θα έχουμε αναβολή στο παιχνίδι, έτσι. Αλλά εμπιστεύομαι την εμπειρία του Βασίλη Αναστασιάδη, που λέει ότι με αυτές τις συνθήκες που επικρατούν δεν μπορεί να γίνει η αναμέτρηση. Απλώς, Βασίλη, ουσιαστικά τώρα περιμένουμε την επιβεβαίωση από τον διαιτητή, έτσι.
1: Ακριβώς. Πάντως η αλήθεια είναι, το θέμα είναι ότι η βροχή συνεχίζει και δεν έχει κοπάσει καθόλου. Δηλαδή ρίχνει, δεν ξέρω μέχρι τι ώρα θα ρίχνει σήμερα. Εδώ και τι ώρα ξεκίνησε να βρέχει, από τις 5 νομίζω. Από τις 5 βρέχει και το μπουρίνι, η καταιγίδα, η δυνατή καταιγίδα με χαλαζόπτωση, η οποία συνοδεύτηκε με χαλαζόπτωση, ουσιαστικά ξεκίνησε πριν από μισή ώρα. Σας λέω, ερχόμενος εδώ, πραγματικά υπάρχει πρόβλημα το να μετακινηθεί αυτοκίνητο, γιατί το νερό που έπεσε έχει δημιουργήσει πρόβλημα με τα φρεάτια, τα οποία βγάζουν συνεχώς νερό, και νομίζω ότι το βλέπω πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η αναμέτρηση σήμερα, με τη βροχή να συνεχίζει. Άρα δεν έχω δει ακόμα διαιτητή να βγαίνει. Λογικά ο διαιτητής θα βγει την ώρα της έντρας, έτσι, στις 7 η ώρα και πιο μπροστά πιθανότατα, για να ρίξει την μπάλα και να κάνει αυτή τη διαδικασία για να δούμε τελικά το αν θα γίνει ή όχι ο αγώνας.
0: Τουλάχιστον λοιπόν, έτσι κι αλλιώς υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους Σεραίους για την βραδινή συμμετοχή του Ακύλα στον τελικό της Eurovision, έτσι, Βασίλη Αναστασιάδη.
1: Ακριβώς. Α, ναι. Έχουμε Γιάννη. Δεν ξέρω, ακούγομαι τώρα.
0: Ακούγεσαι.
1: Ναι, εντάξει, είχαμε και έχει στηθεί μάλιστα στην πλατεία Κρονίου. Έχουμε μια γιγαντοοθόνη από το Δήμο Σερών. Έχει στηθεί μια γιγαντοοθόνη για να παρακολουθήσουν οι Σεραίοι το συντοπίτη τους, γιατί ο Ακύλας είναι Σεραίος. Αλλά δυστυχώς η βροχή τα χαλάει όλα. Τώρα,
0: ελπίζουμε μέχρι το βράδυ να έχουν βελτιωθεί οι καιρικές συνθήκες τουλάχιστον για να μπορεί να γίνει και αυτή η γιορτή που έχει στήσει ο Δήμος των Σερών.
1: Κοίταξε, μακάρι να είναι καταιγίδα ο Ακύλας το βράδυ,
0: ναι, σωστό,
1: αφού βλέπουμε
0: σωστό
1: καταιγίδα τώρα και να πάρει την πρωτιά. Έτσι θέλουμε και πιστεύουμε όλοι εδώ στις Σέρρες, γιατί είναι δικό μας παιδί, Σέρρεο στην καταγωγή. Εδώ ήταν στο Μουσικό Σχολείο Σέρρων και στο Πρώτο Λύκειο Σέρρων. Έδειχνε από μικρός ότι έχει το άστρο. Αλλά βέβαια, για να δούμε τώρα, βλέπω ότι οι διαιτητές είναι στην είσοδο των αποδυτηρίων για να μπουν σε λίγο. Έχει μάλιστα στα χέρια του ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Φώτης Πολυχρόνης από την Βιερία, την μπάλα. Πιθανότατα δηλαδή σε λίγο να κάνει αυτή τη διαδικασία. Η βροχή συνεχίζει και μάλιστα είναι πάρα πολύ έντονη. Τώρα βλέπω ο κύριος Πολυχρόνης συνομιλεί με τους δύο αρχηγούς. Μπαίνει ο κύριος Πολυχρόνης τώρα μέσα στο γήπεδο. Ακολουθούν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Τώρα δεν ξέρω στη σέντρα πάει, όχι, θα ρίξει την μπάλα. Λογικά θα κάνει τη διαδικασία ή κατευθύνεται προς τη σέντρα. Γιατί κάποιοι, ναι, όχι, πάει εκεί στην μικρή περιοχή, στη μεγάλη περιοχή μιας προχωράει, ρίχνει την μπάλα. Η μπάλα για πολύ λίγο εκατοστά κιλάει, θα την ξαναπάρει στα χέρια του, θα πάει σε άλλο σημείο του γηπέδου για να ρίξει την μπάλα, να δει το αν η μπάλα θα τσουλήσει όπως λέμε. Σε αυτό το σημείο που έριξε την μπάλα, η μπάλα μετακινήθηκε, δηλαδή κύλησε. Για να δούμε τώρα, βέβαια υπάρχουν σημεία, εδώ τώρα που την έριξε κόλλησε. Υπάρχει ένα σημείο, δηλαδή πάρα πολλά σημεία του γηπέδου που έχουν έτσι, είναι σαν λιμνούλες. Εκεί έριξε την μπάλα, η μπάλα κόλλησε. Τώρα πάει σε διάφορα σημεία ο κύριος Πολυχρόνης, πετάει την μπάλα, είναι κάποια σημεία τα οποία η μπάλα κυλάει, αλλά για πολύ λίγα εκατοστά.
0: Να σε διακόψω για λίγα δευτερόλεπτα και να πούμε ότι ολοκληρώθηκε ο τελικός του κυπέλλου Αγγλίας στο Wembley. Η Manchester City κατακτά το βαρύτιμο τρόπαιο, επικρατεί της Chelsea με ένα 0 με τον γκολ του Σεμπένιο στο 72ο λεπτό. Τροπεούχος λοιπόν η ομάδα του Pep Guardiola και καταλαβαίνετε τι γίνεται από τους φίλους της City αλλά και από τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο.
1: Όχι, νομίζω με τις κινήσεις των χεριών το κύριος Πολυχρόνης λέει ότι ο αγώνας δεν γίνεται ή είναι κανονικά, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Νομίζω ότι δεν γίνεται, αυτό κατάλαβα εγώ. Δηλαδή με τα χέρια του έκανε ένα, όχι, δεν γίνεται. Αυτό κατάλαβα εγώ, εκτός αν έλεγε ότι όλα είναι κανονικά. Δεν αποκλείεται να είπε όλα κανονικά, γιατί δεν γίνεται παιχνίδι, δεν μπορεί να γίνει παιχνίδι σήμερα. Η βροχή συνεχίζεται. Νομίζω ότι η κίνηση των χεριών του κυρίου Πολυχρόνη προς τους παράγοντες των δύο ομάδων είναι ότι παιχνίδι δεν γίνεται σήμερα. Αποχωρεί στα αποδυτήρια, αλλά θα ήθελα, Γιάννη, να μου δώσει λίγα λεπτά να το επιβεβαιώσουμε αυτό, γιατί τώρα εμείς ουσιαστικά το μεταφράσαμε από τις κινήσεις που έκανε με τα χέρια του κ. Πολυχρόνης. Νομίζω ότι η κίνησή του ήταν ότι παιχνίδι δεν γίνεται σήμερα, αφού η βροχή συνεχίζει και μάλιστα η μετεωρολογική υπηρεσία λέει ότι αυτό θα πάει και μέχρι τις 9, μέχρι τις 10. Για να κάνω κάποιο τηλέφωνο και στα αποδυτήρια που βλέπω ανθρώπους. Γιάννη, παίρνει λίγο το λόγο και επιστρέφω.
0: Ωραία, από ό,τι φαίνεται η αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό δεν θα διεξαχθεί. Εμείς δίνουμε μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και ταυτόχρονα σας χαιρετάμε καθώς έρχεται ο Δημήτρης Διαχανατζής για την συνέχεια της εκπομπής μικρόφωνο στα γήπεδα. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος και Ολυμπία Γιάννη στη συντροφιά μας, η Βιβή Νικολοπούλητας στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Έρχεται τώρα η Νέλη Ζαφυροπούλου. Γιάννης Παπαγεωργίου για αυτές τις περίπου 3 ώρες ήταν στη συντροφιά σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας ευχηθώ καλό απόγευμα. Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Γιαχανατζή. Η αγωνιστική δράση ξεκινάει σε δύο γήπεδα. Δεν θα ξεκινήσει στις Σέρρες την αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό.
2: Ερασπορ 101,8. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ipatria.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
5: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούτε.

0: 7 λεπτά. Το απόγευμα είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα στη ρυθμίση των ηχών Αλεξάνδρου Αποστολόπουλο. Δημοσιογραφική υποστήριξη από την Έλλη Τζαφυροπούλου. Στο μικρόφωνο τη Ερασπόρ Δημήτρη Γιαγαναζή. Καλησπέρα και από μένα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 10 το βράδυ. Έχουμε του δύο από του τρει αγώνε για τα play-out τη Super League. Ανατιαγωνιστική γίνεται το μάτς Αστέρα Άκτορ Κηφισιά. Γίνεται το παιχνίδι Αέλα Τρόμητο. Δεν γίνεται το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανατολικό λόγω πολύ κακών καιρικών συνθήκων. Βρέχει καταρακτοδός αυτή τη στιγμή και το γήπεδο είναι, είναι μία λίμνη. Θα πάμε σε πολύ λίγο στις αίρες να ακούσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη. Πάμε πρώτα στην Τρίπολη Αστέρας Άκτορ Κηφισιά. Ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπόρ από εμένα και την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας Μαρία Ντάντουλη, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αναμέτρηση Αστέρα Άκτορ με την Κηφισιά. Δεύτερο λεπτό, δεν υπάρχει σκορ 0-0. Προφανώς ο Αστέρας Άκτορ θέλει να τελειώσει σήμερα τη δουλειά, η δουλειά σε εισαγωγικά, να κερδίσει και να εξασφαλίσει την παραμονή του στην κατηγορία. Κηφισιά, αδιάφορη βαθμολογικά, έρχεται εδώ 10η με 37 βαθμούς, εδώ και τρεις αγωνιστικές μαζί με αυτή. Εξασφαλίσει την παραμονή της και παίζει για να ολοκληρώσει τη διαδικασία των play-out και για την ιστορία αλλά και τη φανέλα των βορείων προαστίων εκεί της ομάδας. Ο Πόμπο τώρα σε μια προσπάθεια από δεξιά πασάρει ωραία στον Πατήρα. Ο Πατήρας έχει χώρο αλλά είναι και ο Κετού μπροστά του. Κάνει προσποιήσεις ο νεαρός Μιχάλης Πατήρας που είναι στην αρχική εντεκάδα. Θα δούμε τις εντεκάδες και πώς παίζουν οι δύο ομάδες στο παιχνίδι που τώρα είμαστε στο τρίτο λεπτό και η προσπάθεια επίθεση από τη δεξιά πλευρά δεν είχε αίσιο τέλος για την Κηφισιά. Αναγκάστηκε να γυρίσει την μπάλα πιο πίσω και να είναι τώρα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Ο Απόστολος Τσιλιγκύρης είναι ο τερματοφύλακας για την Κηφισιά. Δεξιά ο Σιμών, αριστερά ο Λαρουσί, ο Αλγερινός αριστερός μπακ. Πετκόφ και Πόκορνη είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί με Ρουκουνάκι και Πόθα στα αμυντικά χάφη Κηφισιά. Ο Λίγδας, ο Πατήρας και ο Πόμπο πίσω από τον Απόστολο Χριστόπουλο είναι η 11 για τον Σεμπάστιαν Λέτο και την ομάδα τη Κηφισιά που απαριστεί. Με τον Λαρουσί. Θα βγει η σέντρα. Ο Πόθας έρχεται από πίσω. Βγαίνει εκεί, ανέβησε την μπάλα. Ο Πόθας ήταν πολύ επικίνδυνη. Όχι, ο Πατήρας ήταν. Πολύ επικίνδυνη η φάση αυτή για την άμυνα του Αστέρα Άκτορ. Ολιγόρησαν εκεί ο Δελιγιανίδης και ο Αλάκμπε. Ήρθε από πίσω. Δεν βρήκε καλά την μπάλα. Μπλόκαρε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Πρώτη μπορεί να τη χαρακτηρίσουμε ευκαιρία γιατί δεν ήταν καλό το τελείωμα. Αλλά αναγκάστηκε ο Νίκος Παπαδόπουλος να μπλοκάρει την μπάλα σχεδόν ένα μέτρο από την τελική γραμμή. Όχι δυσκολία, είχε σβήσει μπάλα όπως λέμε, αλλά ήταν μια καλή επίθεση από αριστερά που ολοκληρώθηκε στην απέναντι πλευρά για την ομάδα της Κηφισιάς. Όλα αυτά ήταν και είναι αποτυπωμένα στο τέταρτο λεπτό, το 0-0 Αστέρας Άκτορ με την Κηφισιά παραμένει. Και να δούμε και τους γηπεδούχους, τον Αστέρα Άκτορ του Γιώργου Αντωνόπουλου, Παπαδόπουλος τερματοφύλακας, δεξιά ο Άλχο, αριστερά ο Δελιγιανίδης, Τριανταφυλόπουλος, Αλάκμπε και Σίψιτς τριάδα στο κέντρο της άμυνας, Έντερ Γκοντζάλεθ και Αλμίρας οι δύο αμυντικοί χαφ, Μπαρτόλο δεξιά, αριστερά ο Κετού και ο Σιμόνι, ο Αλβανός Σιμόνι στην κορφή της επίθεσης αφού ο Φεντερίκο Μακέντα είναι τιμωρημένος με κάρτες και δεν μπορεί να είναι στην αποστολή. Ο Άλκο τώρα που έκλεισε την μπάλα γυρίζει για τον Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο έχει χώρο, έχει όμως και την μπάλα στο δεξί του. Την φέρνει με στην περιοχή, θα διώξει πολύ σωστά εκεί ο Πέτκοφ και θα βγει σε αντεπίθεση και φυσιά με τον Πόμπο δεξιά. Πολύ ωραία πάλι έχει βγει στην δεξιά πλευρά η Κηφισιά με τον Πατήρα. Ο Πατήρας έρχεται προς τα μέσα, δίνει αριστερά για τον Λίγδα. Ο Λίγδας έχει μπροστά του τον Σίψης, τον ξεπερνάει, κάνει προσποιήσεις, προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα. Ωραία, τον έκλεισε ο κεντρικός αμυντικός, ο Σίψης εκεί και τον ανάγκασε να κάνει λάθος τον επιθετικό, τον Χρήστο Λίγδα, που παίζει και αυτός στην αρχική εντεκάδα για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο κόσμος βρίσκεται στις κερκίδες του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Δεν είναι όπως το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, είναι γύρω στις 2.500 και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Δεν είναι καλές καιρικές συνθήκες, έβρεχε όλη την ημέρα. Πριν από λίγο.
0: Ελπίζω να μην διακοπεί το παιχνίδι. Έτσι,
1: όχι, όχι, τέτοιο
0: γίνει.
1: Πρόβλημα δεν έχουμε. Μάλιστα. Εδώ. Δεν υπάρχει. Απλά τώρα έχει πιάσει μια έτσι, βροχούλα, όχι πολύ έντονη. Για τους παίκτες και για τις ομάδες δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Μια χαρά είναι τα πράγματα. Για τον κόσμο λίγο που κάθεται εδώ στην ανοιχτή κερκίδα είναι το θέμα. Το 0-0 στο έκτο λεπτό Αστέρας Άκτορ και Κηφισιά παραμένει.
0: Πάμε και στο LFC Arena Αέλα Τρόμητος για τα πρώτα στοιχεία. Ακόμα το Βαγγέλη Μητρούς. Για Βαγγέλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από μένα και το συνάδελφο τεχνικό του Βαγγέλη το Βούλγαρη. Να δούμε όμως το κόρνερ. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο από την αριστερή πλευρά. Ούρνε το εκτελεί και το δεύτερο. Η κεφαλιά εκεί στο πρώτο δοκάρι που είναι από το Ρόσιτς. Θα απομακρύνει ο Πέρες. Η μπάλα στα πόδια του Τσιλούλη που κινείται από την αριστερή πλευρά. Θα περάσει για τον Τζουβάρα που θα βγάλει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Η κεφαλιά που θα γίνει εκεί από τον κεντρικό αμυντικό, τον Τσακμάκη, και θα μπλοκάρει Βενετικίδης και θα δώσει
0: τη λύση. Καλώ συνθέσει να πάω στι αίρε μα. Περιμένει ο Βασίλη Αναστασιάδη.
2: Γκουγκεσασβίλη, Καραμάνη, Σουκάκη, Τσαντίλα, Σούρουνεν, Τσιλούλη, Μίτογλου, Τσακμάκη, Τζούμπερ, Μπουτοσαμί και Τζουβάρα. Είναι η 11 που έχει επιλέξει ο προπονητή του Ατρομήτου Ντούσαν Κέρκε. Και από την άλλη πλευρά, ο Ιταλό προπονητή ο Τζαλού Καφέστα επέλεξε του Βενετεκίδη, Παπαγεωργίου, Μασόν, Μπούτι Μπισιγκά, Ρόσιτ, Ναόρ, Ατανάσο, Φέρε, Πασά, Σαγκάλ και Τούμτα. Διαιτητή αναμέτρηση είναι ο Σπύρο Ζαμπάλα από την Ένωση Πύρου. Πρώτο βοηθό ο Ηλία Κωνσταντίνου από την Ένωση Πρεβέζης Λευκάδος. Αλέξανδρος Μπαλιάκας από την Ένωση Κοζάνης είναι ο δεύτερος βοηθός. Μελέτος Γιουματζίδης από την Πέλα ο τέταρτος διαιτητής. Στέφανος Κομπαράκης στο ΒΑΡ και μαζί με τον Τάσο Παπαπέτρου από τις Κυκλάδες και από την Αθήνα ο δεύτερος.
0: Βαγγέλη Μητρούσια, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο γήπεδο του Πανσεραϊκού που δεν γίνεται παιχνίδι. Ακούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Δημήτρη, οριστική διακοπή, αναβολή μάλλον του αγώνα. Το παιχνίδι δεν θα ξεκινήσει σήμερα και περιμένουμε να ανακοινώσει η Super League τι ώρα θα διεξαχθεί αύριο. Περιμένουμε δηλαδή την οριστική απόφαση Super League. Πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε ξέξει αγώνες, να πω ότι οι διαιτητές μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, έριξαν την μπάλα. Εδώ και πάρα πολλή ώρα βρέχει, καταρακτώδης βροχή είχε ρίξει και χαλάζει. Έχουν σχηματιστεί λίμνες ολόκληρες μέσα στο κλωτάπιτα του αγωνιστικού γηπέδου, του δημοτικού γηπέδου Σερών. Και καταλαβαίνετε ότι αγώνας δεν μπορεί να γίνει. Ο διαιτητής έριξε σε πολλά σημεία του γηπέδου την μπάλα. Η μπάλα δεν τσουλούσε, όπως λέμε. Έτσι αποφάσισε και είπε ότι το παιχνίδι αναβάλλεται.
0: Λογικά αύριο την ίδια ώρα, Βασίλη, έτσι δεν
3: λογικά
0: είναι?
3: Λογικά αύριο την ίδια ώρα, Δημήτρη μου, απλώς περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της Super League τι ώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
0: Και φυσικά να το επιτρέψει και ο καιρός, γιατί αν βρέχει και αύριο έτσι.
3: Αύριο νομίζω δεν θα βρέχει, γιατί βλέπω τώρα από την άκρη, ενώ εδώ βρέχει στην πόλη, από μακριά έχει καθαρίσει ο καιρός. Τα σύννεφα έχουν καθαρίσει. Μόνο από την πόλη υπάρχουν σύννεφα. Η βροχή συνεχίζει βέβαια, δεν έχει την ένταση που είχε πριν από λίγη ώρα, αλλά συνεχίζει η βροχή, αλλά απλώς ο αγωνιστικός χώρος έχει γίνει μια πραγματική λίμνη.
0: Λίμνη, ναι, πραγματικά. Λοιπόν, οριστική αναβολή, Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
0: Οριστική αναβολή για αύριο, Πανσεραϊκός Πανατολικός θα αποφασίσει Super League. Λογικά το μάτς θα γίνει αύριο την ίδια ώρα, φυσικά εφόσον το επιτρέψουν οι κλιματολογικές συνθήκες. Πάμε και πάλι στο LFC Arena, ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
2: Εδώ το παιχνίδι βρίσκεται στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης, είναι στο 0-0. Μέχρι στιγμής δύο κόρνερ συνεχόμενα που ήταν για τον Ατρόμητο και ένα που κέρδισε λίγο νωρίτερα η ΕΛ, που είναι στην επίθεση από την δεξιά πλευρά, με τον Ατανάσοφο εκεί να προσπαθεί να ξεφύγει από τον Τσούμπερ, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Το μόνο που θα κερδίσει είναι ένα πλάγιο. Σε ένα παιχνίδι βέβαια που θα λέγα το γόητρο μετράει, γιατί η ΑΕΛ μόνο με ένα θαύμα θα μπορούσε να ελπίζει για παραμονή στην κατηγορία, και αυτό δεν εξαρτάται από τα δικά της αποτελέσματα, αλλά εξαρτάται κυρίως από τα αποτελέσματα, κυρίως το αποτέλεσμα του Αστέρα Τρίπολης με την Κηφισιά.
0: Αν κερδίσει απόψε, Βαγγέλη, ο Αστέρας παραμένει στην κατηγορία και ρίχνει την ΑΕΛ και τον Πανσεραϊκό.
2: Και μαθηματικά ακριβώς βάζονται και οι δύο ομάδες. Να πούμε λοιπόν ότι οι δύο ομάδες, η σημερινή αναμέτρηση είναι η 19η σε όλες τις διοργανώσεις, με την ΑΕΛ να μετράει 7 νίκες, 4 νίκες ο Ατρόμητος, και 7 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα και περιμένουμε το σημερινό. Πήγε να κάνει το σούτο και ο Μασόν δεν τα κατάφερε. Ο Τσιλούλης, ο οποίος συνδέει τις δύο ομάδες, ο Λαρισαίος που δοσιστής.
1: Ευκαιρία εδώ για τον Αστέρα Άκτορ με τον Μπαρτόλο να πιάνει ένα πολύ δυνατό σούτ. Έφυγε στην δεξιά του γωνία ο Απόστολος Σιλιγκύρης. Στο 10ο λεπτό η πρώτη μεγάλη φάση στο παιχνίδι με Χουλιάν Μπαρτόλο σε κόρνερ ο Απόστολος Σιλιγκύρης. Για να δούμε αυτό το κόρνερ με τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Το 0-0 παραμένει στο Θεόδωρος Χολκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ και Φυσιά. Ο Μπαρτόλο είναι ο παίκτης που θα εκτελέσει και θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Αυτό το κόρνερ, το πρώτο που κερδίζει ο Αστέρας Άκτορ. Νωρίτερα ο Μπαρτόλο πάλι γύρισε την μπάλα από δεξιά. Ήρθε και του στο σημείο του πέναλτι. Έπιασε ένα μονοκόμματο πλασέ, η μπάλα πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια δοκάρια του Απόστολου Τσιλιγκύρη που είναι θερματοφύλακα της Κηφισιάς. Το δεύτερο δοκάρι εκτέλεση, όμως κακή εκτέλεση, θα περάσει πολλά μέτρα έξω από την τελική γραμμή. Έτσι λοιπόν ο δεύτερος βοηθός έχει σηκώσει το σημειάκι του ως μη γενόμενο το corner out την μπάλα για την Κηφισιά. Δεν ξέρω αν θες Δημήτρη να πάρει στο μικρόφωνο.
0: Παρέμεινε για λίγο, Βασίλη.
1: Ωραία, συνεχίζουμε λοιπόν και μπήκαμε στο 10ο λεπτό. Το 0-0 Αστέρας Άκτορ και Φυσιά παραμένει. Πριν από λίγο, 10ο λεπτό, είχαμε το σουτ. Ζήγησε καλά την μπάλα ο Μπαρτόλο έξω από την περιοχή. Έκανε το σουτ. Πρέπει να βρήκε σε παίκτη της Κηφισιάς και δυσκόλεψε την πορεία της. Αλλά ο Απόστολος Τσιλιγκύρης, ο goalkeeper της ομάδας των Βορείων Προαστίων, ο 26χρονος που ήρθε από την Λιούπολη, τώρα όμως λάθος στην άμυνα της Κηφισιάς και είναι ο Κετού με τρεις παίκτες δίπλα του. Δίνει στον Μπαρτόλο στην δεξιά πλευρά. Θα φέρει στο αριστερό λογικά. Όχι, κάνει προσποίησεις. Έρχονται πολλοί παίκτες της Κηφισιάς. Μπλοκάρουν εκεί. Πέναλτι. Πέναλτι στην προσπάθεια του Έντερ Γκοντζάλεθ. Όχι, φάουλ είναι. Για να δούμε. Θα ελεγχθεί η φάση. Γιατί έπεσε πολλά μέτρα μες στην περιοχή ο Έντερ. Και πρέπει να ελεγχθεί η φάση, νομίζω. Δόθηκε φάουλ έξω από την περιοχή.
0: Νομίζω έχει δοθεί φάουλ και έχει πάρει και το σπρέι για να καθορίσει.
1: Ναι, για να δούμε όμως αν θα ελεγχθεί η φάση. Γιατί μας φάνηκε για πέναλτι εμάς. Από τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη, είναι σίγουρος μάλλον, γιατί όπως το είπες Δημήτρη, φτιάχνηκε το τείχος.
0: Όχι,
1: το...
0: Βασίλη, απ' έξω είναι.
1: Μάλιστα, μάλιστα, ξεκάθαρο.
0: Είναι ξεκάθαρα απ' έξω, γι' αυτό έχει πάρει και το σπρέι να βάλει τους παίκτες, να τοποθετήσει τους παίκτες στο τείχος.
1: Φάουλ λοιπόν.
0: Δεν νομίζω θα αλλάξει αυτή η απόφαση.
1: Λίγα εκατοστά δεν αλλάζει, ναι. Αλλά μιλάει με το VAR βέβαια, βλέπω. Αφού το είδες όμως και εσύ στο replay και είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει θέμα. Είναι 20-30 εκατοστά από την γραμμή της περιοχής. Πολύ κοντά στην γραμμή λοιπόν αυτό το φάουλ και λίγο δεξιά από το ημικύκλιο. Άρα με το αριστερό Μπαρτόλο μπορεί να φέρει την μπάλα στην εστία και να δυσκολέψει το Τζιλιγκύρη και να έχουμε εδώ κάποια καλή συνθήκη για τον Αστέρα Άκτορ. Περιμένουμε να πει το OK και το VAR μάλλον. Με την εξέταση που γίνεται, γιατί βλέπω ότι καθυστερεί λίγο και συζητάει και ο Πόμπο ο αρχηγός και έρχεται και ο Νίκος Παπαδόπουλος που είναι ο αρχηγός του Αστέρα Άκτορ, έχει φύγει από τα δοκάρια του, κάτι λέει στον Τριανταφυλλόπουλο, για να δούμε. Η φάση εξετάζεται πάντως, αυτό καταλαβαίνω, γιατί υπάρχει καθυστέρηση. Το 0-0 παραμένει φάουλ τελικά. Όπως το είπε Δημήτρη, φάουλ πολύ λίγα εκατοστά έξω από τη μεγάλη περιοχή, ναι. Και όπως είπα, στο ημικύκλιο και λίγο δεξιά, άρα θέλει αριστεροπόδαρο για να σημαδέψει εκεί την ανοιχτή γωνία ή και πάνω από το τείχος, για να δούμε, γιατί είναι κοντά στην περιοχή και είναι δύσκολο να περάσει κάποιος την μπάλα πάνω από το τείχος και να κατέβει. Θέλει το τέλειο χτύπημα για να γίνει αυτό. Όμως ο Μπαρτόλο που έχει 12 τέρματα και είναι ο πρώτος σκόρερ του φετινού Αστέρα Άκτορ, 11 συγγνώμη. Μπορεί να το καταφέρει, για να δούμε. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο λοιπόν παίρνει φόρα. Εκεί είναι και ο Έντερ Γκοντζάλεθ με το δεξί πόδι. Είμαστε στο 14. Περνάει την μπάλα, όχι, θα βρει κόντρα κόρνερ. Δίκε ένα σώμα παίκτη της Κηφισιάς που ήταν στο τείχος και άνοιξε λίγο το τείχος. Έτσι λοιπόν έχουμε κόρνερ, δεύτερο κόρνερ στο 14ο λεπτό. Το πρώτο που εκτέλεσε ο Μπαρτόλο πέρασε απευθείας out, αφού η μπάλα είχε τροχιά έξω από την τελική γραμμή και γύρισε πάλι προς τα μέσα. Για να δούμε τώρα η εκτέλεση του Μπαρτόλο σε αυτό το δεύτερο κόρνερ. Το 0-0 παραμένει στο 14ο λεπτό στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης Αστέρας Άκτορ Κηφισιά. Είχαμε το σουτ του Μπαρτόλο στο 10ο λεπτό και η Κηφισιά στο 3ο λεπτό με τον Μιχάλη Πατήρα. Πήλησε χωρίς να πιάσει καλά την μπάλα, αλλά ήταν μια τελική προσπάθεια. Ο Μπαρτόλο εκτελεί καλά αυτή τη φορά. Η κεφαλιά από τον Αλμύρα καλή ήταν. Έπεσε όμως και προς τα πίσω ο Αλμύρας. Η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα της Κηφισιάς του Απόστολου Τσιλιγκύρη. Μια ακόμη τελική προσπάθεια όμως στο 14 για τον Αστέρα Άκτορ από στατική φάση από την εκτέλεση κόρνερ. Επαναφορά με την μπάλα να την κυκλοφορούν μέσα στην περιοχή του. Πήγε να κλέψει εκεί από τον Ρουκουνάκη ο Κετού. Όμως έξυπνα ο Ρουκουνάκης τσίμπησε την μπάλα και την πάσαρε στον Πέτκοφ που ανέβηκε ο Βούλγαρος κεντρικός αμυντικός κάποια μέτρα στη δεξιά πλευρά. Γύρισε πάλι όμως πίσω την μπάλα στον Τσιλιγκύρη. Ο Τσιλιγκύρης για τον Πόκορνη. Ο Πόκορνη κάνει λάθος. Ήταν λάθος εκεί από τον Πέτκοφ και γυρίζει ο Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο για να δούμε με στην περιοχή. Θα φέρει την μπάλα στην απέναντι πλευρά. Δυνατό το γύρισμά του. Έρχεται όμως ο Δελιγιανίδης και αυτός με στην περιοχή. Όμως θα του κλέψει πολύ ωραία ο Μιχάλης Πατήρας που ακολούθησε τον παίκτη του στην πλευρά, την αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται. Έρχεται όμως ο Δελιγιανίδης και αυτός με στην περιοχή, όμως θα του κλέψει.

0: πιο πίσω η μπάλα για τον Πετκόφ. Ο Πετκόφ
1: παραμένει το 0-0. Πάμε για λίγο στο LFC Arena να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
2: 13ο λεπτό της αναμέτρησης στο LFC Arena, 0-0 είναι το αποτέλεσμα, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής μεγάλη φάση. Αυτό που βλέπουμε εδώ και λίγα λεπτά, την ΑΕΛ να έχει την μπάλα στην κατοχή της και να προσπαθεί να βρει διαδρόμους που θα της δώσουν τη δυνατότητα προς την εστία του Ατρομήτου, χωρίς όμως να τα έχει καταφέρει. Και από την άλλη πλευρά η ομάδα του Ατρομήτου στο ξεκίνημα, θα λέγα, που είχε τις επισκέψεις και τα δύο κόρνερ και ένα σουτ που έγινε από τον Καραμάνι. Αυτά είναι μέχρι στιγμής. Για να δούμε τώρα τον Σαγκάλ που βγάζει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Εκεί προσπαθεί τώρα ο Μασόν, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα. Θα κάνει το σουτ και η μπάλα στα δίκτυα. Είναι γκολ για την ΑΕΛ, είναι ο Μασόν, ο οποίος από το ύψος της μεγάλης περιοχής, εκεί στο ημικύκλιο, θα πιάσει το σουτ, καθώς η μπάλα, θα έλεγα, εκεί στην προσπάθεια που έγινε από τον Σαγκάλ να την διεκδικήσει μαζί με τον Μουδουσαμί. Εκεί λοιπόν την κέρδισε ο Μασόν και με το δεξί έπιασε το σουτ και έστειλε στο δεξί, θα έλεγα έτσι, στην δεξιά πλευρά της εστίας του Ατρομήτου την μπάλα και καρφώθηκε στα αρχίδια. Και με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΛ ανοίγει το σκορ στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης και προηγείται του Ατρόμητου με 1-0. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι είναι και από τα λίγα παιχνίδια που η ΑΕΛ ανοίγει και προηγείται στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, γιατί τα περισσότερα γκολ τα έχει πετύχει στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Για να δούμε όμως. Η ΑΕΛ, Βαγγέλη, ανοίγει το σκορ, προηγείται με 1-0 και αυτή τη στιγμή έχει 30 βαθμούς. Έχει προσπεράσει τον Πανσεραϊκό που είναι τελευταίος με 28, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης, όπως παραμένει το 0-0, πηγαίνει στους 33 βαθμούς. Συνεχίζει, Βαγγέλη.
2: Λοιπόν, η συνέχεια τώρα από την ΑΕΛ, ξανά πάλι με τον Ντούμπτα που κινείται από την αριστερή πλευρά για τον Πασά. Ο Πασάς, ο οποίος περνάει δεξιά για τον Σαγκάλ, έχει χώρο. Η μπάλα περνάει για τον Παπαγεωργίου, ο οποίος θα βγάλει την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Πασά. Δεν θα μπορέσει όμως να τη βρει εκείνη. Ο Τσιλούλης, ο οποίος θέλει να ξεφύγει από τον Μασόν, τον παίκτη που άνοιξε λίγο νωρίτερα το σκορ και έβαλε μπροστά την ομάδα του και προηγείται με 1-0. Όμως εδώ θα κοπεί. Ο Ρώσιτς θα κερδίσει την μπάλα από τον Τζουβάρα μια παλιά στο χώρο του κέντρου και αλλάζει τώρα παιχνίδι με τον Μποντουμπισικά, γιατί η ομάδα του Ατρόμητου είναι πίσω και από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ είναι μπροστά. Η ΑΕΛ που λίγο νωρίτερα άνοιξε το σκορ και προηγείται με 1-0 και συνεχίζει τώρα την προσπάθειά της για να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ απέναντι στον Ατρόμητο. Βέβαια, θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι σε ένα παιχνίδι που είναι αυτό που λέμε ότι δεν υπάρχει το άγχος, ο Ατρόμητος που είναι στην κορυφή αυτού του μίνι πρωταθλήματος με 43 βαθμούς, η ΑΕΛ είχε 27 και αν καταφέρει να πάρει την νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Για να δούμε τον Πασά τώρα που η πάσα θα βγει, εκεί είναι και ο Τσακμάκης και ο Κουτσεσασβίλη, θα απομακρύνουν την μπάλα. Ο κεντρικός αμυντικός εκεί που πάει τώρα είναι ο Ουκάκη, ο οποίος προσπαθεί δεξιά και τώρα λίγο πιο δεξιά ακόμη ήταν από τον παίκτη τον Καραμάνη, ο οποίος έδιωξε την μπάλα, κέρδισε το πλάγιο θα έλεγα, και το πλάγιο αυτό θα πάει να το εκτελέσει ο Ουκάκη από την δεξιά πλευρά. Όλα αυτά στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης, ΑΕΛ Ατρόμητος 1-0. Από το 14ο λεπτό με τον γκολ του Μασόν η ΑΕΛ προηγείται του Ατρομήτου. Και εδώ θα πρέπει να πούμε τώρα ότι ο Ατρόμητος προσπαθεί μια παλιά τώρα από τον κεντρικό αμυντικό για τον Ούρουνεν, για τον Τζουβάρα με τη μία, για τον Μουδουσαμί. Παίζουν το 1-2 και μπαίνει να μπει τώρα από την αριστερή πλευρά. Θα βγάλει τη σέντρα, θα περάσει από όλους η μπάλα μπροστά, όμως εκεί από τον Τσούμπερ θα καταφέρει να την απομακρύνει ο Μασόν. Έτσι λοιπόν η ομάδα του Ατρόμητου, που ουσιαστικά μετά τον γκολ που δέχτηκε βρέθηκε πολύ σε πλεονεκτική θέση θα έλεγα. Όμως η πάσα, η σέντρα που βγήκε από τα αριστερά από τον Τζοβάρα πέρασε ανεκμετάλλευτη από τους παίκτες του Ατρομήτου και ακίνδυνα για την ομάδα της ΑΕΛ. Και παραμένει αυτό το 1-0 από το 14ο λεπτό. Εδώ φάουλ θα κερδίσει ο Γιάννης Πασάς, ο οποίος είναι και αρχηγός για την ομάδα της ΑΕΛ στο σημερινό παιχνίδι. Ενώ ο Γιώργος Τζουβάρας, ο Μαγνησιώτης θα λέγα, από τα καλά νερά, ο ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου, είναι αυτός ο οποίος είναι αρχηγός για τον Ατρόμητο.
1: Μάλιστα. Παραμένει λοιπόν το 1-0 στο LFC Arena ΑΕΛ Ατρόμητος, 1-0 με το τρόμο του Μασόν από το 14ο λεπτό. Πάμε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Κηφισιά. Ακούμε το Βασίλη Κούβαλη.
3: Είχαμε μία φάση εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πριν από λίγο. Κάθε την πάσα του Μπαρτόλο στον Κετού ήταν σε θέση offside. Δεν το σήκωσε ο πρώτος βοηθός άμεσα. Προσπάθησε να πλασάρει. Η μπάλα έφτασε στον Δελγιανίδη που είχε ανέβει από αριστερά μέσα στην περιοχή. Όλα αυτά η αιστεία ήταν κενή, γιατί είχε βγει ο Απόστολος

0: Λιγκύρης, έκανε το πλασέ σιρτά προς την εστία, πήγαινε η μπάλα προς τα δίχτυα, έτρεξε ο Πόκορνη, την έβγαλε, όμως μετά αφού άρχισε η φάση να εξελίσσεται, σήκωσε ο δεύτερος βοηθός το Σημεάκι και υπέδειξε offside τον Κετού στην αρχή της φάσης. Ο Γιάννης Καραγκιζόπουλος τον είχε εντοπίσει και έτσι λοιπόν ως μη γεννόμενη αυτή η φάση, και φυσικά που κυκλοφορεί την μπάλα στην άμυνά της, κλέβουν του Αστέρα Άκτορ από την αριστερή πλευρά με τον Κετού. Κετού έχει τον Σιμών μπροστά του. Του κλέβει την μπάλα, προσπαθεί να βάλει το σώμα, το βάζει σωστά. Έρχεται ο Κετού με τον Μπαρτόλο εκεί κόντρα έξω από την περιοχή. Ένα σουτ του Αλμύρα κόντρα, πέφτει ο Τσιλιγκύρης, δεν αφήνει να βγει κόρνερ. Η μπάλα πήγαινε έξω από το δεξί δοκάρι του. Θα πήγαινε κόρνερ γιατί είχε γίνει κόντρα. Μπλόκαρε όμως ο Τσιλιγκύρης πάρα πολύ ωραία και απεσόβησε αυτό το κόρνερ για την ομάδα του και τον Αστέρα Άκτορ που ήταν στην προσπάθεια επίθεσης. Ο Πόκορνη τώρα δίνει, ο Βούλγαρος ο Πέτκοφ στον Πόκορνη. Ο Πόκορνη πιο δεξιά για τον Σιμών, τον 38χρονο Ισπανό δεξιό μπακ της Κηφισιάς. Έρχεται ενδιάμεσα και ο Ρουκουνάκης, παίρνει την μπάλα, την ξαναγυρίζουν πίσω στον τερματοφύλακά του, στον Τσιλιγκύρη. Ο Τσιλιγκύρης δεν είχε τώρα επιλογή να πασάρει, άρα κάνει το γέμισμα με πολύ ωραία τον Απόστολο Χριστόπουλο να παίρνει την κεφαλιά εκεί από τον Τριανταφυλόπουλο. Όμως υπήρχαν τρεις παίκτες δίπλα του Αστέρα Άκτορ, πήγε η μπάλα τελικά στον Νίκο Παπαδόπουλο, τον αρχηγό και τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ. Έχει μεταφερθεί τώρα το σκηνικό στην περιοχή του Αστέρα με κατοχή όμως για τους γηπεδούχους, τον Αστέρα Άκτορ. Ο Σίπτσιτς, ο Μαυροβούνιος κεντρικός αμυντικός, τον Χρήστο Αλμύρα που ήρθε σαν μέσος να πάρει την μπάλα για να αναπτύξει το παιχνίδι της ομάδας του. Η μπάλα φτάνει στην απέναντι πλευρά στον Αλάκμπε που σαν αριστερός μπακ έχει ανέβει ψηλά, παρότι είναι κεντρικός αμυντικός, γιατί έχει ανέβει ακόμα πιο ψηλά και ο Δελγιανίδης. Αυτό το 3 με τους 3 κεντρικούς αμυντικούς και οι 5 που παίζουν στο κέντρο, οι 4 μάλλον και οι 3 επιθετικοί βοηθούν στην ανάπτυξη για τον Αστέρα Άκτορ τους μπακ να ανεβαίνουν πολύ πιο ψηλά. Και ο Σίπτσιτς δεν υπάρχει κάτι έτσι ρυθμός καλός, ψάχνουν μακρινές μπαλιές του Αστέρα Άκτορ. Τώρα η μεγάλη αυτή πάσα του Μαυροβούνιου Σίπτσιτς θα κόψει με κεφαλιά ο Σιμών. Ο Σιμών εκεί θα κλέψει όμως ο Κετού, θέλει να ηρεμήσει στο χώρο του κέντρου το παιχνίδι ο Αστέρας Άκτορ με τον Αλμύρα, δίνει στον Έντερ, οι δύο αμυντικοί χαφ συνεργάζονται, κάθε τι πάσα για τον Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο είναι πολύ δραστήριος, είναι ο μόνος παίκτης που μέχρι στιγμής μπορεί και δημιουργεί προβλήματα στην αμυντική διάταξη της Κηφισιάς. Ο Αλμύρας θα πάρει ένα rebound σε απομάκρυση που έγινε έξω από περιοχή. Εκεί πάλι ο Έντερ προσπαθεί να μπει στην περιοχή, κόντρες, έρχεται και ο Σιμόνι να μπει στη φάση, ο Αλβανός επιθετικός δεν τα καταφέρνει, θα διώξει ο Πέτκοφ όπως θα φέρει την μπάλα όμως στον Σίπτσιτς χωρίς αντίπαλο, αφού ο Πόμπο ο αρχηγός της Κηφισιάς είναι αρκετά μέτρα μακριά από την μπάλα. Οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί γυρίζουν μεταξύ τους και αλλάζουν πάσες ώστε να έρθει ο Έντερ Γκοντζάλεθ αλλά και ο Σίπτσιτς που ανεβαίνει, περνάει τη μεσαία γραμμή με την μπάλα στη δεξιά πλευρά, δίνει στον Αλμύρα. Ο Αλμύρας κακή η πάσα του, νόμισε ότι θα ανέβει, θα αναπτυχθεί ο κεντρικός αμυντικός ο Σίπτσιτς, τελικά πλάγιο out για την Κηφισιά. Στο 24 είμαστε εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ.
1: Πάμε για ένα κόρνερ στη Θάλασσα.
2: Εκτελέστηκε το κόρνερ από τον Σαγκάλ από την δεξιά πλευρά, το κέρδισε ο Παπαγεωργίου και βγήκε ο Κουκισασβίλη με γροθιές από μάκρυνε την μπάλα, η μπάλα πέρασε πλάγια, εκτελέστηκε γρήγορα αλλά χάθηκε η μπάλα είναι για τον Ατρόμητο. Στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης παραμένει το 1-0 όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 14ο λεπτό με τον γκολ του Μασόν, και αυτό που βλέπουμε την ΑΕΛ να είναι μπροστά, να πιέζει για ένα δεύτερο γκολ και από την άλλη πλευρά ο Ατρόμητος να προσπαθεί να αμυνθεί και όταν του δίνεται ευκαιρία να βγει μπροστά για να ανταποδώσει τον γκολ που δέχτηκε στο 14ο λεπτό. Αν εξαιρέσει κανείς λίγο νωρίτερα μια προϋπόθεση θα έλεγα που έγινε από την πλευρά με την σέντρα του Τζουβάρα εκεί που δεν μπόρεσε ο Τσούμπερ να την βρει, δεν υπάρχει άλλη απειλή προς την εστία του Βενετικίδη από την πλευρά του Ατρόμητου. Με την ΑΕΛ τώρα να κερδίζει ξανά την μπάλα και να προσπαθεί ο Πέρες, αλλά χάνεται όμως η μπάλα από τον Καραμάνη, ο οποίος ανάμεσα από δύο ποδοσφαιριστές περνάει για τον Μουτουσαμί και τώρα είναι ο Τσαντίλας ο οποίος θα περάσει, μια παλιά δεξιά για τον Τσιλούλη. Ο Τσιλούλης ο οποίος θα χάσει όμως την μπάλα από τον Μασόν, ο παίκτης ο οποίος άνοιξε το σκορ και τώρα θέλει να βγάλει την ομάδα του. Η παλιά είναι για τον Πασά που θα μπει μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση. Τον έχει προλάβει. Το σουτ που κάνει όμως δεν είναι καλό. Ίσως να έχει βρει η μπάλα για να δούμε. Όχι, είναι out τελικά όπως δείχνει. Και έτσι λοιπόν η φάση αυτή περνάει ανεκμετάλλευτη για την ΑΕΛ και ακίνδυνα για τον Ατρόμητο. 22ο λεπτό, παραμένει το 1-0.
1: Παραμένει λοιπόν το 1-0. Πάμε και πάλι στο Θεοδόρο Σκολοκοτρώνη να ακούσουμε το Βασίλη Κούβαλη.
0: 26ο λεπτό και στο Θεοδόρο Σκολοκοτρώνη. Το 0-0 Αστέρα Άκτορ και Φυσία παραμένει. Με προσπάθεια από αριστερά για τον Αστέρα Άκτορ. Κακή πάσα από τον παίκτη που παίζει αναγκαστικά σαν αριστερό μπακ, ο Δελιγιανίδης. Είναι δεξί μπακ η θέση του, αλλά στα τελευταία παιχνίδια Παναγιώτης Δελιγιανίδης είναι αριστερό μπακ για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Κακή πάσα του δυνατή, δεν μπόρεσε έτσι να ακολουθήσει ούτε και του ούτε Σιμόνι. Η Κηφισιά στην κατοχή λοιπόν με τον Πόθα, τον Αλέξανδρο Πόθα, τον 20χρονο μέσο που είναι δίπλα στον Ρουκουνάκη, τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη, το δίδυμο των αμυντικών χαφ για την Κηφισιά. Γυρίζουν την μπάλα τη Κηφισιά, φτάνει πάλι πίσω στον Απόστολο Τσιλιγκύρη. Προβληματισμένο ο Γιώργο Αντωνόπουλο, ήδη έχει σηκώσει παίκτε από τον πάγκο για να κάνουν προθέρμανση. Δεν του αρέσει η εικόνα που έχει ο Στέρα Άκτορ και αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχει έτσι ρυθμό, δεν έχει παραγωγή φάσεων. Έχει κάποιε εκλάμψει, κάποια διαστήματα που προσπαθεί να περάσει την μπάλα είτε στα πλάγια είτε κάθετα. Δεν έχει καταφέρει όμως να κάνει τη μεγάλη φάση ακόμα, πέρα από το σούτ του Μπαρτόλο που γύρισε την μπάλα και είχε με το σούτ και βγήκε η μπάλα corner μάλλον. Είχαμε νωρίτερα τον Κετού να στέλνει την μπάλα ψηλά out και την κεφαλιά του Αλμύρα. Αυτές είναι οι φάσεις για τον Αστέρα Άκτορ. Μία προσπάθεια προς την εστία από τον Μιχάλη Πατήρα για την Κηφισιά στο τρίτο λεπτό, όταν ξεκίνησε η αναμέτρηση. Έτσι βρήκε χώρο η Κηφισιά και από αριστερά με το Λαρουσί, το γύρισμα του Αλγερινού, βρήκε στην απέναντι πλευρά τον Μιχάλη Πατήρα, έκανε ένα δύναμο πλασέ με κόντρες εκεί και έφτασε μπάλα στον Νίκο Παπαδόπουλο. Δεν έχει καταφέρει να απειλήσει σε καμία άλλη περίπτωση και Φυσιά ούτε καν την εστία του Νίκου Παπαδόπουλου. Όμως και ο Αστέρας, όπως σας είπα, δεν έχει ένα καλό ρυθμό ώστε να φαίνεται ότι έρχεται μια φάση, μια επικίνδυνη στιγμή μπροστά στην εστία του Απόστολου Τσιλιγκύρη, που φαίνεται ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση σε αυτά τα πρώτα λεπτά και στις φάσεις που έχει πιάσει την μπάλα ή έχει κατευθύνει τους συμπαίκτες του. Ο goalkeeper που ήρθε από την Λιούπολη και είναι σήμερα στην αρχική εντεκάδα για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, ο Μπαρτόλο για τον Αστέρα Άκτορ, με όλη την Κηφισιά πίσω από την μπάλα και τον Τριανταφυλόπουλο που αναγκάζει τον Μπαρτόλο να γυρίσει την μπάλα πίσω, Σίπτσιτς για τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Πιέζουν ψηλά μέχρι και το χώρο του κέντρου της Κηφισιάς και δυσκολεύουν πάρα πολύ τον Αστέρα Άκτορ. Τώρα γίνεται το λάθος, λάθος όμως και από τον αμυντικό, εκεί δεν το εκμεταλλεύεται, όμως offside λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Μπήκε σφίνα διάμεσα στον Πετκόφ και τον τερματοφύλακα τον Τζιλιγκύρη. Ο Μπαρτόλο ήταν σε θέση offside, το σήκωσε το σημαίακι, όμως ο διαιτητής, αφού είχε μπλοκάρει την μπάλα ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς, είπε να συνεχιστεί και αυτό συμβαίνει, συνεχίζεται το παιχνίδι. 28 λεπτό, το 0-0 Αστέρας Άκτορ και Κηφισιά παραμένει εδώ στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης. Ο Αλέξανδρος Πόθας ήρθε πολύ πίσω, πήρε την μπάλα από τον τερματοφύλακα και ψάχνει με μπροστινή παλιά τον Μιχάλη Πατήρα. Από τη δεξιά πλευρά είναι ο Αλάκμπε, εκεί βάζει το σώμα του, η μπάλα θα περάσει πλάγιο out, αφήνει ο Αλάκμπε, γυρίζει ο Παναγιώτης Δελγιανίδης να εκτελέσει αυτό το πλάγιο που είναι στην προέκταση της μεγάλης περιοχής, όπως αμήνεται ο Αστέρας Άκτορ. Αρκετά πίσω έφτασε η μπάλα και ανεβαίνει και η Κηφισιά ψηλά με τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, Πόγκορνη και Πετκόφ.
1: Και ανεβαίνει και ο Ατρόμητος και πιέζει Βασίλη. Πάμε να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
2: Στο Λευσή Αρίνα έχουν συμπληρωθεί 26 λεπτά παιχνιδιού, με την μπάλα να είναι λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή και τώρα μια παλιά του Ναόρ που θέλει να βγάλει μπροστά την ομάδα του, καθώς ο Ατρόμητος ήταν αυτός ο οποίος ήταν μπροστά στην επίθεση και είχε κερδίσει και ένα φάουλ που εκτελέστηκε από την δεξιά πλευρά από τον Ούρνερ και ανάγκασε τον τερματοφύλακα Βενετικίδη να διώξει με γροθιές τον κίνδυνο μπροστά από την εστία του. Ουσιαστικά ήταν μια καλή στιγμή για την ομάδα του Ατρόμητου να φτάσει στην ισοφάριση. Η ΕΛ που κρατάει τον γκολ από το 10ο τέταρτο λεπτό με τον Μασόν και τώρα ο Τσούμπερ είναι αυτός ο οποίος έχει την μπάλα. Με το Σαμί από την αριστερή πλευρά η παλιά για τον Ούρουνεν που έχει χώρο. Ο Ούρουνεν ο οποίος θα βγάλει τη σέντρα μέσα στην περιοχή, θα περάσει εκείνο Μασόν ποιος θα απομακρύνει, Σαγκάλ και Μουτουσαμί, έρχεται ο Καραμάνης αλλά απομακρύνει την μπάλα ο Ναόρ που τη διώχνει εκεί που είναι, πάει η μπάλα είναι ο Τούμτα, δεν θα μπορέσει όμως, ο Ουκάκη είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά και θα περάσει μια παλιά για τον Τσιλούλη από την δεξιά πλευρά, θα γυρίσει πιο πίσω όμως για τον Τσακμάκη, τον κεντρικό αμυντικό, αυτός για τον Καραμάνη, ο Καραμάνης ο οποίος περνάει δεξιά για τον Ουκάκη που έχει μπροστά του τον Μασόν, η παλιά για τον Τσιλούλη, τρέχει ο Τσιλούλης, αλλά εκεί όμως θα βάλει έξυπνα το σώμα του, όπου την φυσικά και η μπάλα θα καταλήξει out, ενώ φαίνεται.
1: Πάρε
2: εκεί
1: μια ανάσα, Βαγγέλη, να υπενθυμίσω εγώ για τους φίλους αγροατές που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, ότι έχει αναβληθεί οριστικά το ματ του Πανσεραϊκού με τον Πανατολικό λόγω καταρακτώδους βροχής που έπεσε νωρίτερα και νομίζω ότι εξακολουθεί και πέφτει. Εκεί στις Σέρες το γήπεδο μετατράπηκε σε λίμνη, πραγματικά δεν μπορούσε να γίνει αγώνας. Έτσι λοιπόν έχουμε οριστική αναβολή στην αναμέτρηση μετά από σχετική υπόδειξη και του διαιτητή. Πλέον η Super League θα αποφασίσει για την τύχη του αγώνα, λογικά θα γίνει αύριο το ματς, την ίδια ώρα στις 7 δηλαδή, καιρού επιτρέποντος. Βαγγέλη, συνεχίζεις.
2: Η συνέχεια λοιπόν στο LFC Arena στο 28 λεπτό με τον Ατρόμητο να έχει την μπάλα από την δεξιά. Τσιλούλης για τον Μουτουσαμί. Αυτός θα στρώσει για τον Μίτογλου. Μίτογλου ο οποίος κάνει μια προσπίση έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πάσα για τον Τσιλούλη που στρώνει για τον Καραμάνι. Το σου του Καραμάνι θα πάρει ύψος. Δεν ανησυχεί καθώς η μπάλα θα σηκωθεί πολλά μέτρα ψηλά και θα καταλήξει out σε αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Ατρόμητος να απειλήσει την εστία τη ΑΕΛ στο 28 λεπτό τη αναμέτρηση. Το 1-0 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 14ο λεπτό με τον γκολ του Μασόν μετά την προσπάθεια που ξεκίνησε από την δεξιά πλευρά όταν ο Σαγκάλ προσπάθησε εκεί με τον κεντρικό αμυντικό να διεκδικήσει την μπάλα και στρώθηκε στα πόδια του Μασόν, ο οποίος με σουτ την έστειλε στα δίχτυα του Κουκεσασβίλη και με τον τρόπο αυτό έβαλε μπροστά την ομάδα του απέναντι στον Ατρόμητο. Η μπάλα είναι πλάγια, το πλάγιο είναι μπροστά από τον πάγκο του Ατρόμητου με τον Κέρκες να δίνει κάποιες οδηγίες προς τους παίκτες στον Καραμάνι συγκεκριμένα φωνάζει εκεί, ενώ εκτελέστηκε το πλάγιο, πίσω η μπάλα για το Ρόσιτς στα πόδια του Βενετικίδη που διώχνει όπως όπως την μπάλα η οποία θα πάρει ύψος Τζουβάρας και Παπαγεωργίου. Ο Παπαγεωργίου που συνδέεται με τον Ατρόμητο γιατί για πολλά χρόνια ο Λαρισαίος ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε στην ομάδα του Ατρόμητου, ουσιαστικά ήταν και η πρώτη επαγγελματική του ομάδα φεύγοντας από τον Ηρακλή Χάλκης τότε και πηγαίνοντας στην ομάδα του Ατρόμητου. Τώρα είναι στα 40 του χρόνια γιατί πριν από λίγες ημέρες έκλεισε τα 39 του και είναι 40. Και αύριο να πούμε βέβαια ότι και η ΑΕΛ κλείνει τα 62 της χρόνια. Ήταν 17 Μαΐου του 1964 όταν ιδρύθηκε η ΑΕΛ. Για να δούμε τώρα αυτή την προσπάθεια από τα δεξιά. Η γρήγορη πάσα του Παπαγεωργίου θα κάνει την σέντρα. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Τανάσοφ, ο οποίος με το τακουνάκι προς τα πίσω, όλα αυτό όμως δεν βοηθάει κάποιο συμπαίκτη του. Δίνει τη δυνατότητα στον Τζούμπερ να κερδίσει την μπάλα και τώρα μου του Σαμί που περνάει αριστερά για τον Ούρνεν. Έχει ρυθμό το παιχνίδι και από τις δύο ομάδες που παίζουν χωρίς άγχος το σημερινό παιχνίδι. Ο Ατρόμητος, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή αυτού του μίνι πρωταθλήματος με 43 βαθμούς και η ΑΕΛ στην τελευταία θέση με 27 βαθμούς. Η ΑΕΛ, η οποία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να πάρει την νίκη. Έφτασε, όπως λέμε, δύο φορές κοντά στη νίκη στο παιχνίδι της περασμένης αγωνιστικής στο Αγρίνιο απέναντι στον Πανετολικό. Ισοφαρίστηκε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, όπως και στις Σέρες με εκείνο το πέναλτι για το οποίο υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες και αμφισβήτηση από την πλευρά της ΑΕΛ. Όμως δεν μετράει το τι αμφισβητεί κάποιος, αλλά τι αποφασίζουν οι διαιτητές. Και εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται το πρώτο ημίωρο του αγώνα. Το 1-0 παραμένει.
1: Με την ΑΕΛ να είναι μπροστά στο σκορ με 1-0 με το τέρμα του Μασόν από το 14ο λεπτό. Πάμε και πάλι στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, Αστέρας Άκτορ Κηφισιά. Ακούμε το Βασίλη Κούβαλη.
0: Έχουμε φτάσει στο 34ο λεπτό και θα γίνει η πρώτη αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα της Κηφισιάς, αφού ο Πόκορνι, ο 30χρονος Τσέχος κεντρικός αμυντικός, έχει πρόβλημα και θα μπει ο Αλμπέρτο Μποτία, ο μεγάλη εμπειρία, 37χρονος Ισπανός, το θυμόμαστε και από τον Ολυμπιακό βέβαια, θα πάρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο Πόκορνι λοιπόν στην προσπάθεια να πάρει μια κεφαλιά όταν είχε μπει στην περιοχή του Αστέρα Άκτορ, εκεί κάποιο πρόβλημα βλέπουμε, βγαίνει κουτσένοντας. Στο 34, στο 35 θα γίνει η αλλαγή, αφού έχουμε μπει στο 35ο λεπτό. Το 0-0 Αστέρας Άκτορ και φυσικά παραμένει. Όπως έλεγα, ο Αστέρας δεν έχει ρυθμό και δεν έχει, φαίνεται ξεκάθαρα η απουσία του Φεντερίκο Μακέντα. Δεν υπάρχει συμμετοχικότητα στην επίθεση, ειδικά στο κεντρικό επιθετικό. Ο Αλμπέρτο Σιμόνι φαίνεται και δείχνει έξω από τα νερά του. Οι Κετού και Μπαρτόλο προσπαθούν, περιοχή, βγαίνουν από αυτή. Όμως ο Μακέντα ήταν πολύ σημαντικός και είναι πολύ σημαντικός για τον Αστέρα Άκτορ στα παιχνίδια που δίνει, ειδικά όταν παίζει εντός έδρας και είναι πιο κλειστές οι άμυνες. Δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής ο Αστέρας Άκτορ να δημιουργήσει κάποια μεγάλη φάση ευκαιρία. Είχε και μία κεφαλιά ο Σιμών, ο δεξιός μπακ, ο 38χρονος δεξιός μπακ της Κηφισιάς, στο 31ο λεπτό, όταν εκτέλεσε ένα φάουλο Πόμπο, βρήκε την μπάλα με το κεφάλι ο Σιμών, όμως δεν είχε πολύ τύχη, λίγο την βρήκε λίγο άτσαλα και πέρασε αρκετά μέτρα έξω από το δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ, του Νίκου Παπαδόπουλου. Είναι μια τελική προσπάθεια για την Κηφισιά, από τις λίγες που έχει κάνει, γιατί ο Αστέρας μπορεί να μην είναι έτσι με καλό ρυθμό ή να δημιουργεί πολύ επικίνδυνες καταστάσεις, αλλά η κατοχή της μπάλας είναι υπέρ της ομάδας της Αρκαδίας και με την κυκλοφορία προσπαθεί να βρει κάποια λύση μέσα στην περιοχή, ώστε να βάλει πρόβλημα στην άμυνα της Κηφισιάς, που είναι αρκετά καλή μέχρι στιγμής. Και τώρα έχουμε και αλλαγή στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, είναι η Πέτκοφ και Μποτία και όχι ο Πόκορνη που πέρασε αλλαγή και πήγε στη θέση του Ισπανός με πολύ μεγάλη εμπειρία κεντρικός αμυντικός. Τώρα ένα άτσαλο διώξιμο από τον Τσίπτσιτς, αναγκάζεται ο ίδιος να πάρει πάλι την κεφαλιά, όμως ο Πόμπο θα βάλει εκεί την μπάλα κάτω, θα έρθει και την πάρει πολύ ωραία ο Χρήστος Αλμύρας. Στο 36 το 0-0 Αστέρας Άκτορ και Φυσιά παραμένει. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ είναι μουδιασμένος, είναι αγχωμένος ο Αστέρας Άκτορ, φαίνεται ξεκάθαρα αυτό. Η Κηφισιά καλύπτει μέτρα, τρέχει αρκετά, κλείνει χώρους και δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο των γηπεδούχων, που θέλουν μόνο τη νίκη σήμερα, το ξαναλέμε, για να εξασφαλίσουν την παραμονή στην κατηγορία και μαθηματικά. Ο Ρουκουνάκης, μετά το μπλοκάρισμα από την άσχημη σέντρα του Δελγιανίδη από αριστερά, έδωσε ο Τσιλιγκύρης στον Ρουκουνάκη. Ο Ρουκουνάκης για τον Λίγδα, εδώ μπροστά μας, το τριγωνάκι με τον Λαρουσί. Λαρουσί, Λίγδας και Ρουκουνάκης αλλάζουν την μπάλα. Πάλι ο Ρουκουνάκης θα πάρει την μπάλα, θα αλλάξει πλευρά για τον Αλέξανδρο Πόθα. Εκεί θα γίνει λάθος στο χώρο του κέντρου, όμως πάλι η κατοχή θα μείνει στους ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς, με τον Σιμών, τον 38χρονο Ισπανό, από την θέση του δεξιού μπακ. Ο Πόθας που φαίνει πιο πίσω για τον Μποτία. Ο Μποτία που έχει πάρει και το περιβραχιόνιο και μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι στη θέση του Πόκορνη, θα δώσει δεξιά για τον
2: Σιμών. 2-0 για την ΑΕΛ. Είναι ο Τούμπτα, ο οποίος από το γύρισμα από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά από τον Σαγκάλ, ο Τούμπτα δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να τη στείλει στα δίχτυα και να κάνει το 2-0 στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΛ, η οποία σήμερα παίζει απελευθερωμένα, χωρίς άγχος, είναι καλύτερη μέχρι στιγμής στον αγωνιστικό χώρο και καταφέρνει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να αξιοποιεί μία ακόμη προσπάθεια των παικτών της από την αριστερή πλευρά. Η σέντρα που βγήκε από τον Σαγκάλ και ο Τούμπτα δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να τη στείλει με δύναμη στα δίχτυα και να κάνει το 2-0 στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης. Να λοιπόν που η ΑΕΛ στο σημερινό παιχνίδι είναι μπροστά με 2-0. Βέβαια αυτό θα ήθελε να το είχε στα προηγούμενα παιχνίδια για να έχει την ελπίδα, αλλά τουλάχιστον είναι και μια, έτσι να το πω, μια ανταπόδοση προς τον κόσμο και τη συμπαράσταση, ο οποίος παρά το γεγονός ότι ξέρει ότι η ΑΕΛ βρίσκεται στην τελευταία θέση, είναι και στο σημερινό παιχνίδι εδώ και προσπαθούν να την βοηθήσουν στο σημερινό παιχνίδι, και όπως λένε και οι οργανωμένοι, και στις χαρές και στις λύπες πάντα είναι μαζί και κοντά στην ομάδα τους.
1: Γερές βάσεις για την νίκη βάζει, Βαγγέλη, η ΑΕΛ.
2: Βεβαίως.
1: Που, όπως είπα και νωρίτερα, πιάνει με την νίκη αυτή, αν καταφέρει βεβαίως και πάρει το βαθμολογικό τρίποντο, πηγαίνει στους 30 βαθμούς, προσπερνάει τον Πανσεραϊκό, ο οποίος έχει βεβαίως ένα παιχνίδι λιγότερο, καθώς δεν έγινε σήμερα η αναμέτρησή του με τον Πανετολικό. Λογικά θα γίνει αύριο την ίδια ώρα, στις 7 δηλαδή, αυτό το παιχνίδι, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Και ο Αστέρας Τρίπολης με την ισοπαλία, όπως είναι τώρα το παιχνίδι, στο 0-0 με την Κηφισιά, πηγαίνει στους 33 βαθμούς. Αστέρας Τρίπολης 33, ΑΕΛ 30, Πανσεραϊκός 28, μία αγωνιστική πριν το τέλος των play-out. Συνεχίζει, Βαγγέλη.
2: Ναι, για να δούμε λοιπόν εδώ ο Ρώσιτς θα προλάβει και ο Παπαγεωργίου θα προλάβει χωρίς να βγει η μπάλα. Αλλάζουν την μπάλα η παλιά του Ρώσιτς για τον Πέρες. Η άλλη που προσπαθεί τώρα να διαχειριστεί αυτό το 2-0, ενώ η ομάδα του Τρομήτου είναι μπροστά και προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα. Δεν τα καταφέρει. Η μπάλα είναι στα πόδια του Μπουτιμπισικά, του κεντρικού αμυντικού της ΑΕΛ, στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Το σκορ είναι 2-0 από το 35ο λεπτό. Η παλιά τώρα από τον Ντούμπτα που πέτυχε το 2-0, που είναι από την αριστερή πλευρά. Ο Τσούμπερ τώρα, ο οποίος θα κάνει το σουτ, την μπάλα θα περάσει δίπλα από το αριστερό κάτω δοκάρι της εστίας του Βενετικίδη. Στο 37 το σουτ αυτό για την ομάδα του Ατρόμητου, που να θυμίσουμε ότι είχε μία ακόμη απειλή στο 25ο λεπτό, όταν το σκορ ήταν 1-0 με το φάουλ του Ούρνεν από την δεξιά πλευρά με το αριστερό, και ανάγκασε το Βενετικίδη με γροθιές να απομακρύνει την μπάλα μπροστά από την εστία του. Και τώρα ο Ναόρ.
1: Ο Ατρόμητος βαλιά... χάνει τις ευκαιρίες, η ΑΕΛ βάζει τα γκολ. Πάμε στο Θεόδωρο Σκολογοτρώνης να δούμε τι γίνεται.
0: Τελευταίο πεντάλεπτο έχουμε μπει εδώ για το πρώτο ημίχρονο. 41ο λεπτό και το 0-0 Αστέρας Άκτορ με την Κηφισιά παραμένει.
2: Ευκαιρία για την ΑΕΛ με τον Μασόν, ο οποίος έκανε το σούτ αλλά έχει σηκώσει την... είναι out η μπάλα από την προσπάθεια που έγινε από τα αριστερά, όταν ο Μασόν έκανε το σούτ και η απόκρουση από τον Κουκιασασβίλη, τον τερματοφύλακα της ομάδας του Ατρομήτου, που κρατάει αυτό το 2-0 στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Έλα, Βασιλή.
0: 41ο λεπτό λοιπόν, όπως λέγαμε, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, το 0-0 παραμένει, το ίδιο σκηνικό. Αστέρας Άκτορ εγκλωβισμένος, μπλοκαρισμένος, νευρικός, αγχωμένος, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει σωστά την μπάλα και να βρει τη λύση μέσα στην περιοχή και να τη στείλει προς την εστία, πετυχαίνοντας κάποιο τέρμα ή βάζοντας έτσι και κάνοντας μια μεγάλη ευκαιρία που δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Η Κηφισιά αμήνεται σωστά, κυκλοφορεί την μπάλα, δεν παίζει άμυνα η Κηφισιά. Βγαίνει πολύ ορθολογικά και προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα από την άμυνα στο κέντρο και από το κέντρο στην επίθεση. Αυτό κάνει και τώρα με τον Πόθα που οδηγεί ο 20χρονος την μπάλα, αλλά η κάθετη πάσα που πήγε να βγάλει για τον Λίγδα θα κλείσει πολύ σωστά ο Άλχο και θα την πάρει ο Λαρουσί τώρα, που παίρνει την κατοχή από τον Σιμόνι. Ο Σιμόνι νομίζω ότι είναι παραφωνία σήμερα σε αυτά τα πρώτα 42 λεπτά, δεν έχει φανεί καθόλου στο παιχνίδι, είναι στην αρχική εντεκάδα ο Αλβανός, αλλά δεν έχει καταφέρει να στηρίξει τις επιθέσεις, να ανοίξει χώρους και να δημιουργήσει προβλήματα. Και είναι αισθητή, το ξαναλέω, πάρα πολύ η απουσία του Φεντερίκο Μακέντα, ένας πολύπειρος επιθετικός που άνοιγε χώρους και έδινε στηρίγματα και κρατώντας την μπάλα ώστε να ανεβεί η ομάδα πάνω, αλλά και να συνδυαστεί με τους επιθετικούς που είναι εκεί δίπλα του, τον Κετού και τον Μπαρτόλο. Για να δούμε τώρα ο Γιώργος Αντωνόπουλος τι θα προσπαθήσει να αλλάξει, όταν αν παραμείνει αυτό το 0-0 στο πρώτο ημίχρονο, που θέλουμε ακόμα 2 λεπτά, είμαστε στο 43ο και το 0-0 παραμένει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Αστέρας πρέπει να ανεβάσει πίεση, να ανεβάσει ένταση, να ανεβάσει ρυθμό, γιατί θέλει μόνο νίκη σήμερα για να σφραγίσει και μαθηματικά την παραμονή του στην κατηγορία, και αν δεν το καταφέρει μπορεί να μπλέξει περιπέτειες για να διεκδικήσει την τελευταία αγωνιστική στο Αγρίνιο την παραμονή του με τον Πανετολικό, την πέμπτη τελευταία αγωνιστική των play-out. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ, ωραία η περιστροφή που κάνει, δίνει δεξιά για τον Άλχο, έχει πάρα πολύ χώρο. Ο Λαρουσί έχει κλείσει στα μέσα, έρχεται ο Ρουκουνάκης να κάνει πρώτος άμυνα. Ο Μπαρτόλο προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Άλχο, κακή πάσα του, έρχεται ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης. Πολλά χιλιόμετρα αυτό το παιδί, νομίζω ότι είναι από τους MVP της φετινής Κηφισιάς και γενικά από τις ευχάριστες εκπλήξεις. Δεν το ξέρω το παιδί, αλλά τον έχω παρακολουθήσει σε πολλά παιχνίδια. Πραγματικά είναι ένα νέο παιδί Έλληνας που κάνει έτσι ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης, που ήρθε από την ΑΕΚ, τη β' ομάδα της ΑΕΚ, και παίζει στην Κηφισιά και έχει πάρει θέση βασικού όχι μόνο σήμερα, σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Ο Πόμπο, ο αρχηγός αλλά και ο ηγέτης της Κηφισιάς, δεν είναι τώρα αρχηγός γιατί μπήκε ο Μποτία. Ο Πόμπο με τα 9 του γκολ και τα τέρματα που πέτυχε κυρίως στα play out, κράτησε την Κηφισιά με τα τέρματά του στην κατηγορία. Ωραία η πάσα τώρα του Μποτία στην προσπάθεια της Κηφισιάς από δεξιά να αναπτυχθεί. Είμαστε στο 44 και φάουλ που θα γίνει πάνω στον Αλμύρα. Έβαλε ωραία το σώμα του Αλμύρα. Ο Πόθας δεν κατάφερε εκεί να πάρει την μπάλα, έκανε φάουλ και εκτελέστηκε γρήγορα στους παίκτες του Αστέρα. Όμως πάλι ο Έντερ Γκοντζάλες βρέπει ένα λευκό τείχος μπροστά του από παίκτες της Κηφισιάς. Όταν πάει να αναπτυχθεί, να βρει κάποιο κενό, αναγκάζεται να παίξει στο πλάι και ο Άλχο θα πασάρει για τον Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο είναι ο πιο κινητικός παίκτης. Τουλάχιστον πάει δεξιά, πάει αριστερά, προσπαθεί να παίξει κάθετα, προσπαθεί να σουτάρει, να εκτελέσει στατικές φάσεις. Τώρα κάνει προσποίηση στο Ρουκουνάκι, τον έχει πάλι μπροστά του όμως, δεν μπορεί να τον ξεπεράσει. Έξω την περιοχή όλα αυτά και πλάγια δεξιά, πάλι ο Μπαρτόλο με το αριστερό. Θέλει να φέρει με το αριστερό την μπάλα, όχι, κάνει προσποίηση. Δίνει στον Έντερ Γκοντζάλες. 45ο λεπτό έχουμε μπει. Το 0-0 Αστέρας Άκτορ με την Κηφισιά παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Παρουσία περίπου 3.000 οπαδών φίλων του Αστέρα Άκτορ που παρακολουθούν την αναμέτρηση. Ο Κετού στην κάθε την πάσα του Έντερ Γκοντζάλες δεν θα γυρίσει σωστά, θα κλέψει και ο Χριστόπουλος έχει ευκαιρία να παίξει δεξιά στον Πατήρα που έχει ανέβει με ταχύτητα στη δεξιά πλευρά. Όμως βρήκε μπροστά του Αλάγκμπε. Η κάθε την πάσα για τον Χριστόπουλο με στην περιοχή αναγκάζει τον Παπαδόπουλο να βγει και να μπλοκάρει. Ο αρχηγός του Αστέρα βγήκε γρήγορα, ο γκολκίπερ εκεί μπλόκαρε την μπάλα και έτσι λοιπόν δεν άφησε τον Χριστόπουλο να γίνει επικίνδυνος. Αν η μπάλα περνούσε, μπορεί να την έβρισκε ο επιθετικός της Κηφισιάς και να δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα στην άμυνα και στον τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ. Για να δούμε, αφού συμπληρώνουμε σε 5 δευτερόλεπτα τα 45, αν θα έχουμε καθυστερήσει και ποιες θα είναι αυτές. Θυμίζω ότι υπάρχει και μια αλλαγή αναγκαστική. Θα είναι 2 τα λεπτά των καθυστερήσεων που έχουν αρχίσει να μετράνε ήδη. Και είχαμε την αλλαγή στο 34 αναγκαστική λόγω τραυματισμού. Ο 30χρονος Τσέχος, ο Πόκορνη, πέρασε εκτός και τη θέση του έχει πάρει ο Αλμπέρτο Μποτία, ο πολύπυρος 37χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός. Παίζουμε λοιπόν στις καθυστερήσεις εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στα 2 λεπτά, όπως έδειξε ο τέταρτος διαιτητής, ο Γιώργος Κόκκινος από τη Χαλκιδική, μετά από συνεννόηση. Πέφτει κάτω τώρα ο Μπαρτόλο και σε μια μονομαχία με τον Λαρουσί. Ζητάει ότι έβαλε το χέρι του και πιάνει το πρόσωπό του Μπαρτόλο, για το λόγο αυτό ότι έχει χτυπήσει το πρόσωπο. Διακόπτει το παιχνίδι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ο ρέφερι από τη Χαλκιδική, και πάει να δει τι γίνεται με τον Χουλιάν Μπαρτόλο.
1: Και λέει ότι δεν υπάρχει κάτι.
0: Ναι, το έδειξε αυτό, τίποτα. Μα το είχε πει από την αρχή, δεν πήγε τέτοια περίπτωση. Αλλά να δει τι γίνεται με το πρόσωπό του. Αν έχει κάποιο χτύπημα σοβαρό, κάποια μύτη να βγει αίμα. Όχι, εντάξει, όλα καλά. Και θα συνεχιστεί με ελεύθερο διαιτητή το παιχνίδι για να πάμε στις καθυστερήσεις. Τα 2 λεπτά ήδη ολοκληρώνεται το πρώτο από τα 2 λεπτά των καθυστερήσεων σε αυτό το πρώτο ημίχρονο που δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο. Είχαμε ένα Αστέρα να έχει την μπάλα, όχι συντριπτικά, σε πολύ μικρότερο ποσοστό, από την μεγαλύτερο λίγο ποσοστό από την Κηφισιά, σε ένα 53-47 θα έλεγα, από ό,τι βλέπω εδώ και στα στατιστικά. Η προσπάθεια με το Δελγιανίδη από δεξιά δίνει στον Κετού. Γλιστράει, πέφτει κάτω, ζητάει φάουλ. Σηκώνεται όμως πάλι ο Καμερουνέζος. Είναι πολύ εκρηκτικός και αν βρει έναν αντίπαλο, πολύ δύσκολο να τον κόψει ο ένας αντίπαλος. Γι' αυτό ήρθε διπλό. Ήρθε διπλό μαρκάρισμα και γι' αυτό το λόγο το διπλό μαρκάρισμα έφερε ένα πλάγιο άουτο και του επιμένει κόρνερ. Κόρνερ στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Είμαστε στα 20 δευτερόλεπτα για να κλείσουν και τα δύο για τις καθυστερήσεις και κερδίζει κόρνερ ο Αστέρας Άκτορ από την δεξιά πλευρά, από την αριστερή, με τον Μπαρτόλο να είναι πάλι ο εκτελεστής. Όλες τις στατικές φάσεις πηγαίνει και τις εκτελεί ο Αργεντινός.
2: Εντυπωσιακή απόκρουση από τον Βενετικίδη στο ανάπαδο ψαλίδι που κάνει εκεί είναι ο Καραμάνης. Ο παίκτης ο οποίος προσπάθησε, όχι, ο Τσούμπερ ήταν, ο παίκτης ο οποίος έκανε, ο Τζοβάρας, με συγχωρείτε, ο Τζοβάρας ήταν το ανάποδο ψαλιδάκι και είναι κόρνερ. Η φάση αυτή στο 45ο λεπτό, ο Τζοβάρας με το ανάποδο ψαλιδάκι σε ένα κόρνερ που κερδίσει νωρίτερα, τώρα είναι το 6ο κόρνερ για την ομάδα του Τρομήτου από τα δεξιά, εκτελείται με τον Ούρνε ξανά, η μπάλα θα περάσει, θα χτυπήσει στα πόδια εδώ του ποδοσφαιριστή της ομάδας του Τσούμπερ και θα καταλήξει out στην προσπάθεια που έκανε ο Τρόμητος να μειώσει το σκορ και να ξαναμπεί στο παιχνίδι.
1: Οπότε ήταν πάμε και πάλι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
0: Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ και Φυσιά 0. Τελείωσε με μια κεφαλιά του Αλμύρα. Αδύναμη, εύκολα σχετικά ο Τσιλιγκύρης με διπλό, έτσι, με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε την μπάλα. Αν και ήταν μόνος του, ίσως θα μπορούσε να σημαδέψει κάποια αγωνία. Η μπάλα κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακα και έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. είπαμε, πολύ λίγες οι φάσεις, οι μεγάλες, σχεδόν καμία κλασική ευκαιρία, με τον Μπαρτόλο και τον Κετού να απειλούν στο 8ο λεπτό, στο 10ο πάλι ο Αργεντινός ο Μπαρτόλο, κεφαλιά του Αλμύρα στο 14, κεφαλιά και τώρα στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Χρήστο Αλμύρα, και για την Κηφισιά στο 3ο λεπτό ο Μιχάλης Πατήρας προσπάθησε εκεί να απειλήσει τον Νίκο Παπαδόπουλο, δεν το κατάφερε, και η κεφαλιά του Σιμών στο 31ο λεπτό. Είναι οι προσπάθειες των δύο ομάδων σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, με τον Αστέρα να προβληματίζει και την Κηφισιά με άνεση να έχει αυτό το 0 κρατήσει στην άμυνά της.
1: Αστέρας Άκτορ Κηφισιά 0-0 στα πρώτα 45. Πάμε και πάλι στο Έλευση Αρινά.
2: Τελείωσε και εδώ το πρώτο ημίχρονο. Πριν από δευτερόλεπτο, ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Σπύρος Ζαμπάλας από την Ένωση Πύρου, σφύριξε τη λήξη του πρώτου ημίχρονου, που βρίσκεται την ΑΕΛ να προηγείται με 2-0 του Ατρομήτου. Ο Ατρόμητος, ο οποίος λίγο νωρίτερα πριν τη λήξη του πρώτου ημίχρονου είχε την ευκαιρία να μειώσει το σκορ, αλλά εντυπωσιακή απόκρουση από τον Βενετικίδη διατήρησε αυτό το 2-0 που είχε διαμορφωθεί στο 35ο λεπτό. Στο 14ο Μασόν Μασούτα 1-0 και στο 35ο Τούμπτα με 2-0 μετά από το γύρισμα του Σαγκάλ από τα αριστερά. Σε ένα πρώτο 45 λεπτό καλό παιχνίδι, με την άλλη να είναι καλύτερη, και από την άλλη πλευρά ο Ατρόμητος που προσπάθησε με αντεπιθέσεις αλλά δεν κατάφερε όμως να αξιοποιήσει τις όποιες ευκαιρίες δημιούργησε μπροστά από την εστία της ΑΕΛ. Αποτέλεσμα ημιχρόνου στο LFC Αρίνα, ΑΕΛ Ατρόμητος 2-0.
1: ΑΕΛ Ατρόμητος 2-0 στα πρώτα 45. Αστέρας Άκτορ Κηφισιά 0-0. Ημίχρονο οριστική αναβολή στην αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρει.
4: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη Στίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
12: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
13: Δεν ξέρω.
12: Γιατί τραγουδάς?
13: Δεν το ελέγχω.
14: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
1: Ακούτε Era Sport.

Η ώρα είναι αυτό, ακούτε αεροσπόρο, το μικρόφωνο στα γήπεδα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Είναι Ελίζα Φυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της αεροσπόρο, Δημήτρης Γιαχαναζής. Ημίχρονος ο Θεοδόρος Κολοκοντρώνης, Αστέρας ΑΕΚ Κηφισιά 0-0 και στο LFC Arena Αελατρόμητος 2-0, όπως έχει διαμορφωθεί το σκορ από το τέρμα του Μασόν στο 14ο λεπτό και του Τούπτα στο 34ο λεπτό. Παιχνίδια για την ένατη αγωνιστική στα play-out τη Super League στις θέσεις 9-14. Πρώτη-τελευταία αγωνιστική, θυμίζω ότι οριστική αναβολή έχουμε στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό. Οι καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεψαν. Καταρακτώδης βροχή μετέτρεψε τον αγωνιστικό χώρο σε λίμνη. Έτσι λοιπόν πάρθηκε η απόφαση το παιχνίδι να αναβληθεί και σύμφωνα με τον ΚΑΠ θα γίνει αύριο. Η διοργανώτρια αρχή, η Super League, θα ορίσει αύριο την αναμέτρηση. Κανονικά πρέπει να γίνει μετά από 24 ώρες, δηλαδή αύριο την ίδια ώρα στις 7. Περιμένουμε βεβαίως την απόφαση της διοργανώτριας αρχής. Μένουμε στο ποδόσφαιρο. Πρώτη κατηγορία ποδόσφαιρο γυναικών. 26η αγωνιστική, τελευταία αγωνιστική. Νωρίτερα Παναθηναϊκός Αγία Παρασκευή 1-0. Τρίκαλα Οδυσσέας Μοσχάτου 0-3. Και Βόλος 2004 ΑΕΚ 0-2. Αυτή την ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Βόλο στο 27ο λεπτό του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει με 2-0. Το παιχνίδι γίνεται στο γήπεδο της Τούμπας και αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του θα ακολουθήσει η φιέστα του πρωταθλήματος για την γυναίκα. Είναι εκεί η ομάδα του ΠΑΟΚ που φέτος κατέκτησε το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης θα διεκδικήσουν και το κύπελο στο ποδόσφαιρο γυναικών.

Σε ό,τι αφορά το πόλο, Water Polo League των Ανδρών, ημιτελικός play-off, ο Ολυμπιακός νίκησε την Βουλιαγμένη με 14-13, έκανε το 2-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια και πέρασε στους τελικούς του πρωταθλήματος. Σε πολύ λίγα λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Ηλιούπολης με τον ναυτικό όμιλο πατρών για τα play-out στην Water Polo League των γυναικών, ενώ στο πόλο, στο Champions League των γυναικών, προημιτελικοί αγώνες revanche, η Βουλιαγμένη δεν τα κατάφερε απέναντι στη Σάντα Άντριου, καθώς αποκλείστηκε στα πέναλτι. Το μάτς ολοκληρώθηκε με 11-11, όπως είχε ολοκληρωθεί και το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Η διαδικασία πήγε στα πέναλτι, όπου εκεί οι παίκτριες της Σαντ Άντριου ήταν πιο εύστοχες, νίκησαν με 4-3 και με συνολικό σκορ 15-14 πήραν την πρόκριση για το Final Four στο Champions League στο πόλο γυναικών. Αυτή την ώρα παίζει ο Ολυμπιακός με την Σαμπαντέλ. Οι Ερυθρόλευκες είχαν επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι με 17-12, 2 λεπτά περίπου πριν το τέλος του αγώνα, κερδίζουν με 9-8 και από ό,τι φαίνεται με 2 νίκες ο Ολυμπιακός θα περάσει στο Final Four της διοργάνωσης.

0: Και για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, θυμίζω για τον μπάσκετ, Κολοσσός Ρόδο Ολυμπιακός 58-97 για τα play-off στην Greek Basket League. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 2-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια και πέρασαν στην επόμενη φάση. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης, όπως ξεκινάει τώρα και το μάτς στο LFC Arena. Πάμε πρώτα στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης, ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη, δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με την Κηφισιά.
1: Παίζουμε τα πρώτα 27 δευτερόλεπτα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Κηφισιά 0-0 από το πρώτο ημίχρονο, χωρίς αλλαγές. Ξεκίνησαν αυτό το δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες, με τον Αστέρα να παίζει Παπαδόπουλο, Άλχο, Τριανταφυλόπουλο, Αλάκ, Μπεσίπτιτς, Δελιανίδη, Κετού, Έντερ, Σιμόνι, Αλμύρα και Μπαρτόλο. Ενώ για την Κηφισιά οι 11 που συνεχίζουν, γιατί είχαμε μια αναγκαστική αλλαγή στο 34. Ο Πόκορνι έχει περάσει εκτός από το 34 και έχει μπει ο Αλμπέρτο Μποτία, ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός, Τσιλιγκύρης, Σιμών, Πετκόφ, Μποτία, Λαρουσί, Πόθας, Ρουκουνάκης, Πόμπο, Πατήρας, Λίγδας και Χριστόπουλος. Η μπάλα για τον Αστέρα Άκτορ με τον Αλάκμπε.
2: Πέναλτι στο LFC Arena για τον ατρόμητο Νίο Τζοβάρας, ο οποίος το κερδίζει το πέναλτι αυτό στο 47ο λεπτό της αναμέτρησης, και η ομάδα του Ατρόμητου έχει την ευκαιρία να μειώσει το σκορ στο ξεκίνημα του αγώνα. Ήταν σε μια παλιά που έγινε προς τα δεξιά μέσα στην περιοχή, ο Τζουβάρας πήγε μέσα στην περιοχή και εκεί λοιπόν ο αμυντικός της ΑΕΛ, ο Μασόν αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτός ο οποίος τον έριξε κάτω. Ο διαιτής της αναμέτρησης έδειξε το σημείο του πέναλτι. Τώρα δεν ξέρω τι περιμένει. Πάντως ο Τσιλούλης είναι ο παίκτης ο οποίος έχει περιμένει να δει αν υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Ο Μασόν ήταν ο παίκτης ο οποίος τον έσπρωξε. Και έτσι λοιπόν ο διαιτής της αναμέτρησης
0: είναι καθαρό το σπρώξιμο, Βαγγέλη.
2: Ακριβώς. Και ο διαιτητής περιμένει, δεν ξέρω και τι τα λέει τώρα με τον Τζουβάρα και με τον Πασά, τους δύο αρχηγούς, ενώ ο Τσιλούλης έχει στήσει την μπάλα στα 11 μέτρα. Ίσως περιμένει κάποια ενημέρωση από το ΒΑΡ, από τους Κουμπαράκη και Παπαπέτρου, ενώ περιμένουν όλοι για να δουν την απόφαση του διαιτητή στο 48 λεπτό της αναμέτρησης και πάει να δει το ΒΑΡ. Αυτό λέει ο διαιτητής, δείχνει και θα δείξει και την κίτρινη κάρτα τώρα στον Ατανάσοφ, γιατί κάτι φαίνεται να είπε εκεί ο παίκτης της ΑΕΛ και πάει ο κύριος Ζαμπάλας, πάει τώρα να δει το βίντεο. Οπότε θα περιμένουμε, Δημήτρη, δεν ξέρω.
0: Πολύ έντονες οι διαμαρτύριες πάντως στο Ατανάσοφ, έτσι, Βαγγέλη?
2: Ακριβώς.
0: Και δικαιολογημένη νομίζω η κίτρινη κάρτα. Λοιπόν, μέχρι να δούμε τι θα αποφασίσει ο διαιτητής, ένα μικρό πέρασμα από το Θεόδωρο Κολοκοτρώνης και παίρνεις μικρόφωνο να μας ενημερώσεις.
1: 41 λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, το 0-0 παραμένει. Μια επικίνδυνη προσπάθεια πριν από λίγο, στο 48, πριν από ένα λεπτό δηλαδή, με τον Πόμπο να βρίσκεται μόνος του στη μεγάλη περιοχή, στην έξυπνη πάσα του Ρουκουνάκη. Βέβαια έγινε και κόντρα και πήγε μπάλα εκεί που ήθελε ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης. Ο Πόμπο πολύ καλός, με δυνατά πόδια και τα υπόλοιπα.
2: Δεν ο διαιτητής όμως λοιπόν το παίρνει πίσω το τέτοιο. Αυτό δείχνει ότι είδε το βίντεο, ότι δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο, αυτό λέει.
0: Και δεν υπάρχει πέναλτι.
2: Ναι, δεν υπάρχει πέναλτι, λέει ότι είδε το βίντεο και λέει παίζεται και η μπάλα πάει πίσω ελεύθερο λοιπόν για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Στο 41 το λεπτό παραμένει το 2-0.
0: Επομένως, Βαγγέλη, θεώρησε ότι δεν υπάρχει σπρόξιμο και έπεσε μόνος στο παίκτη στο δρόμο του, έτσι?
2: Ακριβώς, προφανώς, ή θεώρησε ότι εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι ήταν εκτός φάσης, δεν ξέρω. Πάντως αυτό έδειξε ο διαιτητής μετά την υπόδειξη.
0: Δεν υπάρχει πέναλτι λοιπόν, παραμένει το 2-0 στο LFC Arena ΑΕΛ Ατρόμητος. Πάμε και πάλι στο Βασίλη Κουβαλή.
1: Στο 50 λεπτό πλησιάζουμε να ολοκληρωθεί και το 50 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Το 0-0 παραμένει μεταξύ του Αστέρα Άκτορ και της Κηφισιάς και φαίνεται ότι ετοιμάζει και δεύτερη αλλαγή. Βέβαια αυτή δεν είναι αναγκαστική. Ο προπονητής της Κηφισιάς, ο Σεμπάστιαν Λέτο, θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ρουκουνάκης, αφού έτρεξε πολλά χιλιόμετρα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Ρούμπεν Πέρεθ, ο μεγάλος και έμπειρος παίκτης της Κηφισιάς θα μπει για να ελέγξει εκεί το χώρο. Ξέρει πολύ καλά την κατάσταση αυτή. Ρούμπεν Πέρεθ λοιπόν στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Κωνσταντίνου Ρουκουνάκη στο 50 λεπτό. Είναι η δεύτερη αλλαγή για την Κηφισιά. Η πρώτη αναγκαστική στο 34 στο πρώτο ημίχρονο. Ο Πόκορνη αποχώρησε λόγω τραυματισμού. Ο Μποτία έχει πάρει τη θέση του και είναι και ο αρχηγός. Έχει πάρει το περιβραχιόνιο από τον Πόμπο. Λέγαμε και μας διέκοψε ο Βαγγέλης γιατί υπήρχε η περίπτωση του πέναλτι για την προσπάθεια του Πόμπο μέσα στην περιοχή του Αστέρα Άκτορ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημικρόνου 48. Πόμπο με τα πολύ καλά πόδια βρέθηκε αμαρκάριστος μέσα αριστερά. Έκανε ένα πλασέ δυνατό αλλά πολύ άστοχο. Δεν έχει συνηθίσει σε τέτοιες ενέργειες ο Ισπανός μέσος. Όμως έχουμε τώρα ένα χτύπημα και έχει μείνει κάτω ο Αλμίρας και φωνάζουν γρήγορα να έρθει το τεχνικό, το ιατρικό επιτελείο. Εδώ μπροστά πιάνει το κεφάλι του Αλμίρας, ο Χρήστος Αλμίρας. Δεν ξέρω τι έγινε εδώ μπροστά μας. Και ο διαιτητής ακόμα φωνάζει, έχει μείνει κάτω, πιάνει το κεφάλι του. Δεν είναι το χτύπημα βέβαια στο κεφάλι. Για να δούμε αν είναι κάτι σοβαρό. Δεν νομίζω γιατί τώρα σηκώθηκε. Όχι σηκώθηκε τελείως, σηκώθηκε όπως είχε ξαπλώσει, έχει καθίσει ο Αλμίρας, ο Χρήστος Αλμίρας για αυτό το χτύπημα που έχει δεχτεί, ίσως ήταν κάποιο πάτημα, δεν μπορώ να έχω άποψη και εικόνα, πάντως υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι στο 52.
0: Έχουμε τελευταίο Βασίλη από τη διακοπή, να πάμε στο LFC Arena να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
2: 52 λεπτό στο LFC Arena. Παραμένει το 2-0 όπως αυτό διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Με τα γκολ του Μασόν και του Τούμπτα η ΑΕΛ προηγείται το ατρόμητο. Λίγο νωρίτερα είχαμε τον καταλογισμό του πέναλτι από τον διαιτητή τον κύριο Ζαμπάλα, αλλά το πήρε πίσω μετά από την υπόδειξη από το ΒΑΡ. Έτσι λοιπόν παραμένει αυτό το 2-0 σε ένα παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο που οι δύο ομάδες συνεχίζουν με τις ενδεκάδες που ξεκίνησαν. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή παρά το γεγονός ότι έχουν σηκωθεί και από τις δύο ομάδες παίκτες να προθερμαίνονται, που σημαίνει ότι στη συνέχεια θα υπάρχουν αλλαγές. Για την ώρα όμως οι δύο προπονητές, ο Τζαλούκα Φέστα για την ΑΕΛ και ο Ντούσαν Κέρκες για την ομάδα του Ατρομήτου, αποφάσισαν να συνεχίσουν με τις 11, ενώ η μπάλα παίζεται από την αριστερή πλευρά με τον Μασόν, ο οποίος θέλει να μπει προς την περιοχή. Θα γυρίσει για τον Αντωνάσοφ, θα παίξει το 1-2. Ο Μασόν, ο οποίος ευνοείται από τις κόντρες, θα βγει τελευταία στιγμή ο Κουκκισεσβίλη, θα διώξει την μπάλα, θα απομακρύνει τον κίνδυνο. Πήγε να την τσιμπήσει εκεί ο Μασόν, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε από τις κόντρες μέσα στην περιοχή και τώρα είναι ο Σαγκάλα, αλλά υπάρχει φάουλ. Έτσι λοιπόν η φάση σταματάει εδώ και η μπάλα περνάει στην κατοχή του Ατρόμητου από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται η ομάδα.
0: Πάρε μια ανάσα να πω τελικό αποτέλεσμα. Ολυμπιακός Σαμπαντέλ 18. Οι Ερυθρόλευκες κέρδισαν για δεύτερη φορά τη Σαμπαντέλ. Είχαν επικρατήσει εκτός έδρας με 17-12. Κέρδισαν με 18. Ζευγάρωσαν τις νίκες τους στους προημιτελικούς αγώνες ρεβάνς, στους προημιτελικούς αγώνες για το Champions League στο Πόλο Γυναικών. Και ο Ολυμπιακός με δύο νίκες πηγαίνει πανηγυρικά να αγωνιστεί στο Final Four στο Πόλο στο Champions League Γυναικών. Επιστροφή και πάλι σε σένα, Βαγγέλη.
2: Λοιπόν, η συνέχεια στο παιχνίδι που έχει ρυθμό, με την μπάλα τώρα να παίζεται από την αριστερή πλευρά. Είναι ο Μασόν, ο οποίος έχει την μπάλα και περνάει μια παλιά για τον Σαγκάλ, ο οποίος καταδιώκεται εκεί από το τσακμάκι, αλλά κακό το κοντρόλ στη δεύτερη φάση. Η μπάλα θα πέρασει πλάγιο, το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο. Ο Κάκη θα το εκτελέσει γρήγορα για τον τσακμάκι. Αυτός θα γυρίσει πιο πίσω, καθώς υπάρχει πίεση από τον Πασά πίσω στον Κουκκισσασβίλη, που λίγο νωρίτερα ήταν αυτός ο οποίος αποσόφησε τον κίνδυνο με το στήθος ουσιαστικά. Από εκεί ο Πέρες δεν μπόρεσε να την συγκρατήσει. Ο Ούρνεν ήταν ο παίκτης ο οποίος την κέρδισε μαζί και με την βοήθεια από τον Μουτοσαμί. Και τώρα είναι ο Καραμάνης, ο οποίος περνάει μια παλιά δεξιά, αλλά δεν θα περάσει μπαλά. Θα κόψει ο Μασόν, ο οποίος θα δώσει για τον Τούμπτα. Ο Τούμπτα, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε τελικά να βρει την μπάλα. Ο Τσακμάκης είναι αυτός ο οποίος την ελέγχει για λογαριασμό της ομάδας του Ατρομήτου. Και τώρα ο Μουτοσαμί, η παλιά για τον Τζουβάρα, ο οποίος θέλει να ξεφύγει από τον Μασόν, έρχεται εκεί και κερδίζει την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια και με τη βοήθεια και του Μπουντουμπισιγκά. Και τώρα είναι ο Τανάσοφ, η μπάλα αριστερά για τον Τούμπτα. Έχει ρυθμό το παιχνίδι για τον Σαγκάλ. Ο Σαγκάλ, ο οποίος μαζί με τον Τσακμάκη, η μπάλα είναι πλάγια, το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ από την αριστερή πλευρά, λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή και κυρίως πιο κάτω από τον πάγκο της ομάδας του Ατρομήτου. Θα αφήσει για τον Μασόν ο Σαγκάλ. Στο 55ο λεπτό έχουν φτάσει δύο ομάδες, με την ΑΕΛ να κρατάει αυτό το 2-0 με τα δύο γκολ που πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο. Η μπάλα τώρα από τα πόδια του Μπουντμπισιγκά πάει για τον Ρόσιτς. Ο Ρόσιτς μπροστά από τον Τσαντίλα, περνάει δεξιά για τον Παπαγεωργίου. Πίσω από τον Παπαγεωργίου, υπό την πίεση και του Τσαντίλα, ο Ρόσιτς θα απομακρύνει Παπαγεωργίου και το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ από την προσπάθεια που έκανε ο Τσιλούλης για να διεκδικήσει την μπάλα. Και τώρα ο Τανάσοφ με τη μία για τον Σαγκάλ. Ο Σαγκάλ ο οποίος περνάει μια παλιά για τον Τούμτα. Πάει και ο Μασόν τώρα για να το βοηθήσει. Ο Τούμτα θα κάνει.
1: Έχουμε
2: το
1: ένα κόρνερ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με τον Μπαρτόλο σε μια γρήγορη επίθεση με τον Κετού από αριστερά. Γύρισε την μπάλα εκεί, δεν βρέθηκε παίκτης του Αστέρα Άκτορ και κόρνερ στο 56 για να δούμε αν έρθει κάποια επικίνδυνη στιγμή για την εστία του τερματοφύλακα της Κηφισιάς του Απόστολου Τσιλιγκύρη. Θα γίνει η κεφαλιά από τον Αλμύρα που ήταν και ο τραυματίας πριν, out πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Είναι καλά και ο Χρήστος Αλμύρα συνεχίζει το παιχνίδι και είχαμε και δύο αλλαγές για τον Αστέρα Άκτορ από τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Ο Σιμόνι πέρασε εκτός στη θέση του ΟΚΟ και κάνει πιο επιθετική την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Βγάζει ένα κεντρικό αμυντικό ο Γιώργος Αντωνόπουλος και στη θέση του Αλάκμπα έχει περάσει ο Καλτσάς. Έτσι λοιπόν με δίδυμο στην άμυνα και τετράδα γενικά στην αμυντική διάταξη του Αστέρα Άκτορ, ο Γιώργος Αντωνόπουλος θέλει να κάνει πιο επιθετικό τον Αστέρα και να βρει τον γκολ που ψάχνει, χωρίς βέβαια να έχει κάνει τη μεγάλη φάση ευκαιρία. Με την προσπάθεια τώρα για την Κηφισιά, ένα πλάγιο out που κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι με τον Σιμών. Ο Σιμών στον Πέρεθ, ο έμπειρος Ρούμπεν Πέρεθ που πέρασε στη θέση του Ρουγκουνάκη, όπως είπαμε, ο 37χρονος Ισπανός. Πλάγιο out όμως για τον Αστέρα Άκτορ με τον Δέλη Γιαννίδη. Ο Δέλη Γιαννίδη στον Κετού. Έχει τρεις παίκτες γύρω του ο Κετού. Πάλι γυρίζει πίσω στον Δέλη Γιαννίδη. Στην αριστερή πλευρά προσπάθεια επίθεση για τον Αστέρα Άκτορ. Ήρθε ο Αλμύρας, γύρισε την μπάλα πίσω στον Τριανταφυλό, πιο πίσω ακόμα για τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος στην απέναντι πλευρά για τον Σίπτσιτς. Πλέον οι δύο κεντρικοί αμυντικοί είναι ο Σίπτσιτς και ο Τριανταφυλόπουλος. Εκτός έχει περάσει ο Αλάκμπε, στη θέση του έχει μπει ο Νίκος Καλτσάς. Γίνεται πιο επιθετικός ο Αστέρας, αλλά πρέπει να το βγάλει και στο γήπεδο αυτό. Μέχρι στιγμής σε αυτά τα 57 λεπτά δεν το έχει βγάλει και μάλιστα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο δύο προσπάθειες έχουν γίνει και είναι από την Κηφισιά με τον Πόμπο στο 48 και στο 55, δύο σούτ του Ισπανού μέσω σε προσπάθειες έξω από μεγάλη περιοχή. Πάσα τώρα που προσπάθησε να βγάλει ο Μπαρτόλο για τον Καλτσά, θα μπει Ισπανού μέσω σε προσπάθειες έξω από μεγάλη περιοχή. Πάσα τώρα που προσπάθησε να βγάλει ο Μπαρτόλο για τον Καλτσά, θα μπερδευτεί ο Λαρουσί, θα παραχωρήσει πλάγιο out. Ο Καλτσάς το εκτελεί γρήγορα για τον Μπαρτόλο, προσπαθεί να αλλάξει.

0: ο Αλμίρας θα περάσει τον Καλτσά. Ο Καλτσάς ψάχνει τον Οκό. Θα περάσει μπαλά. Δεν πήγε ο Οκό γρήγορα στη φάση. Πέρασε πάνω από το κεφάλι του Μποτία. Έφτασε στην απέναντι πλευρά. Ο Σιμών ψάχνει τον Χριστόπουλο. Βάζει ωραία το σώμα του Χριστόπουλο και θα πάρει το φάουλ από τον Τριανταφυλόπουλο. Όμως δίνει επιθετικό φάουλ. Δίνει επιθετικό φάουλ γιατί έχει βρει, ναι, σωστό είναι. Έχει βρει μπάλα στο χέρι του Χριστόπουλου. Έγινε φάουλ από τον Τριανταφυλόπουλο. Όμως πριν κάνει το φάουλ, είχε βρει στο χέρι του Χριστόπουλου στην προσπάθεια του επιθετικού της Κηφισιάς να κοντρολάρει την μπάλα. Έβαλε το χέρι του. Έτσι το φάουλ εκτελέστηκε πλασαριστά. Στο 59 το 0-0 Αστέρας Άκτορ Κηφισιά παραμένει. Και όσο περνάει η ώρα, σίγουρα ο Αστέρας Άκτορ θα αγχώνεται πάρα πολύ γιατί θέλει μόνο νίκη σήμερα απέναντι στην ομάδα των Βορείων Προαστίων. Ο Έντρεν Κοντζάλης θα κάνει τη σέντρα. Είναι ο Κο εκεί, όμως θα διώξει ο Πέτκοφ. Η μπάλα φτάνει στον Κετού έξω από την περιοχή. Δίνει απέναντι για τον Άλχο. Άλχο κάθετα για τον Καλτσά. Ο Καλτσά θα γυρίσει την μπάλα. Αυτό κάνει, γυρίζει. Δεν υπάρχει όμως παίκτη. Περνάει από όλους και αμυντικούς και επιθετικούς και βγαίνει στην απέναντι πλευρά. Πια πλάγιο out για την Κηφισιά. Η φάση αυτή στο 59. Κανένας δεν μπόρεσε να βρεθεί στην πορεία της. Ήταν πολύ δυνατό το γύρισμα βέβαια. Και
1: καλή ευκαιρία αυτή, Βασίλη.
0: Καλή ήταν, αλλά δεν είναι, έχει τελική προσπάθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Δημήτρη, πρέπει να βρεθεί κάποιος να
1: σπρώξει
0: την μπάλα προς την εστία, έτσι, προς τα δίκτυα ή να γίνει μια ευκαιρία. Δεν το έχει καταφέρει ακόμα. Ο Αστέρας το ψάχνει όμως και βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζει να ανεβάζει ρυθμό και η αλλαγή που έκανε ο Αντωνόπουλος, ο Σιμώνη, που δεν ήταν όπως περίμενε.
1: Ήταν κακός όπως το περίμενα και στο πρώτο ημίχρονο.
0: Η πάσα τώρα για την Κηφισιά που βγαίνει γρήγορα από αριστερά με τον Λαρουσίο. Ο Αλγερινός έχει χώρο, έχει και τον Άρχο μπροστά του όμως. Πασάρει για τον Χριστόπουλο. Χριστόπουλος επιστρέφει την μπάλα πάλι στο Λαρουσίο. Υπάρχουν στην απέναντι πλευρά δύο παίκτες της Κηφισιάς.
2: Ευκαιρία για την ΑΕΛ να κάνει το 3-0 με τον Σαγκάλ που σούταρε από το ύψος μεγάλης περιοχής και η απόκρουση από τον Κεσασβίλη, ο οποίος κρατάει αυτό το 2-0. Ενώ νωρίτερα θα πρέπει να πούμε ότι η ΑΕΛ είχε επίσης νέα ευκαιρία από το γύρισμα του Σαγκάλ, αφού έπαιξαν το 1-2 από τον Μπασά στο Σαγκάλ και ο Σαγκάλ που βγάζει, όπως λέμε, έτοιμη πάσα για τον Τούμτα. Καθυστέρησε όμως εκεί και οι παίκτες του Ατρομήτου κατάφεραν να απομακρύνουν τον κίνδυνο και να διατηρήσουν το 2-0 και να απομακρύνουν τον κίνδυνο από την περιοχή τους.
1: Παραμένει λοιπόν το 2-0 στο LFC Arena ΑΕΛ Ατρόμητος. Πάμε και πάλι στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης. Ακούμε το Βασιλικό Βαλή.
0: Μία ώρα παιχνιδιού έχει συμπληρωθεί εδώ στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης. Το 0-0 Αστέρας Άκτορ και Φυσιά παραμένει και ο Αστέρας εντείνει, προσπαθεί τις προσπάθειες του για να βρει μια φάση, να βρει μια μεγάλη ευκαιρία και να πετύχει γκολ. Αυτός είναι ο τελικός στόχος, εννοείται. Όπως και της Κηφισιάς βέβαια, που στους καινούς χώρους που δημιουργούνται και όσο περνάει η ώρα θα δημιουργούνται όλο και περισσότεροι. Και νυχώρη με τον Αστέρα να ρισκάρει και να ανεβαίνει ψηλά όπως και ο Τριανταφυλόπουλος τώρα. Ωραία, η σκαυτή πάσα όμως έξυπνα τη διαβάσει ο Λαρουσί. Ο Έντερ Γκοντζάλες πήγε για να περάσει μια σκαυτή πάσα στο κέντρο της άμυνας, αλλά ο Λαρουσί τη διάβασε και απομάκρυνε. Η κόντρα στον Σιμών. Στον Σιμών αυτό που έγινε τώρα, η προσπάθεια από τον Δελιγιανίδη. Βγαίνει ο Τσιλιγκύρης και μπλοκάρει μπροστά από τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο που είναι δίπλα στον Οκό. Ο Οκό έχει δώσει έτσι δύναμη στην κορφή της επίθεσης. Όμως δεν έχει συμμετοχή ούτε ο Κο μέχρι στιγμής, που μπήκε αλλαγή ο παίκτης του Αστέρα Άκτορ. Ο Κο που έχει δύναμη, έχει καλό κεφάλι, όμως πρέπει να καταφέρει ο Νιγηριανός να μπει και στις φάσεις. Βέβαια έχει ταχύτητα και με
2: ευκαιρία
0: το
2: ευκαιρία για τον Ατρόμητο που κάνει το σούτο Τσούμπερ και με διπλή προσπάθεια ο Βενετικίδης θα πέσει και θα μπλοκάρει την μπάλα και θα αποσοβήσει τον κίνδυνο στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. ΑΕΛ Ατρόμητος παραμένει το 2-0.
1: Και μόλις έγινε γνωστή η ώρα έναρξης του αυριανού αγώνα πλέον Πανσεραϊκός Πανετολικός, θυμίζω οριστική αναβολή στην σημερινή αναμέτρηση λόγω των κακών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Πολύ έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε το γήπεδο, το δημοτικό γήπεδο των Σερών, σε λίμνη. Έτσι λοιπόν η Super League εξέδωσε ανακοίνωση ορίζοντας τη νέα ώρα και η μέρα του αγώνα για τα play-out της Super League. Η αναμέτρηση προγραμματίστηκε για αύριο Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Βαγγέλη, συνεχίζεις.
2: Και να δούμε τον Αθανάσοφ, το σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, δυνατόλα άστοχο όμως από τον παίκτη της ΑΕΛ, ο οποίος είχε το χώρο αλλά και το χρόνο. Το σούτ όμως που επιχείρησε δεν ήταν καλό, δεν ανησύχησε τον τερματοφύλακα του Ατρομήτου, ο οποίος τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 63ο λεπτό έχουν βρεθεί οι δύο ομάδες. Το 2-0 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το δεύτερο ημίχρονο. Βλέπουμε τώρα μάλλον θα είναι η πρώτη αλλαγή για την ομάδα του Ατρομήτου. Είναι ο Πνευμονίδης ο παίκτης, ο οποίος ενώ υπάρχει μια διακοπή, γιατί βλέπω ο διαιτητής

0: Αναμέτρησης είναι αυτός ο οποίος έχει το πρόβλημα και ο γιατρός της ΑΕΛ, ο κ. Μπασδέκης, μαζί με τους φυσιοθεραπευτές έχουν πάει πάνω στο διαιτητή, οπότε μπορείς να το εκμεταλλευτείς.
1: Να πάμε στον Βασίλη Κούβαλη, Βαγγελή.
2: Μια γρήγορη επίθεση προσπάθησε να κάνει και φυσιά από την αριστερή πλευρά με τον Μιχάλη Πατήρα. Έψαξε να βρει το πόμπο, όμως δυνατή πάσα του θα περάσει out, πλάγιο out για τον Αστέρα Άκτορ, ενώ έχει μείνει κάτω παίκτης της Κηφισιάς και τρέχει εκεί ο διαιτητής να δει τι γίνεται. Ένα τραυματισμό, δεν είναι σοβαρό, σηκώνεται ο ποδοσφαιριστής και συνεχίζει κανονικά. Το πλάγιο out θα εκτελεστεί εδώ στην μεριά που είμαστε εμείς και την πλευρά αριστερά με τον Δελιγιαννίδη. Εκτελεί, εκεί τρέχει γρήγορα ο Χριστόπουλος. Ο Αλμύρας δεν είχε εικόνα στην πλάτη του, βιάστηκε ο Δελιγιαννίδης να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Αλλαγή λοιπόν πλαγίου και το πλάγιο τώρα εκτελείται από την Κηφισιά. Όμως ο παίκτης της Κηφισιάς που είχε το πρόβλημα παραμένει κάτω και έχουμε πάλι διακοπή. Διακοπή εδώ, Δημήτρη, μπορεί να εκμεταλλευτείς διακοπή.
1: Διακοπή λοιπόν και στα δύο γήπεδα αυτή τη στιγμή. Να πω εγώ ότι έχουμε ημίχρονο στο γήπεδο της Τούμπας στο ποδόσφαιρο γυναικών, 26η αγωνιστική ΠΑΟΚ Βόλος, το παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η αγωνιστική σεζόν για τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 3-0 στο ημίχρονο και αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα θα ακολουθήσει η φιέστα της κατάκτησης του πρωταθλήματος για τις ασπρόμαυρες. Θυμίζω η ανακοίνωση της Super League που βγήκε πριν από λίγο. Αύριο θα γίνει στις 3 το μεσημέρι το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό, το οποίο αναβλήθηκε σήμερα. Αναφέρει λοιπόν η Super League στην ανακοίνωσή της ότι κατόπιν κοινού αιτήματος των δύο ομάδων και έγκρισης διοργανώτριας αρχής, ο αγώνας θα διεξαχθεί την επόμενη μέρα, δηλαδή αύριο Κυριακή 17 Μαΐου, στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών και ώρα 3 το μεσημέρι. Πάμε και πάλι στο Βασίλη Κούβαλη, στο Θεοδόρο Λογοντρώνη.
2: Είχε ένα θέμα ο Χρήστος Λίγδας, τελικά σηκώθηκε. Μάλλον θα γίνει αλλαγή όμως, γιατί βλέπουμε ότι έχει μείνει έξω και παίζει με 10 παίκτες στην Κηφισιά. Προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί. Βγαίνει ο Καλτσάς μέσα στην περιοχή. Έχει 3 παίκτες δίπλα του. Γυρίζει, κάνει τη στροφή. Μπάλα βρίσκει στο ποτία. Ο Αλμύρας προσπαθεί εκεί να κάνει κάποιο εντυπωσιακό έτσι πέρασμα και η μπάλα είναι. Δεν θα δούμε τι έχει δώσει. Ο Αλμύρας έχει μείνει κάτω βέβαια και ζητάει πέναλτι ο Αστέρας Άκτορ εδώ. Έγινε το σούτ από τον Κετού, η τελική προσπάθεια out. Όμως ο Αλμύρας έχει μείνει κάτω και ζητούν πέναλτι οι παίκτες και οι άνθρωποι του Αστέρα Άκτορ στην κόντρα και στην προσπάθεια που πήγε να περάσει την μπάλα πάνω από το κεφάλι των αμυντικών μέσα στην περιοχή. Ο Χρήστος Αλμύρας έχει μείνει κάτω και χτυπιέται από τον πόνο, όπως δείχνει, και ετοιμάζει και αλλαγές ο Σεμπάστιαν Λέτο με παίκτες που θα φέρει από τον πάγκο. Και να δούμε ποιοι θα είναι. Θεοδωρίδης είναι σίγουρα, είναι ο Μπένι και να δούμε και ποιος άλλος είναι. Ο Αντώνησε θα βάλει παίκτες μέσα έμπειρους ο Σεμπάστιαν Λέτο. Και ακόμα έχει μείνει κάτω. Ο Αλμύρας δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Διακοπή και άλλη διακοπή εδώ. Δεν ξέρω αν μπορεί ο Βαγγέλης να
1: πάμε λίγο στο Βαγγέλη Μητρούσια να δούμε τι γίνεται τελικά με τον ρέφερι. Θα συνεχίσει το παιχνίδι.
0: Δεν το βλέπω γιατί έχει βγει τώρα και μάλλον προφανώς ετοιμάζεται ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Γιουματζίδης, ο μελέτης από την Ένωση της Πέλας. Αυτό φαίνεται ότι θα έχουμε.
1: Στραβοπάτησε, Βαγγέλη, τι ακριβώς.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς στον αστράγαλο εκεί λοιπόν.
1: Διάστρεμα.
0: Ναι, διάστρεμα. Και του τοποθετήθηκε ένας απίδεσμος, αλλά το δοκίμασε το πόδι. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Ήρθε τώρα, είναι ακριβώς εκεί που είναι το ΒΑΡ. Εκεί λοιπόν, προφανώς εκεί τα λέει και γίνεται προσπάθεια μάλλον ο κύριος Γιουματζίδης να αλλάξει. Αυτό φαίνεται ότι θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι. Οπότε μπορεί.
1: Και θα έχουμε και καθυστέρηση στο παιχνίδι αυτό. Έτσι, γιατί τώρα πάει, έχουμε πόσο είναι, 3-4 λεπτά που έχει σταματήσει το μάτς.
0: Είναι από το 63ο λεπτό, είναι στο 67ο, έχει 4 λεπτά.
1: 4 λεπτά ήδη καθυστερήσεις και μέχρι να ετοιμαστεί ο τέταρτος διαιτητής και να πάρει τη θέση του πρώτου, έχουμε ακόμα 2-3 λεπτά. Οπότε σίγουρα 7 με 10 λεπτά η καθυστερήση στην αναμέτρηση αυτή, έτσι, Βάγγελη.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Πάμε και πάλι στο Θεόδωρο Λογοντρώνη, ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη.
2: Στο 28 λεπτό τώρα θα έχουμε επανέναρξη στο παιχνίδι. Οι αλλαγές που είπαμε, ο Πετκόφ εκτός, ο Φαϊτάκης εντός για την Κηφισιά, στη διακοπή έκανε και τις αλλαγές του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Χρήστος Λίγαδας εκτός, ο Λαρουσί, συγγνώμη, όχι ο Λαρουσί, να δω λίγο, είναι ο Αντώνης είναι στη θέση του Χρήστου Λίγδα που τραυματίστηκε, και ο Θεοδωρίδης που πήρε τη θέση του Πόμπο. Έτσι παίζει με δύο επιθετικούς η Κηφισιά. Θέλει και η Κηφισιά να κερδίσει το παιχνίδι. Το δείχνει, παλεύει, προσπαθεί και έχει δώσει ένα καλό αγώνα, θα λέγαμε. Ο Αστέρας θα έχει και άλλα προβλήματα τώρα, αφού μπήκαν πιο έμπειροι παίκτες και μπορούν να δημιουργήσουν πιο επικίνδυνες καταστάσεις. Χωρίς να δικούμε βέβαια και τους προηγούμενους ποδοσφαιριστές και τους νεαρούς που έπαιξαν στην αρχική εντεκάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Μια προσπάθεια τώρα από δεξιά στο 69, το 0-0 παραμένει στο Θεόδωρος Χολκοτρώνης. Ο Αστέρας Άκτορ με την Κηφισιά. Ο Κώ θα πάρει μια κεφαλιά. Δεν συνεννοείται καλά με τον Κετού. Πλάγιο out για την Κηφισιά από δεξιά με τον Σιμών, τον Ισπανό δεξιό μπακ, να πηγαίνει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Για να δούμε τώρα την εκτέλεση. Ο Πέρεθ ήρθε δίπλα στον Σιμών. Άλλαξαν την μπάλα. Η κεφαλιά στο χώρο του κέντρου από τον Πατήρα. Ο Πατήρας και ο Πόθας. Εκεί η μπάλα χάνεται. Την κερδίζει ο Έντερ Γκοντζάλεθ. Προσπαθεί εκεί και κίτρινη ο Έντερ Γκοντζάλεθ. Όμως νωρίτερα του είχε γίνει φάουλ. Σωστά το σφυρίζει ο διαιτητής, ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Το φάουλ είναι υπέρ των κηπεδούχων του Αστέρα Άκτορ. Ένα φάουλ που έγινε πάνω στον Έντερ Γκοντζάλεθ. Και ο Τενταφυλόπουλος θέλει να αλλάξει διαγώνια πάσα στην απέναντι πλευρά. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Δεν μπορεί ο Αστέρας με αυτόν τον τρόπο να βρει λύση να διασπάσει την αμυντική διάταξη της Κηφισιάς.
1: Και σε ένα μάτς, Βασίλη, που αν κερδίσει. Τελειώνει η ιστορία,
2: είναι
1: έτσι,
2: παραμένει. Το μάτς είναι αυτό, Δημήτρη, δηλαδή...
1: Μετατρέπεται η τελευταία αγωνιστική των play-out, η δέκατη αγωνιστική, σε καθαρά τυπική διαδικασία.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι, με τον Αστέρα πλέον να κερδίζει και να ρίχνει ουσιαστικά και μαθηματικά πλέον
2: και τον Πασεραϊκό
1: και την ΑΕΛ, ακριβώς.
2: Με νίκη όμως, μόνο.
1: Όσο δεν κερδίζει και μένει αυτό το 0-0, όλα είναι ρευστά.
2: Ακριβώς, είναι ρευστή μία θέση, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Για την ΑΕΛ είναι δύσκολα τα πράγματα. Για να μπορέσει η ΑΕΛ να σωθεί, πρέπει να χάσει και τα δύο παιχνίδια ο Αστέρας Άκτορ και να κερδίσει και τα δύο παιχνίδια η ΑΕΛ.
1: Ναι.
2: Έτσι λέει.
1: Προς το παρόν κερδίζει το πρώτο η ΑΕΛ. 2-0.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, ξανάρχισε το μάτς στο Αλευσία Αρίνα. Πάμε λίγο στον Βαγγέλη Μητρούς για να ακούσουμε τι γίνεται.
0: 70 λεπτό η προσπάθεια. Ο Μπακού θα ξεφύγει και θα πάλι σε κενή αιστεία. Καθώς είχε βγει ο Βενετικίδης, νέα προσπάθεια από τον Τζούμπερ και η μπάλα είναι out. Ο Ατρόμητος, ο οποίος πλησίασε ακριβώς το 70 λεπτό με την επανέναρξη μετά την διακοπή, ουσιαστικά ήταν 6 λεπτά έτσι που διακόπηκε το παιχνίδι για να γίνει η αλλαγή. Ο διαιτητής κ. Ζαμπάλας για να δώσει τη θέση του στον τέταρτο διαιτητή, τον κύριο Γιουματζίδη, και μέχρι να προετοιμαστεί. Και με το ξεκίνημα η ομάδα του Ατρόμητου με τον Μπακού έφτασε πολύ κοντά στο να φτάσει να μειώσει το σκορ, όταν από την πλάγια θέση βγήκε ο Βενετικίδης, πλάσαρε, αλλά από την πυσικά ήταν αυτός ο οποίος απομάκρυνε την μπάλα. Και στη συνέχεια η μπάλα ξανά με δεύτερη προσπάθεια έγινε το γύρισμα από τον Μπακού σε δεύτερο χρόνο, και ο Τσούμπερ, ο οποίος ούτερε, έστειλε την μπάλα out, και έτσι λοιπόν αυτή η προσπάθεια από τον Ατρόμητο πέρασε ανακμάδα. Και τώρα είναι κίτρινη κάρτα που δείχνει στον Μίτογλου, είναι η κάρτα αυτή από τον διαιτή της αναμέτρησης για ένα φάουλ που έκανε στον Ατανάσοφ ακριβώς στο ύψος της μεσαίας γραμμής.
1: Διαιτητής πλέον Βαγγέλη ο τέταρτος, έτσι.
0: Ο Μελέτιος Γιουματζίδης από την Ένωση της Πέλας είναι ο διαιτητής. Ο κύριος Ζαμπάλας είναι, θα έλεγα, σε ρόλο τέταρτου τώρα. Mm-hmm. Και περιμένουμε να δούμε λοιπόν πόσα θα είναι και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Έτσι,
1: ναι,
0: μετά
1: βέβαια.
0: Τα 6 λεπτά. Συν. Και να πούμε ότι το διάστημα που είχε με διακοπή έγιναν οι δύο πρώτες αλλαγές από τον Ατρόμητο. Στη θέση του Τσαντίλα πέρασε ο Πνευμονίδης και στη θέση του Τσιλούλη πέρασε ο Μπακού, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε αυτή την ευκαιρία για την ομάδα του Ατρόμητο. Τρέχει και τώρα ξανά ο Μπακού. Ο Βενετικίδης θα την διώξει μακριά. Και εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Ούρνεν, ο Μουτοσαμί, που περνάει μια παλιά για τον Πνευμονίδη που κινείται από την αριστερή πλευρά. Θέλει να μπει προς την περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα. Τσούμπερ, Μουτοσαμί. Θα κόψει ο Παπαγεωργίου και τώρα ο Πέρες που προσπαθεί να βγάλει μπροστά την ομάδα του. Ο Πασάς εκεί μάχεται ανάμεσα από τρεις ποδοσφαιριστές και θα κερδίσει ένα πλάγιο από την δεξιά πλευρά. Το 23ο λεπτό της αναμέτρησης, το 2-0, υπενθυμίζουμε.
1: Πάμε στο Θεόδωρος Χολκοτρώνης.
2: Κόρνερ στο 73 για την Κηφισιά. Εκτελεσμένο καλά από τον Αντώνησε. Θα βγει μικροθιές και θα απομακρύνει ο Παπαδόπουλος. Πέφτει εκεί ο Θεοδωρίδης σε μια μονομαχία με τον Οκό. Δεν υπάρχει τίποτα. Παίζεται, λέει ο ρέφερη, και ο Σιμών είχε μείνει κάτω στο έδαφος, στο δεξιό μπακ της Κηφισιάς. Το 0-0 παραμένει στο 73ο λεπτό. Η κατοχή για τον Αστέρα Άκτορ με τον Παπαδόπουλο να στείλει την μπάλα στη μικρή περιοχή να την επαναφέρει. Όσο περνάει η ώρα, τα λεπτά, βλέπουμε μια πίεση, ένα άγχος να βγαίνει ακόμα μεγαλύτερο στους ποδοσφαιριστές του Αστέρα Άκτορ και να δυσκολεύεται να δημιουργήσει με καθαρό μυαλό κάποια φάση μπροστά στην αιστεία του Απόστολου Τσιλιγκύρη. Και όπως είπαμε, έχουν μπει και παίκτες έμπειροι και με ποιότητα από την πλευρά της Κηφισιάς. Παίζει και με δύο επιθετικούς η Κηφισιά, και Θεοδωρίδη αλλά και Χριστόπουλο, όπως παίζει βέβαια και ο Αστέρας Άκτορ με τον Οκό, αλλά και δίπλα του τον Μπαρτόλο, δεξιά τον Καλτσά και αριστερά τον Κετού. Αυτή είναι η τετράδα στην επίθεση για τον Αστέρα Άκτορ. Όμως η τετράδα αυτή δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει επικίνδυνη κατάσταση, φάση μεγάλη. Τώρα ο Καλτσάς προσπαθεί εκεί, γυρίζει πίσω ο Αλμύρας, φάουλ και κίτρινη κάρτα. Ένα φάουλ και κίτρινη κάρτα που έχουμε για τον Πόθα, τον Αλέξανδρο Πόθα. Μια κίτρινη κάρτα είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή αυτό το φάουλ που κερδίζει ο Αστέρας Άκτορ στο 74. Είναι μια ευκαιρία για τον Καλτσά ή τον Μπαρτόλο να φέρουν την μπάλα στην περιοχή. Για να δούμε, γιατί κάτι συζητάνε εκεί με τον Σίπτσιτς που είναι στον πάγκο για το που θα πάει σε αυτή τη στατική φάση. Μπροστά στον πάγκο εννοούμε, ο Σίπτσιτς, ο Μαυροβούνιος και ο Έντερ Γκοντζάλεθ και πάει προς εκεί. Δροσίστηκαν και ο Σίπτσιτς δεν πάει μέσα. Τώρα πάει εκεί που είναι οι υπόλοιποι παίκτες. Όταν λέμε μέσα, βέβαια έξω από τη μεγάλη περιοχή, γιατί η άμυνα της Κηφισιάς γίνεται έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Καλτσάς το εκτελεί πολύ δυνατά, εκτελεσμένο εύκολα. Ο Απόστολος Τσιλιγκύρης θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα από την εστία του. Παραμένει αυτό το 0-0. Στο τελευταίο τέταρτο θα μπούμε τώρα εδώ στο Θεόδωρος Χολκοτρώνης. Είμαστε ήδη στο 75 και το 0-0 Αστέρας Άκτορ Κηφισιά παραμένει. Το βολέ από τον Τσιλιγκύρη έψαξε τον Αντώνησε. Όμως ήταν αρκετά δυνατή έτσι η μπάλα και πέρασε πάνω από το κεφάλι. Και το 0-0 παραμένει, προσπάθεια πάλι από τους γηπεδούχους.
0: Ευκαιρία για την ΑΕΛ να κάνει το 3-0. Έπαιξαν το 1-2 Σαγκάλ και Τούμπτα. Ο Σαγκάλ του έστρωσε την μπάλα, ο Τούμπτα έπιασε δυνατό σούτ και η μπάλα πέρασε δίπλα ακριβώς από το αριστερό κάτω δοκάρι της εστίας του Κεσσασβίλη. Η φάση αυτή στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης παραμένει το 2-0 μεταξύ της ΑΕΛ και του Ατρόμητου.
2: Φάουλ έχουμε εδώ στο Θεόδωρος Χολκοτρώνης μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, όπως αντίθετα στην απέναντι πλευρά είχαμε πριν από λίγο. Στην απέναντι πλευρά όμως ήταν ο Καλτσάς που το εκτέλεσε. Ο Μπαρτόλο είναι πάνω στην μπάλα. Η άμυνα της Κηφισιάς 3-4 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή στο ημικύκλιο. Εκεί αμήνονται οι παίκτες του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Μπαρτόλο, αν βγάλει την μπάλα σε σημείο που θα κινηθεί ο Κο, Τριανταφυλόπουλος, ο Σίψιτς, υπάρχουν ψηλοί παίκτες. Αυτό κάνει πολύ καλή εκτέλεση, περνάει από όλους. Όμως πολύ ωραία ο Σιμών, θα τρέξει, θα τσιμπήσει την μπάλα, ενώ στην πλάτη του έρχονταν δύο και τρεις παίκτες του Αστέρα Άκτορ. Θα παραχωρήσει κόρνερ στην δεξιά πλευρά και πάει με το αριστερό πόδι να εκτελέσει ο Μπαρτόλο. Η μία στατική φάση μπορεί να κρίνει την παραμονή στην κατηγορία. Ίσως ένα γκολ που θα έρθει από στατική φάση, αυτό εννοούμε. Κάτι τέτοιο έγινε και στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Για να δούμε τον Μπαρτόλο. Στο 76 είμαστε και πάμε για το 77. Βγαίνει ο Τσιλιγκύρης, υπάρχει κόντρα και ο Έντερ Τζάλεθ προσπαθεί να επαναφέρει την μπάλα, βρίσκει σε σώματα, δεν πάει προς την εστία και του γυρίζει την μπάλα, την φέρνει στην περιοχή, αφήνει ο Σιφτσιτζίνιο, ο Καλτσάς δεξιά για τον Τριανταφυλόπουλο, πάλι ο Καλτσάς στο πλασέ, κόντρα, κόρνερ, μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα Άκτορ, η μεγαλύτερη, το πλασέ του Νίκου Καλτσά με την μπάλα στρωμένη στο δεξί του πόδι, κάπου βρήκε μπάλα και πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, άρχισε μεγάλη πίεση πλέον, σφίγγει τον κλειό ο Αστέρας Άκτορ, κόρνερ πάλι με τον Μπαρτόλο στο 77. Για να δούμε και το κόρνερ αυτό. Ήταν καλά εκτελεσμένο το προηγούμενο. Ο Τσιλιγκύρης εκεί προσπάθησε με γροθιές να διώξει, όμως τελικά δεν τα κατάφερε. Καλά εκτελεσμένο. Στην καρδιά της άμυνας κεφαλιά δεν θα γίνει. Θα έρθει ο Πατήρας να επαναφέρει. Λάθος. Θα πάρει πάλι ο Μπαρτόλο. Πιέζει εκεί ο Μπαρτόλο να μην βγει μπάλα από την άμυνά του. Ο Αντώνησε η κόντρα. Πλάγιο out. Τελειώνει αυτή η προσπάθεια επίθεση του Αστέρα Άκτορ με τον Τριανταφυλόπουλο να βάζει την κόντρα στον Αντώνησε. Και έτσι λοιπόν να έχουμε ένα πλάγιο out για την Κηφισιά. Και έχουμε δύο αλλαγές ακόμα. Έξω Έντερ Γκοντζάλεθ, για να δούμε ποιος θα μπει. Και ο Μεντιέτα είναι ο παίκτης που θα μπει στη θέση του Έντερ Γκοντζάλεθ. Και να δούμε ποιος θα είναι ο άλλος παίκτης που θα βγει και ποιος θα μπει. Είναι το νούμερο 17 ο Άλχο. Και μπαίνει. Ποιος είναι αυτός που μπήκε? Ο Τερεζίου, ο αριστερός μπακ. Ο Τερεζίου στη θέση του αριστερού μπακ, λοιπόν, και πάει δεξί μπακ ο Δελγιανίδης στη φυσική του θέση. Ο Άλχο που βγήκε ήταν δεξιός μπακ, τώρα πάει δεξί μπακ ο Δελγιανίδης και έρχεται ο Τερεζίου να παίξει αριστερά στην φυσική του θέση που είναι αριστερός μπακ. Και βέβαια έπαιζε ο Δελγιανίδης. Αυτές είναι οι τελευταίες δύο αλλαγές του Γιώργου Αντωνόπουλου και να δούμε αν θα έχει αποτέλεσμα με τις αλλαγές αυτές για να πετύχει ένα τέρμα ο Αστέρας Άκτορ που το θέλει τόσο πολύ. Είναι ένα τέρμα μία χρονιά, μία σεζόν, ένα πολύ δύσκολο αγώνα που έχει δώσει σε αυτά τα play out και αν δεν το καταφέρει σήμερα να τελειώσει την ιστορία παραμονής, σίγουρα θα δυσκολεύσει το πράγμα και θα μπει ακόμα μεγαλύτερο άγχος στα πόδια των παικτών του Αστέρα Άκτορ. Προσπάθεια εκεί από δεξιά θα κλέψει ο Μεντιέτα, ο Αργεντινός που έχει πάρα πολύ καιρό να αγωνιστεί. Του δίνει ευκαιρία ο Γιώργος Αντωνόπουλος και θέλει να βοηθήσει την ομάδα του Αστέρα να φτάσει στο γκολ που ψάχνει από το πρώτο λεπτό εδώ στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Η Κηφισιά που αμήνεται στα τελευταία λεπτά αρκετά. Λάθος όμως από τον Μαυροβούνιο κεντρικό αμυντικό. Κακή πάσα, κακή μπαλιά, κακή σκέψη. Στο 79 out η μπάλα για την Κηφισιά με τον Τζιλιγκύρη.
1: Πάμε για λίγο στο Ελευσία Αρίνα.
0: Στο Ελευσία Αρίνα υπάρχει ένα φάουλ που έχει κερδίσει ο Σαγκάλ Πουπέ. Προσπάθησε από την αριστερή πλευρά να παίξει το 1-2 με τον Ντούπτα και κέρδισε αυτό το φάουλ που είναι από την αριστερή πλευρά κοντά στη γραμμή του πλαγίου και λίγο πιο κάτω. Ενώ βλέπουμε τώρα τον Ντούσαν Κέρκες να παρακολουθεί το παιχνίδι, θα λέγα έτσι, προβληματισμένος από την εμφάνιση της ομάδος του. Με την ΑΕΛ να κρατάει αυτό το 2-0. Συμπληρώσαν 80 λεπτά παιχνιδιού. Θα υπάρχουν βέβαια καθυστερήσεις γιατί υπήρχε και 6 λεπτή διακοπή. Ενώ το φάουλ τώρα είναι ο Τανάσοφ μαζί με τον Μπέρες, αυτοί οι οποίοι θέλουν να το εκτελέσουν. Λίγο νωρίτερα να πούμε στη θέση του Τζουβάρα πέρασε ο Βαν Φέρτ. Ήταν η τρίτη αλλαγή. Ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη αλλαγές από την πλευρά της ΑΕΛ. Ο Τζάνλου Καφέστα δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή. Προφανώς κρατάει αυτή την ενδεκάδα που μέχρι στιγμής τα έλεγα είναι αυτή η οποία έχει δώσει τα δύο τέρματα στην ομάδα της ΑΕΛ και προηγείται του ατρόμητου. Με τον Μπέρες τώρα να προσπαθεί εκεί από την δεξιά πλευρά, θα κάσει όμως την μπάλα από τον Ούρνεν και τώρα ο Καραμάνης Μουτοσαμί γυρίζει πιο πίσω, αλλάζουν την μπάλα και προσπαθούν να οργανώσουν την επίθεση οι παίκτες του ατρόμητου. Με τον Πνευμονίδη τώρα που γύρισε πίσω και περνάει μια παλιά δεξιά για τον Νουκάκη, ο οποίος τρέχει, θα προλάβει την μπάλα, έχει μπροστά τον Μασόν. Η σέντρα του Οκάκη μέσα στην περιοχή, θα διώξει ο Παπαγεωργίου εκεί που είναι ο Πέρες και ο Ούρουνεν. Ο Πέρες προσπαθεί, θα ξεφύγει εκεί ανάμεσα από δύο ποδοσφαιριστές, θα τη χάσει. Ο Μπακού μέσα στην περιοχή θα κάνει το σουτ, είναι άστοχο. Η μπάλα θα καταλήξει out στο 21ο λεπτό. Το σουτ αυτό για λογαριασμό του Ατρομήτου από τον Μπακού. Και εδώ
1: και πάλι
0: λέει
1: στο Θεόδωρος Λογοτρονής.
2: 81ο λεπτό, 0-0 Αστέρας Άκτορ και Φυσιά. Παραμένει ο Αστέρας, πιέζει, προσπαθεί και ορθόδοξα και ανορθόδοξα με μεγάλες μπάλες, με διαγώνιες, με πάσεις από τον τερματοφύλακα. Ένα γύρισμα τώρα είναι μόνο στον Τερεζίου μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί σουτάρει εκεί, κοντράρει μπάλα, αποκρούει με δυσκολία. Ο Τσιλικύρης γυρίζει μπάλα το πλασέ από τον Κατσά στο πρώτο δοκάρι. Η μπάλα είναι out. Όχι, corner είναι. Corner, πάλι είχαμε κόντρα. Να πάλι λοιπόν ο Καλτσάς που είχε ευκαιρία να πετύχει τέρμα. Δεύτερη φορά που ο Νίκος Καλτσάς βρίσκεται σε επικίνδυνη θέση για την άμυνα της Κηφισιάς. Σέντρα που θα γίνει από τον Δελγιανίδη. Προσπαθεί ο Μεντιέτα να σουτάρει το σούτ από τον Καλτσά με το κακό αριστερό του πόδι. Ο Μεντιέτα εκεί δεν μπόρεσε, δεν του άφησαν την μπάλα που ήταν στο δεξί του πόδι να τη βρει, έχοντας όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά του όσο φορά έβλεπε την εστία, γιατί υπήρχαν παίκτες αρκετοί στην εστία μπροστά και στον Τζιλικύρη. Όμως έγιναν οι κόντρες και τελικά το σούτ πολύ ψηλά πάνω από το οριζόντιο.
1: Είναι από τα σούτ που γίνονται, Βασίλη, που φεύγει μπάλα. Η μπάλα πάρα πολύ μακριά και λέμε καλά τις έκανες, έτσι.
2: Τη σου έκανε η μπάλα μάλλον.
1: Σου φταίξε πάλι.
2: Ναι. Όπως το Τσιλιγκύρης επαναφέρει, ωραίο το κοντρόλ από το Θεοδωρίδη, όμως όπως το διαπίστωσε ο διαιτητής, έχει βάλει το χέρι του, γι' αυτό την κατέβασε τόσο εντυπωσιακά και έσβησε η μπάλα. Το ίδιο διαιτητής το έδωσε. Θεοδωρίδης λοιπόν υπέπεσε σε φάουλ. Πλασαριστά οι του Αστέρα Άκτορ βιάζονται τώρα. Είμαστε στο 82. Το 0-0 Αστέρας Άκτορ και φυσικά παραμένει. Ο Αστέρας που θέλει τον γκολ για να λυτρωθεί, για να παραμείνει στην κατηγορία και μαθηματικά δεν το έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Θα το παλέψει, θα τα δώσει όλα μέχρι και το τέλος. τέλος αυτό θέλει να κάνει η γηπεδούχος ομάδα. Μια προσπάθεια τώρα με τον Θεοδωρίδη, βάζει σωστά το σώμα του, παίζεται πολύ δυνατό παιδί, όμως δεν θα δώσει κάτι ο Τσακαλίδης, ζήτησε φάουλ ο Κο, αφήνει πιο πίσω.
1: Και έχουμε ένα φάουλ σε καλή θέση για τον Ατρόμητο, πάμε να το ακούσουμε από τον Βαγγέλη Μητρούσια.
0: Είναι ο Πνευμονίδης ο οποίος το κέρδισε από τον Πασά και αυτό το φάουλ έχει φέρει όλους τους ποδοσφαιριστές πίσω της ΑΕΛ και του Ατρομήτου μπροστά. Ο Πνευμονίδης είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Περιμένει εκεί μετά τις οδηγίες από τον κύριο Γιουματζίδη, τον διαιτητή της αναμέτρησης. Τώρα σφυρίζει, ο Πνευμονίδης εκτελεί με γροθιές, θα διώξει ο Βενετικίδης και υπάρχει επιθετικό φάουλ. Έτσι η φάση σταματάει εδώ και η μπάλα περνάει στην κατοχή της ΑΕΛ. 83ο λεπτό της αναμέτρησης στο LFC Arena. Το 2-0 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο με τα γκολ του Μασόν και του Τούμτα.
1: Παραμένει λοιπόν το 2-0. Θα υπάρχουν και αρκετά λεπτά καθυστερήσεις στο LFC Arena καθώς είχαμε αλλαγή διαιτητή λόγω τραυματισμού του πρώτου ρέφερη. Πάμε και πάλι στο Θεοδόρο Σουλοκοντρώνη.
2: Στο τέταρτο λεπτό έχουμε μπει στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνη, αστέρα άκτορ.
1: 84, και... έτσι Βασίλη.
2: Ναι, 84, 84ο λεπτό. Και το 0-0 παραμένει, γυρίζει πάλι ο Τερεζίου. Εκεί είναι ο Μπαρτόλο, μόνο του προσποίηση 1-2. Καλτσά πάλι σε, παιδί, σε θέση βολή. Έρχεται από πίσω και του παίρνει ο Αντώνη σε την μπουκιά από το στόμα κυριολεκτικά. Του έκλεψε την μπάλα, δεν τον είχε δει ο Νίκο Καλτσά. Ετοιμαζόταν να σουτάρει προ την εστία και σίγουρα είχε πολλέ πιθανότητε να σκοράρει. Συνεχίζεται το παιχνίδι με διέτα. Πολύ δυνατό το τάκλινγκ από τον Τριανταφυλόπουλο που πήρε την κατοχή της μπάλας πάλι ο Αστέρας Άκτορ. Δεξιά για τον Δελγιανίδη ο Καλτσάς. Ενώ έχει μείνει στο έδαφος ο Πατήρας και τώρα σηκώνεται. Κοιτάει έτσι να δει αν ο διαιτητής τον βλέπει. Έχει μείνει ο Πατήρας κάτω και ζητάει πρώτες βοήθειες. Σέντρα η κεφαλιά του Δελγιανίδη. Φοβερή έτσι ευκαιρία για τον Αστέρα Άκτορ. Μόλις out από το δεξί δοκάρι περνάει μπάλα στην κεφαλιά ψαράκι του Παναγιώτη Δελγιανίδη. Παραλίγο να πετύχει τον κόλλο Αστέρας Άκτορ. Εδώ είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία νομίζω για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Μόλις λίγο out από το δεξί δοκάρι στην κεφαλιά ψαράκι του Παναγιώτη Δελγιανίδη. Έστριψε το κεφάλι, η μπάλα πέρασε λίγο out και είναι μια φάση που γίνεται στο 85ο λεπτό. Απομένουν 5 λεπτά για να πάμε στα 90 συν τις καθυστερήσεις. Πολύ μεγάλη αγωνία για τους 2.500-3.000 φίλους του Αστέρα Άκτορ που βρίσκονται στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνη, αλλά βέβαια και για τους ποδοσφαιριστές και όλη την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Αυτό το 0-0 που παραμένει στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης. Η Κηφισιά προσπάθησε να βγει μπροστά, έκλεψαν οι του Αστέρα Άκτορ. Λάθος τώρα από τον Οκό. Ο Σιμών θα γυρίσει την μπάλα στον Τσιλιγκύρη. Όπως το Τσιλιγκύρης με τα πόδια θα διώξει όπως πλάγιο out για τον Αστέρα Άκτορ. Στο 85 πάμε για το 86ο λεπτό. Το 0-0 παραμένει στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης. Φτάνει τον γκολ λύτρωση ο Αστέρας, τον γκολ παραμονή, τον γκολ μία χρονιά, τον γκολ για να καταφέρει να ευοδοθεί όλη αυτή η προσπάθεια που έχει κάνει στα play out ξεκινώντας με desavantage με θέμα στο ξεκίνημα των play out. Φάουλ τώρα που θα κερδίσει ο Μεντιέντα στην προσπάθεια να διεισδύσει προς την περιοχή και κίτρινη κάρτα του Αντώνησε θα δείξει ο διαιτητής. Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο νομίζω. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Μεντιέντα σε μια διείσδυση πήγε να κάνει από τη δεξιά πλευρά και είναι στην προέκταση της μεγάλης περιοχής δεξιά με τον Μπαρτόλο. Τώρα νομίζω είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα να σκοράρει στο 86 γιατί η μπάλα με το αριστερό καλό πόδι του Μπαρτόλο θα γυρίσει προς τα μέσα και αν τη βρει κάποιος ή μπορεί και να μην τη βρει και κανένας και να καταλήξει στα δίκτυα. Για να δούμε την εκτέλεση αυτή στο 86 που παίρνει φόρα ο Μπαρτόλο, παίρνει φόρα ο Μπαρτόλο για να εκτελέσει αυτό το φάουλ και είναι πολλοί κόσμος στο ύψος του πέναλτι. Ο κύριος Τσιμεντερίδης, Τσακαλίδης συγγνώμη, κάνει συστάσεις για τα σπροξήματα που γίνονται εκεί. Ο Μπαρτόλο είναι πάνω στην μπάλα, παίρνει φόρα, εκτελεί, περνάει μπάλα από το πρώτο δοκάρι, κεφαλιά του Καλτσά, πολύ άστοχη, πετάχτηκε ο Καλτσάς ενδιάμεσα σε αμυντικούς της Κηφισιάς, βρήκε την μπάλα, άτσαλη κεφαλιά, δεν μπορεί να στείλει την μπάλα προς την εστία εκεί, θέλει χάιδεμα η μπάλα για να μπορέσεις να την κατεβάσεις. Έτσι λοιπόν χάνεται και αυτή η προσπάθεια, η ευκαιρία.
1: Χάθηκε και αυτή η ευκαιρία, παραμένει το 2-0 στο LFC Arena, ΑΕΛ Ατρόμητος 2-0 όπως έχει διαμορφωθεί με τα τέρματα του Μασόν στο 14 και Τούπτα στο 34. Βασίλη, συνεχίζεις.
2: Η αγωνία κορυφώνεται, η αγωνία μεγαλώνει. Το 0-0 παραμένει στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνη Αστέρα Άκτορ με την Κηφισιά. Στο 87 και πάμε για το 88ο λεπτό. Η προσπάθεια για τους φιλοξενούμενους μπροστά στον πάγκο και στον Σεμπάστιαν Λέτο, τον Αργεντινό προπονητή που μιλάει με τους παίκτες του και δίνει οδηγίες, και ο Λαρουσί θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Δεν βιάζεται, ψάχνει να βρει ελεύθερο παίκτη. Το πλάγιο εκτελείται και τον Θεοδωρίδη, προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Χριστόπουλο. Τελικά θα διώξουν οι του Αστέρα Άκτορ και δίζει πάλι η Κηφισιά με τον Αντώνησε στην αριστερή πλευρά. Πάσα για τον Χριστόπουλο με Φάλτσο, η πάσα για τον Θεοδωρίδη. Εκεί είχε τον Τριανταφυλόπουλο που έβαλε σωστά το σώμα του, όμως ολιγόρησε ο Δελγιανίδης, του πήρε την μπάλα ο Θεοδωρίδης. Ο Λαρουσί, η σέντρα από αριστερά, η κόντρα εύκολα θα φτάσει στα χέρια του Νίκου Παπαδόπουλου που θα την επαναφέρει με βολές σίγουρα. Ο Παπαδόπουλος αφήνει την μπάλα κάτω για να την επαναφέρει. Τελικά αποφασίζει να κυκλοφορήσει την μπάλα και να πάει με ορθολογικό τρόπο και να δημιουργήσει την επίθεση ο Αστέρας Άκτορ. Ο Δελγιανίδης που πιέζεται γυρίζει πίσω πάλι στον Παπαδόπουλο. Άρα τώρα θα αναγκαστεί να βγάλει μεγάλη πάσα ο Παπαδόπουλος. Όχι, δίνει στον Τριανταφυλόπουλο. Τριανταφυλόπουλος έχει μπροστά τον Τερεζίου. Οδηγεί την μπάλα, τη δίνει στον αριστερό μπακ, τον Τερεζίου που μπήκε αλλαγή. Ο Τερεζίου ψάχνει, βρίσκει τον Κετού. Ο Κετού κάνει προσποίηση, έχει τον Σιμών μπροστά του. Τα έχει πάει καλά ο Σιμών απέναντι στον Κετού. Γρήγορα εκτέλεση του πλαγίου από τον Κετού, έξυπνα. Είναι πολύ έμπειροι παίκτες αυτοί. Ο Μποτία θα καθαρίσει τη φάση, θα δώσει στον Θεοδωρίδη, βάζει το σώμα του μπροστά από τον Αλμύρα. Ο Θεοδωρίδης έρχεται και δεύτερος παίκτης, ο Μεντιέτα, θα του πάρουν την μπάλα στο 89. Είμαστε το 0-0. Αστέρας Άκτορ και η Φυσιά παραμένει. Ο Μεντιέτα οδηγείται η μπάλα αρκετά. Τρακάνει μια ωραία τρίπλα. Κάνει την πάσα για τον Καλτσάρα, τον πιάσει εκεί ο Φαϊτάκης και έχουμε κίτρινη κάρτα έξω από μεγάλη περιοχή. Ο Καλτσάς, αν δεν τον έπιανε ο Φαϊτάκης, ο 19χρονος κεντρικός αμυντικός που πήρε τη θέση του Πετκόφ και έχει μπει αλλαγή εδώ και αρκετά λεπτά. Ο Θόδωρος Φαϊτάκης έκανε το φάουλ έξυπνα. Παρότι νεαρός στην ηλικία, είδε τον κίνδυνο που πήγε να δημιουργηθεί και θέλησε να πάρει κίτρινη κάρτα για να μην φτάσει απέναντι από τον τερματοφύλακα, τον Απόστολο Τσιλιγκύρη, ο Νίκος Καλτσάς, που έμπαινε κάθετα και εφορμούσε στη μεγάλη περιοχή. Για να δούμε άλλη μια ευκαιρία από στατική φάση για τον Αστέρα Άκτορ. Τώρα όμως η ευκαιρία αυτή με απευθείας εκτέλεση μπορεί να απειληθεί η αιστεία του Απόστολου Τσιλιγκύρη. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο είναι σίγουρα παίκτης που έχει πολύ καλό πόδι, το αριστερό του μπορεί να την περάσει την μπάλα από το τείχος. Μάλιστα είναι και ιδανική απόσταση, το τείχος είναι σε ιδανική απόσταση από την μπάλα νομίζω για να την περάσει από πάνω ή στην ανοιχτή γωνία.
0: Γκολ για τον Ατρόμητο με τον Μπακού, ο οποίος αυτή τη φορά εκμεταλλεύτηκε εκεί το λάθος που έγινε ανάμεσα στον Βενετικίδη αλλά και στον Ρόσιτς και έτσι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από πλάγια.
1: 2-1 μειώνει ο Ατρόμητος. Θα δούμε σε λίγο, Βαγγέλη. Πάμε και πάλι στον Θόδωρο Σολγοτρώνη.
2: Ο Μπαρτόλο παίρνει φορά στο 90. Περνάει την μπάλα λίγο out. Όλοι έκαναν ένα μεγάλο αχ από τις κερκίδες. Η μπάλα πέρασε λίγο out από το οριζόντιο δοκάρι.
1: Τάθηκε η ευκαιρία για τον Αστέρα. Πάμε και πάλι στο Αλευσία Αρίνα.
0: Εδώ υπάρχει βέβαια διακοπή μετά τον γκολ, γιατί φαίνεται στη φάση αυτή ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ Βενετικίδης μαζί με τον Ρότς συγκρούστηκαν και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον Μπακού να εκμεταλλευτεί αυτό το λάθος και να στείλει την μπάλα σε κενή εστία και να μειώσει σε 2-1 και να δώσει ενδιαφέρον στο παιχνίδι. 8 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, όπως δείχνει ο τέταρτος διαιτητής, πρώτος διαιτητής, ο κ. Ζαμπάλας, μετά την αλλαγή και υπάρχει διακοπή γιατί ο παίκτης της ΑΕΛ είναι ακόμη πεσμένος στο κόρτο.
1: Να εκμεταλλευτούμε λοιπόν τη διακοπή, να πάμε επιστρέψουμε στο Θόδωρο Σολγοτρώνης.
2: Ναι, εδώ που έχουμε μία ακόμη στατική φάση, στο πρώτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων που παίζουμε στο Θεόδωρο Σολγοτρώνης, Αστέρας Άκτορ και Φυσιά 0-0. Πάλι ο Μπαρτόλο, ο παίκτης που χτυπάει και εκτελεί όλες τις στατικές φάσεις. Ίσως με μία από τις στατικές φάσεις να σκοράρει ο Αστέρας. Δεν είναι καλά εκτελεσμένο. Στο πρώτο δοκάρι περνάει μπάλα και έχουμε αντεπίθεση με τον Μιχάλη Πατήρα. Όμως έχει τον Καλτσά, τον έμπειρο μπροστά. Τον καθυστερεί έξυπνα ο Νίκος Καλτσάς. Αυτό έπρεπε να κάνει και αυτό έκανε ο Νίκος Καλτσάς. Γιατί είχαν βγει τρεις παίκτες της Κηφισιάς και είχαν περάσει από τον Μιχάλη Πατήρα. Αν μπορούσε να τους βγάλει πάσα, θα γίνονταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για την άμυνα του Αστέρα Άκτορ. Πλάγιο out όμως μπροστά στον πάγκο του Αστέρα με τον Λαρουσί, τον Αλγερινό αριστερό μπακ, να έχει την μπάλα στα χέρια. Το εκτελεί για τον Χριστόπουλο. Ο Χριστόπουλος θα χάσει την κεφαλιά. Η κόντρα εκεί ο Φαϊτάκης και ο Πόθας. Ο Πόθας που έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι στο χώρο του κέντρου για την ομάδα της Κηφισιάς. Ωραία η άμυνα τώρα του Σίπτσιτς, τον Αντώνησε, η πάσα για τον Αλμύρα, ψάχνει τον Οκό που είναι γρήγορο στο κενό χώρο. Αυτό προσπαθεί να κάνει, να τον βρει στο κενό χώρο, όμως η μπάλα θα περάσει απευθείας πλάγιο out, δεν είχε καμία επαφή εκεί, δεν μπορούσε ο Οκό να προλάβει αυτή την πάσα. Πίσω για τον Φαϊτάκη, ο Φαϊτάκης διοκινεί όπως όπως, κατοχή πάλι για τον Αστέρα Άκτορ, κάθε την πάσα, πολύ ωραία όμως ο Μποτία, ήταν αμυντικό pressing από τα λίγα που έχουμε δει, η εμπειρία, βγήκε πρώτος στην μπάλα και καθάρισε τη φάση ο αρχηγός της Κηφισιάς, ο Αλμπέρτο Μποτία, και ένα πλάγιο που έχει κερδίσει η Κηφισιά. Είμαστε στο τρίτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Κηφισιά 0-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι όσο αφορά το 0-0 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Αστέρας που συνεχίζει να πιέζει, ανακτά γρήγορα την μπάλα και τώρα κερδίζει και ένα φάουλ μπροστά από τον πάγκο του, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, και πάει να το εκτελέσει ο Νίκος Καλτσάς. Όλοι έχουν ανέβει, μόνο ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει μείνει πίσω. Έχουν ανέβει και είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή όπου γίνεται η αμυντική ζώνη για την Κηφισιά και τον Αλμπέρτο Μποτία, τον αρχηγό που λέει που θα κατευθυνθούν. Ο Καλτσάς εκτελεί, περνάει από όλους, δεν μπορεί εκεί να πιάσει κεφαλιά ο Κο. Η πάσα του και του για τον Καλτσά, η απομάκρυση, ο Δελγιανίδης θα βάλει την κόντρα, έρχεται δεύτερη κόντρα, ο Ντόνισε δεν μπορέσει να φέρει την μπάλα μπροστά του. Έτσι λοιπόν πλάγιο out για τον Αστέρα Άκτορ. Όμως κάτι λέει ο διαιτητής, διαμαρτύρεται και φωνάζει στον παίκτη και λέει ότι είναι πιο μπροστά το πλάγιο, το εκτελεί τελικά πιο μπροστά, και έντονες οι διαμαρτυρίες και από τον πάγκο και από τον κόσμο εκεί για αυτή την απόφαση. Νομίζω ότι μπορούσε να το αφήσει, δεν είχε γίνει κάτι, ένα πλάγιο out στο κέντρο ήταν, δεν ήταν κάτι περισσότερο, δεν κέρδισε κάτι ο παίκτης του Αστέρα Άκτορ. Δηλαδή τέλος πάντων αυτό είναι λεπτομέρεια, που μπορεί όμως και κάποιες λεπτομέρειες να παίζουν ρόλο. Ένα πλάγιο που κέρδισε και ήταν δεύτερο και τρίτο συνεχόμενο ο Αστέρας Άκτορ, Δελινιανίζης το εκτέλεσε, σκάβει την μπάλα για τον Καλτσά, πέφτει αυτός κάτω, ζητάει κάτι, τίποτα, ο Λαρουσί για τον Χριστόπουλο, ο Χριστόπουλος για τον Θεοδωρίδη. Για να δούμε, προλαβαίνει ο Θεοδωρίδης και μετά δίνει στον Μιχάλη Πατήρα. Έχει μπροστά του τον Σίπτσιτς, επικίνδυνη επίθεση για την Κηφισιά. Βγαίνει στην πλάτη ο Θεοδωρίδης. Έχει το σούτ από τον Θεοδωρίδη, φοβερή απόκρουση, μεγάλη ευκαιρία στο 94 και πάμε για το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο 94 λοιπόν η μεγάλη φάση, η μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά να πάρει προβάδισμα στο σκορ. Όμως λέει όχι πάλι ο Νίκος Παπαδόπουλος, αυτή την ευκαιρία και τη φάση που δημιούργησε στην κόντρα επίθεση η Κηφισιά, το 0-0 παραμένει. Μεγάλη αγωνία, μεγάλη ένταση και σίγουρα το παιχνίδι δεν ενδείκνυται για ανθρώπους που δεν είναι και πολύ καλά στην
1: για
2: υγεία τους,
1: έτσι.
2: Ναι, έτσι, γιατί έχει πολύ μεγάλη ένταση και παίζεται μια κατηγορία εδώ για τον Αστέρα Άκτορ, έτσι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Ο Αντώνησε λοιπόν έχει πάει να εκτελέσει στο 5ο λεπτό από τα 6 για τις καθυστερήσεις αυτό το corner. Ο Αντώνησε το εκτελεί, περνάει μπάλα από όλους, κεφαλιά, όμως εύκολα εκεί θα μπλοκάρει την κεφαλιά του Φαϊτάκη ο Νίκος Παπαδόπουλος. Υπάρχει κενό τώρα, ο Μποτία, ο Λαρουσί και ο Πέρεθ είναι οι παίκτες που έχουν μείνει πίσω. Ο Καλτσάς καθυστερεί, προσπαθεί να αλλάξει κεφαλιά. Ο Κο είναι έξω από την περιοχή, μπαίνει μέσα σε αυτή. Γυρίζει, στριφογυρίζει, προσπαθεί να κάνει κακή έτσι, η επιλογή του, προσπάθησε να κάνει ασούτ. Ο Μπαρτόλο το έχει στο καλό αριστερό, το πλασέ. Απόκρουση, τι έπιασε ο Τσιλιγκύρης στο 96. Φοβερή απόκρουση, μπάλα κατευθυνόταν στην δεξιά του γωνία. Έπεσε ο Τσιλιγκύρης και με εκπληκτική απόκρουση έβγαλε την μπάλα και το Θεοδωρίδη νωρίτερα στο 94. Τον νίκησε ο Παπαδόπουλος και ο Τσιλιγκύρης τώρα τον Μπαρτόλο που έκανε ένα πολύ σωστό και καλό πλασέ. Αυτό έπρεπε να κάνει, το έκανε όμως δεν υπολόγισε τον Απόστολο Τσιλιγκύρη που απογειώθηκε στη δεξιά του γωνία και απέκρουσε σε κόρνερ. Κόρνερ με τον Μπαρτόλο. Για να δούμε πώς έχει τη λύτρωση στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Δευτερόλεπτα μάλλον των καθυστερήσεων. Περνάει μπάλα από όλους. Στο δεύτερο δοκάρι θα πάρει την κεφαλιά εκεί ο Σιμών. Το σούτ από το κετού. Κόντρες πολλές. Την μπάλα νέο. Όχι, out δίνει. Δεν έχει βρει σε παίκτη της Κηφισιάς και ολοκληρώνονται και τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων εδώ. Παγωμένοι όλοι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης όσον αφορά τον κόσμο. Βλέπουμε έτσι με ένα βλέμμα.
1: Βασίλη, σπατάλησε ο Αστέρας στο πρώτο ημίχρονο.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Δεν έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο όπως παίζει στο δεύτερο, που είχε αυτή την. Τέλος! Τέλος το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Κηφισιά 0-0 και πλέον τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα όσο αφορά την εξασφάλιση της παραμονής για τον Αστέρα Άκτορ.
1: Θα σε παρακαλέσω να μείνεις στη θέση σου, να κάνουμε αργότερα την αποφώνηση. Πάμε στο LFC Arena καθώς ολοκληρώνεται και εκεί το παιχνίδι. Έχουμε μπει στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων, να ακούμε το Βαγγέλη Μητρούσια.
0: Ναι, υπολείπεται ένα λεπτό ουσιαστικά και κάποια δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν τα 8 λεπτά και βλέπουμε τώρα τον Κεσασβίλη να έχει βγει και αυτός μέχρι την περιοχή, φτάσει στη μεσαία γραμμή με τον Πνευμονίδη τώρα να περνάει μια παλιά δεξιά για τον Αμπαρζακίδη, ο οποίος προσπαθεί εκεί να περάσει μια παλιά, αλλά υπάρχει όμως φάουλ, χέρι βρήκε η μπάλα στον νεαρό ποδοσφαιριστή στον Αμπαρτζίδη και έτσι η μπάλα περνάει στην κατοχή της ΑΕΛ που κρατάει αυτό το 2-1. Υπενθυμίζουμε ότι η ΑΕΛ είχε προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο με 2-0 με τον Μασόν στο 14, με τον Ντούπτα στο 35 και στο 90 ο Μπακού μείωσε σε 2-1 και έδωσε ενδιαφέρον στο παιχνίδι, με τον Βενετική τώρα να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι και που πάει η μπάλα είναι ο Τούμπτα μαζί με τον Γκαράτε, η μπάλα θα κοντράρει και θα περάσει πλάγια, το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο, εκτέλεσε γρήγορα ο Κίνη και ήδη τώρα έχουν περάσει δευτερόλεπτα που μένουν ακόμη για να τελειώσουν και τα 8 λεπτά το καθεστώς, δεν ξέρω αν θα υπάρχει και επιπλέον χρόνος πέρα από τα 8 λεπτά. Εκεί ο Ατανάσοφ κερδίζει το φάουλ ανάμεσα από δύο ποδοσφαιριστές, τον Τζούμπερ και τον Κίνη. Θα αφήσει την μπάλα για τον Μασόν για να εκτελέσει και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι μπροστά από τον πάγκο της ΑΕΛ. Και προσπαθεί τώρα εκεί, το αφήνει τελικά και ο Μασόν και πάει ο Μποντιμπισικά για να φέρει την μπάλα προς την περιοχή του Ατρομήτου. Ο Μποντιμπισικά λοιπόν είναι αυτός ο οποίος το εκτελεί εκεί που είναι ο Γκαράτε, θα κατεβάσει με το στήθος, θα δώσει για τον Ντούμπτα, αυτός για τον Γκαράτε και παίζουν το 1-2 με τον Χατζηστραβό, κρατάνε την μπάλα από την αριστερή πλευρά για να κερδίσουν και χρόνο και κάνει και τις τρίπλες του ο Ντούμπτα και η μπάλα είναι out τελικά, δεν μπόρεσε εκεί από το κοντρόλ, ο Καραμάνης την στέλνει γρήγορα στον Κεσασβίλη και αυτός έχουν περάσει τα 8 λεπτά. Έχουν συμπληρωθεί, όμως η μπάλα παίζεται από την αριστερή πλευρά, από Παγιοργίου θα κόψει, θα προσπαθήσει εκεί ο Γκαράτε, αλλά υπάρχει όμως φάουλ, πίσω ζητάει την μπάλα ο κύριος Γιωμαντζής και υπάρχει και παίκτης της ΑΕΛ από Παγιοργίου που είναι πεσμένος από την δεξιά πλευρά, οπότε υπάρχει μια μικρή διακοπή.
1: Βαγγέλη, κάνε μου σιγά σιγά και το σχόλιο σου για να μην χάνουμε χρόνο.
0: Ωραία, λοιπόν, νομίζω ότι η ΑΕΛ ήταν πάρα πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο και κατάφερε να πετύχει δύο τέρματα, θα μπορούσε γιατί είχε και την ευκαιρία, από την άλλη πλευρά ο Ατρόμητος είχε και αυτός στο τέλος του πρώτου ημίχρονου τη μεγάλη ευκαιρία, την κλασική με τον Τζοβάρα. Όμως ο Βενετικίδης ήταν αυτός που απεσόφησε τον κίνδυνο. Στη συνέχεια η ΑΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο βρέθηκε, θα έλεγε, πολύ κοντά στο να κάνει το 3-0 με τον Τούμπτα και με τον Σαγκάλ. Όμως εδώ ήταν ο Κεσασβίλη αυτός ο οποίος απεσόφησε τους κινδύνους, αλλά ευκαιρίες και από τον Ατρόμητο να πετύχει νωρίτερα με τον Τσούμπερ και με τον Μπακού για να κάνει το 2-1 νωρίτερα δηλαδή. Το έκανε όμως αυτό στο 90 και εκεί λοιπόν μείωσε σε 2-1 και τώρα είναι μια κίτρινη κάρτα που δείχνει ακόμη στον ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου, καθώς έγινε ένα φάουλ λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή και είναι στον Αμπαρτζίδη, αυτός είναι που θα δει την κίτρινη κάρτα, με τον Τανάσοφ να είναι κοντά τώρα στην μπάλα για να το εκτελέσει, εκτελεί για τον Ντούμπτα ο οποίος είναι στην αριστερή πλευρά. Ο Ντούμπτα προσπάθησε να παίξει την μπάλα μόνος του, την πέταξε μπροστά, αλλά εκεί όμως ήταν πιο γρήγορος ο Κίνη και τον πρόλαβε. Τώρα ο Τσούμπερ εδώ μαζί με τον Χατζηστραβό και υπάρχει εδώ φάουλ και αυτή τη στιγμή έχουμε την λήξη του αγώνα που βρίσκει νικήτρια την ΑΕΛ με 2-1 απέναντι στον Ατρόμητο. Είναι η πρώτη νίκη που πετυχαίνει σε αυτά τα παιχνίδια των play-out. Ίσως είναι πολύ αργά όπως λένε κάποιοι, όμως έστω και για το γόητρο αυτή η νίκη είναι τουλάχιστον μια αποζημίωση για τον κόσμο που και εδώ ήταν σήμερα και βοήθησε με την παρουσία του τους παίκτες της ΑΕΛ να πετύχουν την νίκη απέναντι στον Ατρόμητο με 2-1. Τελικό αποτέλεσμα στο LFC Arena ΑΕΛ Ατρόμητος 2-1 με τα γκολ του Μασόν και του Τούμπτα και τον Μπακού για τον Ατρόμητο. Από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό τον Βαγγέλη τον Βούλγαρη, καλή συνέχεια.
3: Ερασπορ 101,8. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Με
4: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ, στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ακούτε Ερασπόρ.
1: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Ελατρόμητος 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Αστέρας Άκτορ Κηφισιά 0-0. Στην βαθμολογία ο Αστέρας Άκτορ πήγε στους 33 βαθμούς. Η ΑΕΛ στους 30. Ο Πανσεραϊκός έχει μείνει στους 28 με ένα παιχνίδι όμως λιγότερο. Αυτό που θα δώσει τελικά αύριο το μεσημέρι στις 3 κόντρα στον Πανετολικό. Θυμίζω ότι αναβλήθηκε η σημερινή αναμέτρηση λόγω καταιγίδας που έπληξε στις Σέρες. Πάμε και πάλι στο Θεόδωρο Σουλογοντρώνης. Μας περιμένει ο Βασίλης Κούβαλης για να κάνει τη δική του αποχώνηση. Έλα, Βασίλη.
2: Παρατείνεται η αγωνία, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, για τον Αστέρα Άκτορ και την παραμονή του στην Super League 1 και την επόμενη σεζόν.
1: Αφού πήρε τον βαθμό όμως, Βασίλη, και δεν ξέρω αν έχει την ισοβαθμία με την ΑΕΛ.
2: Θα τα πούμε όλα.
1: Ωραία.
2: Θα τα πούμε όλα τι συμβαίνει με τις ισοβαθμίες και τι πρέπει να γίνει ή τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε τι πρέπει να γίνει.
1: Ναι, ναι.
2: Ή τι εικάζουμε ότι θα γίνει. Ο Αστέρας, λοιπόν, που δεν ήταν καλός γενικά σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, είχε μια μεγάλη ευκαιρία μπροστά του, μπήκε αγχωμένος, απελευθερώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί στο πρώτο δεν είχε δημιουργήσει επικίνδυνη κατάσταση, κάτι μικρές φάσεις χωρίς να έχει την μεγάλη κραυγαλαία ευκαιρία. Στο δεύτερο ημίχρονο και με τις αλλαγές που έγιναν και το ρίσκο που πήρε ο προπονητής ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ανέβασε πολύ ψηλά την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Είχε φάσεις, είχε ευκαιρίες, με κλασικότερη αυτή που έγινε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, το πλασέ του Μπαρτόλο. Νωρίτερα όμως ο Καλτσάς 2-3 φορές, στο 77, στο 80, είχε ευκαιρία να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Όμως μια τελευταία πόκρουση, μια κόντρα, ένα πόδι, ένας ώμος έβγαζε την μπάλα κόρνερ και δεν κατάφερε ο Καλτσάς να σκοράρει. Ο Δελγιανίδης στο 84 έκανε μια πολύ ωραία κεφαλιά ψαράκι, απείλησε την αιστεία του Τζιλικίρη, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει, μπάλα περάσε out. Και η Κηφισιά και στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως, με τον Πόμπο δύο φορές στο 48 και στο 55 απείλησε την αιστεία του Παπαδόπουλου, με τη μεγαλύτερη φάση ευκαιρία να έρχεται στο 94. Τέσσερις καθυστερήσεις λοιπόν. Είχαμε μία ευκαιρία με τον Θεοδωρίδη στο 94 για την Κηφισιά να κάνει το 0-1 και να βάλει όχι απλά φωτιά στο θέμα παραμονής, να γίνει έτσι ένας χαμός. Και στο 96 ο Μπαρτόλο είχε το πλασέ που είπε όχι ο Τσιλιγκύρης στην απόκρουση που έκανε στην δεξιά του γωνία. 0-0 λοιπόν, με τον Αστέρα Άκτορ να φεύγει απογοητευμένος, γιατί δεν καθάρισε σήμερα την υπόθεση παραμονή. Πήγε στους 33 βαθμούς, η ΑΕΛ έχει 30, ο Πανσεραϊκός 28, ο Πανσεραϊκός που παίζει αύριο και αν κερδίσει θα πάει στους 31 βαθμούς. Αν όμως δεν κερδίσει, ο Αστέρας Άκτορ είναι στην κατηγορία από αύριο, αν δεν κερδίσει ο Πανσεραϊκός. Εξασφαλίζει την παραμονή του και με ισοπαλία, αν φέρει ο Πανσεραϊκός ισοπαλία στο παιχνίδι με τον Πανετολικό αύριο. Αν όμως κερδίσει ο Πανσεραϊκός τον Πανετολικό, κερδίσει και το τελευταίο παιχνίδι που είναι με τον Ατρόμητο, αν δεν κάνω λάθος, πάει στους 34 βαθμούς, και αν ο Αστέρας δεν κερδίσει τον Πανετολικό, γιατί δεν του φτάνει ισοπαλία για την ισοβαθμία με 34 βαθμούς, ο Πανσεραϊκός είναι πάνω από τον Αστέρα Άκτορ σε περίπτωση ισοβαθμίας στους ίδιους πόντους των δύο ομάδων. Άρα αυτό το θέμα θα το έχει έχει μέχρι και την Πέμπτη και την αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, Αστέρας Άκτορο, που εκεί πρέπει να πάει να κερδίσει για να τελειώσει την ιστορία της παραμονής και να μην κοιτάει κανένα αποτέλεσμα. Όμως μπορεί να είναι τυχερός και αν αύριο ο Πανσεραϊκός δεν κερδίσει το παιχνίδι που έχει με τον Πανετολικό.
1: Να του αρκεί ο βαθμός που πήρε απόψε.
2: Να του φτάσει ο βαθμός και να πανηγυρίσει την παραμονή του στην κατηγορία.
1: Τελευταία αγωνιστική την 5η 21 Μαΐου, 10η αγωνιστική στα play-out, με τα μάτς όλα να αρχίζουν στις 7, Ατρόμητος Πανσεραϊκός και Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ.
2: Βέβαια, αυτά είναι τα παιχνίδια λοιπόν για την Πέμπτη. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα που δεν είχαμε σκορ, βέβαια, εδώ. Έχουμε τελικό αποτέλεσμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αυτό το 0-0 που πικραίνει άπαντες στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στο staff του Αστέρα Άκτορ, γιατί είχαν την αισιοδοξία, είχαν τη σιγουριά να πω
1: ότι θα κερδίσει
2: το παιχνίδι ο Αστέρας και θα τελειώσει η ιστορία. Όμως το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Είναι παιχνίδι, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Και έτσι λοιπόν έμεινε το 0-0.
1: Και το δικό του παιχνίδι, Βασίλη, και ο καιρός. Γιατί αν δεν ήταν οι κακές καιρικές συνθήκες, το μάτς του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό
2: θα ξέραμε
1: θα γίνονταν
2: και θα
1: σήμερα ακριβώς και θα ξέραμε τι γίνεται.
2: Άρα μας παρατείνει την αγωνία και ο καιρός. Όλα αυτά έρχονται μαζί να μας μπερδέψουν. Τέλος πάντων, θα δούμε από αύριο που θα γίνει το μάτς. Θα το παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει για την πορεία από αύριο. Αν έρθει ισόπαλο το μάτς ή ιτηθεί ο Πανσεραϊκός, αν εξασφαλίσει την παραμονή του Αστέρας Άκτορ. Τελικό αποτέλεσμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ. Και φυσικά 0-0 από εμένα και την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας Μαρία Ντάντουλη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Τα λέμε στο τρίτο ημίχρονο.
1: Καλό βράδυ, Βασίλη Κούβαλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελικά αποτελέσματα θυμίζω στην ένατη αγωνιστική στα play-out τη Super League για τις θέσεις 9-14. Αστέρας Άκτορ και φυσικά 0-0 και ΑΕΛ Ατρόμητος 2-1. Το σκορ διαμορφώθηκε με το τέρμα του Μασόν στο 14ο λεπτό, ο οποίος άνοιξε το σκορ, έκανε το 1-0. Ο Τούπτα στο 34 έκανε το 2-0 σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 45, με την ΑΕΛ να προηγείται με 2-0, και στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης το 90 ο Μπακού έκανε το 2-1, ένα μάτς που είχε αρκετές καθυστερήσεις καθώς είχαμε και αλλαγή στον διαιτητή λόγω τραυματισμού. Η ΑΕΛ κράτησε το νικηφόρο αποτέλεσμα επί του Ατρομήτου με 2-1. Και πλέον στην βαθμολογία ο Ατρόμητος παραμένει στην πρώτη θέση με 43 βαθμούς, η Κηφισιά έχει 38, ο Πανετολικός 35 με ένα παιχνίδι λιγότερο, ο Αστέρας Άκτορ πήγε στους 33, η ΑΕΛ 30, ουραγός ο Πανσεραϊκός με 28 βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό που θα δώσει αύριο με τον Πανετολικό, όπως αποφάσισε η διοργανώτρια αρχή, η Super League. Το παιχνίδι που δεν έγινε τελικά σήμερα, Πανσεραϊκού Πανετολικού, οριστική αναβολή, θα γίνει αύριο το μεσημέρι στις 3, μετά από κοινή απόφαση και των δύο ομάδων και συνένεση της διοργανώτριας αρχής.

75 λεπτό στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ, η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ, προηγείται του Βόλου με 5-0. Παιχνίδι για την πρώτη κατηγορία στο ποδόσφαιρο γυναικών. 26η και τελευταία αγωνιστική. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός νίκησε την Αγία Παρασκευή με 1-0 και στα άλλα δύο μάτς. Τρίκαλα Οδυσσέας Μοσχάτου 0-3. Βόλος 2004 ΑΕΚ 0-2. Μετά το τέλος της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Βόλο θα ακολουθήσει η φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ.

Ερασφόρο, μικρόφωνο στα γήπεδα με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στην Ελίζα Φυροπούλου, στο μικρόφωνο της Ερασφόρο, Δημήτρη Γανάζης.

Εκτός από δράση στο ποδόσφαιρο, είχαμε και δράση σήμερα στο πόλο. Νωρίτερα έγινε ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ του Ολυμπιακού και της Βουλιαγμένης για τα play-offs στη Water Polo League των Ανδρών. Ο Ολυμπιακός νίκησε την Βουλιαγμένη με 14-13. Πέτυχε τη δεύτερη τα play-offs στη Water Polo League των Ανδρών.

σήμερα με 18. Στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι είχε επικρατήσει με 17-12 και με δύο νίκες οι Ερυθρόλευκες πήραν το εισιτήριο της πρόκρισης για το Final Four στο πόλο στο Champions League των γυναικών. Αντίθετα, δεν τα κατάφερε η ομάδα της Βουλιαγμένης, η οποία είχε αναδειχθεί ισόπαλη 11-11 στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Σαντ Άντριου. 11-11 ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση σήμερα στην έδρα της Βουλιαγμένης. Το μάτσο οδηγήθηκε στην διαδικασία των πέναλτι, όπου εκεί δυστυχώς οι παίχτες της Βουλιαγμένης ήταν πιο άστοχες, έτσι λοιπόν έχασαν στα πέναλτι με 4-3 και η Σαντ Άντριου με συνολικό σκορ στο δεύτερο μάτς 15-14 πήρε την πρόκριση για το Final Four στο Champions League στο πόλο γυναικών. Final Four πέρασε και η Φερεντσβάρωση, η οποία νίκησε την Ουίπεστ λίγο νωρίτερα με 18-16, ενώ αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ο τέταρτος προημιτελικός μεταξύ της Ρώμα και της Ματάρο. Βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό της δεύτερης περίοδου, μικρό το σκορ, 3-1 προηγείται η Ματάρο. Το πρώτο 8 λεπτό ολοκληρώθηκε με 2-1, τώρα πέτυχε γκολ η Ρώμα και μειώνει σε 2-3 στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου οκταλέπτου.

ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ των γυναικών έχει πετύχει 6 τέρματα, προηγείται με 6-0 του Βόλου. Στο 86ο λεπτό βρισκόμαστε στο γήπεδο της Τούμπας, παιχνίδι που γίνεται για την 26η αγωνιστική και τελευταία στο φετινό πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας στο ποδόσφαιρο γυναικών. Μάτς αυτό μεταδίδεται τηλεοπτικά από την Αρτιδιοσπόρο. Όσοι θέλετε μπορείτε να το παρακολουθήσετε από εκεί. ΠΑΟΚ Βόλος 6-0 στο 87ο λεπτό. Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα θα γίνει φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ποδοσφαιρική ομάδα γυναικών του ΠΑΟΚ, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα. Είναι και στον τελικό του κυπέλου. Θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στον Αστέρα Τρίπολη σε ένα μάτς που θα γίνει την επόμενη Κυριακή στις 24 του μηνός. Ο τελικός προγραμματισμένος για το Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Μου κάνει εντύπωση που ενώ θα γίνει φιέστα πρωταθλήματος στην ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ για τον τίτλο που κατεχτά φέτος, και θα περίμενα να δω και κόσμο, κάποιο κόσμο στις κερκίδες της Τούμπας για να παρακολουθεί την αναμέτρηση με τον Βόλο, τα πλάνα δείχνουν μία άδεια Τούμπα. Τώρα είναι τιμωρημένος ο ΠΑΟΚ και είναι και κλεισμένο των θυρών, αλλά μου κάνει εντύπωση πραγματικά, όχι, έχει λίγο κόσμο. Έχει λίγο κόσμο από ό,τι βλέπω σε ένα πέταλο.

Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν για τα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Καταρχήν έχουμε την Manchester City, η οποία αναδείχθηκε κυπελούχος Αγγλίας, νίκησε την Chelsea στο τελικό του Wembley με 1-0. Στην Bundesliga τελικά αποτελέσματα: Άιντραχτ Φραγκφούρτη Στουτγκάρδη 2-2, Βέρντερ Μπρέμεν Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-2, Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ 4-0, Μπάγερ Λεβερκούζεν Αμβούργο 1-1, Μπάγερ Μονάχου Κολονία 5-1, Ουνιόν Βερολίνου Αουγσμπουργκ 4-0, Σαν Πάολι Βόλσμπουργκ 1-3, Φράιμπουργκ Λιψία 4-1 και Χάιντενχάιμ Μάιντς 0-2. Ήταν τα παιχνίδια της 34ης και τελευταίας αγωνιστικής στην Bundesliga.

Λίγα. Μπάγερ Μονάχου, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Λειψία και Στουτγκάρδη πήραν τα εισιτήρια για την League Phase του Champions League. Χόφενχάιμ και Μπάγερ Λεβερκούζεν πήραν τα εισιτήρια για να αγωνιστούν στη League Phase του Europa League. Η Φράιμπουργκ θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Conference League. Την κατηγορία αποχαιρέτησαν οι Χάιντενχάιμ και η Σαχτ Πάουλι. Ενώ η Βόλσμπουργκ θα μπει στην διαδικασία για τα μπαράζ για την παραμονή της στην Bundesliga.

Στο πρωτάθλημα της Κύπρου τελικά αποτελέσματα για τα play-off του πρωταθλήματος. ΑΕΚ Λάρνακα Πάφος 2-2. Από ΑΠΟΕΛ Ομόνοια 0-3 και Απόλλων Λεμεσού Άρης Λεμεσού 3-2. Στη Λίγα Πορτουγκάλ έχουμε δύο τελικά αποτελέσματα. Μορέιρενσε AFC 0-0 και Πόρτο Σάντα Κλάρα 1-0. Στο 56ο λεπτό Αρούκα Τοντέλα 1-0. Καζαπία Ρίο Αβε 1-1. Μπράγκα Εστρέλα Ντε Αμαντόρα 1-1. Και Νασιονάλ Μαδέιρα Γκυμαράες 0-0. Σέντρα σε τρία μάτσα στι 10.30. Θα παίξουν Εστορίλ Μπενφίκα, Σπόρτινγκ Λισαβόνα, Ζιλ Βιθέντε και Φαμαλικάο Αλβέρκα.

Τελικά αποτελέσματα στο Βέλγιο. Τζουπίλιερ Pro League για τον όμιλο του Conference League. Σαρλερουά Βέστερλο 0-1 και Στανταρ Λιέγης Γκένκ 0-0. Ενώ για τα play-off του πρωταθλήματος σε περίπου 20 λεπτά στις 10 παρατέταρτο θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της Σεντ Ντρούιντεντ με τη Γάνδη.

Στην Ελβετία τελικά αποτελέσματα Super League Group υποβιβασμού. Βίτερντουρ Λουκέρνη 0-3, Ζυρίχη Σερβέτ 0-2 και Λοζάνι Γκρασχόπερ 1-3.

Στη Σκωτία τελικά αποτελέσματα Premiership Playoff πρωταθλήματος Celtic Hearts 3-1 η Celtic με ανατροπή στο τελευταίο παιχνίδι κέρδισε την Hearts που ήταν πρώτη όλη τη σεζόν στην Premiership. Έτσι η Celtic νίκησε με 3-1 και κατέκτησε το 56ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Falkirk Rangers 2-5 και Hibernian Motherwell 0-1 τα υπόλοιπα παιχνίδια, ενώ μόλις τώρα ολοκληρώθηκε το μάτς στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Βόλο με 6-0 στην 26η και τελευταία αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας στο ποδόσφαιρο γυναικών.

0: Τσάμπι Αλόνσο, ακούγαμε για τη Ρεάλ Μαδρίτης, ακούγαμε για τη Λίβερπουλ. Τελικά ο Τσάμπι Αλόνσο συμφώνησε να γίνει ο επόμενος προπονητής της Τσέλσι σύμφωνα με το Αθλέτικ. Ο Ισπανός 44χρονος τεχνικός επιστρέφει στους πάγκους μετά την απομάκρυνσή του από την Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν ήταν και λίγοι αυτοί που τον ήθελαν πίσω ξανά στην Βασίλισσα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Αλλά τελικά ο Τσάμπι Αλόνσο προτίμησε να συνεχίσει την προπονητική του καριέρα στην Τσέλσι. Η συμφωνία ανάμεσα στον Ισπανό τεχνικό και τους Λονδρέους επετεύχθη με συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Ο Αλόνσο πήρε προβάδισμα στην κούρσα του επόμενου προπονητή, προσπερνώντας τους Μάρκο Σίλβα της Φούλαμ, Αντωνί Ιραόλα της Μπόρνμουθ και Όλιβερ Γκλάσνερ της Κρίσταλ Πάλας. Όμως να ακούσουμε δηλώσεις του Θανάση Πατρικίδη, προπονητής στην ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ.
1: Μας βοηθάει στα πάντα, έχουμε λειτουργήσει όλοι σε πολύ καλό βαθμό και αυτό φαίνεται μέσα στο γήπεδο.
2: Στόχος τώρα το double, γιατί έχετε και το αγώνα κυπέλλου.
1: Ναι, σωστά, το μυαλό μας θα είναι εκεί, τώρα όμως είναι η στιγμή να γιορτάσουμε, αλλά θέλουμε και το κύπελλο φυσικά.
2: Πού το αφιερώνετε το πρωτάθλημα αυτό?
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να το αφιερώσουμε στον κόσμο μας. Αυτό και μόνο θα θέλω να πω. Στον κόσμο του ΠΑΟΚ το αξίζει. Στα 100 χρόνια είναι μια καλή στιγμή από τα κορίτσια αυτά που έχουν κατακτήσει αυτό το πρωτάθλημα.
2: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά κι εγώ.
0: Ήταν ο προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ, Αθανάσης Πατρικίδης, που μίλησε στον Γιώργο Μίνο και στην κάμερα της RDO Sport μετά την λήξη του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Βόλο. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 6-0 και κατέκτησε τον φετινό του τίτλο στο πρωτάθλημα γυναικών. Επιστροφή στην κορυφή για την ομάδα του ΠΑΟΚ μετά την ΑΕΚ, η οποία πέρσι είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα. Πάμε να ακούσουμε και πάλι δηλώσεις από παίχτηρες πλέον
3: της ομάδας του ΠΑΟΚ. Τα φετινά.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από την Μορφούλα Κυροξίδου.
4: Πού μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι. Λοιπόν, τώρα το τελετουργικό θα γίνει σε λίγο, ετοιμάζεται ήδη η σκηνή που θα μαζευτούν και οι παίκτες του ΠΑΟΚ για να γίνει απονομή με την επιγραφή πρωταθλητής Ελλάδος για το 2026 στην Ελλάδα. Ναι, ναι Γιώργο.
2: Εδώ Μαΐ Βαρδαλή, η αρχηγός, σημείωσες γκολ, είσαι μέλος των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ, όλα μαζί, το Μαΐ Βαρδαλή.
5: Τι να πω, πολύ χαρούμενη. Τιμή μου που βρίσκομαι στο σύλλογο, να είμαι μέρος της ομάδας, μιας τόσο ιστορικής ομάδας. Τιμή μου να βρίσκομαι και στα 100 χρόνια. Το αφιερώνουμε, το θέλαμε πολύ, το αφιερώνουμε στους φιλάθλους. Θεωρώ ότι ήμασταν άξιες πρωταθλητές. Και εννοείται δεν τελειώνει εδώ πέρα σήμερα. Σήμερα είναι μια χαρά για μας, το γιορτάζουμε και κοιτάμε τον double.
2: Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν από την Θωμαή Βαρδαλή.
4: Την αρχηγό του ΠΑΟΚ που όντως είναι μέλος της Επιτροπής Εορτασμού των 100 χρόνων της ομάδας. Η αρχηγός του ΠΑΟΚ. Ναι Γιώργο.
2: Στην Αργυρίου η Διεθνής, η οποία φόρεσε κάποια γυαλάκια βλέπουμε. Σήμερα, καλησπέρα, όχι καλημέρα, αλλά καλησπέρα, αλλά σήμερα πήρα το πρωτάθλημα. Και επίσημα και τυπικά.
6: Ναι, το αξίζαμε προφανώς. Τώρα έχουμε άλλο ένα μάτς με το κύπελο. Την Κυριακή. Πάμε δυνατά να πάρουμε το double.
2: Υπάρχει μυστικό?
6: Όχι. Έχουμε αδάρα. Αυτό.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Και εγώ.
2: Αυτά λοιπόν από την Αργυρίου.
4: Παναγιώτα Αργυρίου. Πόντος ήταν από τις καλύτερες παίκτρες του ΠΑΟΚ σήμερα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Βλέπουμε και τον Άρη Παναγιωτίδη, τον Γενικό Διευθυντή της ΕΡΤΡΙΑ.
2: Την Ηλέκτρα Τζούρτσεβις, η οποία και μας καταγράφει στο κινητό. Ηλέκτρα, ήταν δύσκολο πρωτάθλημα ή ήταν εύκολο για εσάς?
7: Σίγουρα ήταν δύσκολο πρωτάθλημα. Έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Μακάρι να είναι έτσι και τα άλλα πρωταθλήματα που θα παίξουμε, να είναι εξίσου ανταγωνιστικά. Γιατί υπάρχουν ομάδες όντως που αξίζουν να παίζουν στην πρωτεθνική και είναι πάρα πολύ καλές. Έχουν εξελιχθεί και αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
2: Ο πατέρας σου είπε δύο λόγια για το τι πρέπει να κάνεις, τα μυστικά για πώς κατακτιέται ένα πρωτάθλημα.
7: Σίγουρα, εντάξει, πιο πολύ ατομικά μου μιλάει, επειδή είμαι και κόρη του. Με κατευθύνει συνέχεια στο μονοπάτι που κάνω για το ποδόσφαιρο και τον εκτιμώ πάρα πολύ και το σέβομαι και τον έχω σαν πρότυπό μου.
2: Πού το αφιερώνω στο πρωτάθλημα αυτό, Ηλέκτρα?
7: Το αφιερώνω σίγουρα στην οικογένειά μου, κυρίως όμως στα αδικοχαμένα παιδιά και στους οπαδούς μας που ήρθαν σήμερα και μας τίμησαν με την παρουσία τους.
2: Ευχαριστώ πολύ.
7: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Όλα έτοιμα για την αναμονή στην πρωταθλητρία ομάδα του ΠΑΟΚ από ό,τι βλέπω στην κάμερα της RDO Sport. Έχουν τοποθετήσει το κύπελο σε ειδική θέση στο γήπεδο της Τούμπας. Περιμένουν και τα μετάλλια και για τις παίχτριες που κατέκτησαν το τίτλο του πρωταθλήματος.
4: Τώρα θα πάμε ξανά στον Γιώργο Μίνο, γιατί έχει τον πρόεδρο του ρασιτέχνη ΠΑΟΚ δίπλα του, τον Άλκη Σαϊάδη.
2: Τον Άλκη Σαϊάδη, ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα και συνεχίζει.
8: Είμαι πανευτυχής που έτυχε με αυτή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων να πάρουμε το 20ο και ευελπιστούμε την άλλη εβδομάδα να το κάνουμε double αίτητο.
2: Σε ευχαριστούμε θερμά.
8: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, πλησιάζουμε τώρα.
4: Ναι.
2: Θα μιλήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή της ΕΡΤΡΙΑ, τιμήθηκε από τον Ερασιτέχνη
4: για την προσφορά του Καναγιού στο ποδόσφαιρο, έτσι.
2: Ναι. Κύριε Παναγιωτίδη, τιμή Σένεκεν εδώ, ναι, για την ΕΡΤΡΙΑ.
9: Θέλω να δώσουμε συγχαρητήρια στη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ για ακόμη μια κατάκτηση πρωταθλήματος. Η ΕΡΤ είναι σταθερά δίπλα στον αθλητισμό και της πόλης και της πατρίδας μας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο γυναικείο ποδόσφαιρο και στο γυναικείο αθλητισμό συνολικά, δίνοντας τη φωνή και την προβολή που του αξίζει. Εύχομαι πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια και πάλι υγεία

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στις σιδηροδρομικές γραμμές στην περιοχή του Κορδελιού. Κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, ο άνδρας βρέθηκε στις γραμμές και τραυματίστηκε θανάσιμα από διερχόμενη αμαξοστοιχεία, η οποία αποτελούνταν από μηχανή και ένα βαγόνι. Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σύνδος στη Θεσσαλονίκη αποκαταστάθηκε πριν από λίγη ώρα και σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων. Οι επιβάτες των αμαξοστοιχειών Έδεσα Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη Λάρισα που είχαν ακινητοποιηθεί επιβεβάστηκαν σε λεωφορεία της Hellenic Train για τους προορισμούς τους. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Πρόεδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου, κλιμακώνοντας την ένταση στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου. Η απόφαση ακολούθησε ανάρτηση του βουλευτή Χανίων, στην οποία εξαπέλεια σφοδρή επίθεση κατά του Προέδρου, με αφορμή δηλώσεις του στελέχους Δημήτρη Χατζησοκράτη, που τάχθηκε υπέρ της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και της ενσωμάτωσής του σε νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Στην ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης κατηγόρησε τον Σωκράτη Φάμελο για αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και αναποφασιστικότητα. Σε νεότερη ανάρτηση, επανήλθε χαρακτηρίζοντας την απομάκρυνσή του αδικαιολόγητη και ανακοίνωσε ότι θα θέσει το θέμα στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Ο Σωκράτης Φάμελος χαρακτήρισε προσβλητικές και επιθετικές τις αναρτήσεις του Παύλου Πολάκη, επισημένοντας ότι είναι απολύτως ανυπόστατες. Η αναταράξη στον χώρο της αριστεράς αναμένεται να ενταθούν, καθώς θέμα λίγων ημερών φαίνεται να είναι η ανακοίνωση για το νέο πολιτικό φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Το δίλημα της κάλπης έθεσε εκ νέου πρωθυπουργό στη δεύτερη μέρα του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και αυτή τη φορά το συνέδεσε με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027 και ζήτησε από τους πολίτες να εμπιστευτούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία. Δεικτικά σχολίασε την ομιλία του Πρωθυπουργού το ΠΑΣΟΚ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως τιμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζουμε να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Για απίστευτο κινησμό από τον μαέστρο της κυβέρνησης διαφθοράς κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση είναι για τα κέρδη των λίγων, τονίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο υπαίτιος της ακρίβειας, ο Πρωθυπουργός της χώρας, μας είπε με θράσος ότι λυπάται και θυμώνει για την ακρίβεια που ροκανίζει τα εισοδήματα των Ελλήνων. Σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ξεκίνησε ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Στην 21η η Αντιγόνη για την Κύπρο με το Τζάλα. Ο μεγάλος τελικός μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ 1 και μέσω του Eurovision Channel από το Netflix. Για πρώτη φορά οι γραμμές ψηφοφορίας θα ανοίξουν με την έναρξη του διαγωνιστικού μέρους, επιτρέποντας το κοινό να ψηφίζει καθ' όλη τη διάρκεια της ροής του προγράμματος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ τη Δευτέρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Σύμφωνα με την τροχέα, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K5 στο Παπαγεωργίου και K6 στη στροφή Μετεώρων. Η εκτροπή των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της εξόδου στην Ευκαρπία. Κλειστές θα παραμείνουν και οι σύραγγες στον Τεμπών από τις 18 και στις 22 Μαΐου λόγω εργασιών συντήρηση και αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού. Στη διεθνή επικαιρότητα, στιγμές τρόμου εκτελήχθηκαν στη Μοντάνα της Ιταλίας όταν αυτοκίνητο ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και παρέσυρε πεζούς, προκαλώντας τραυματισμό 7 ανθρώπων. Ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι ένας 39χρονος Ιταλός δεύτερης γενιάς με καταγωγή από το Μαρόκο, από το Σεριάτε του Μπέργαμο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης φαίνεται πως μπήκε στο πεζόδρομο και στόχευε πεζούς και ποδηλάτες με λυγκιώδη ταχύτητα. Στη συνέχεια βγήκε από το όχημα με μαχαίρι και τραυμάτισε πεζό στην προσπάθειά του να διαφύγει, ενώ κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν περαστικοί. Για επίσημη διήμερη επίσκεψη έφτασε σήμερα στο Ιράν ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών Μοχσίν Νακβί. Πακιστανικές πηγές ανέφεραν στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια ότι στόχος της επίσκεψής του είναι είναι η επίτευξη συμβιβασμών που θα μπορούσαν να μεταφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεταξύ, νέα προειδοποίηση απευθύνε στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM, λέγοντας πως αν οι Ιρανοί δεν υπογράψουν τη συμφωνία, θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. Και λίγα λόγια για το καιρό. Για αύριο Κυριακή, γενικά προβλέπεται έθριος καιρός με πιθανότητα λίγο σποραδικών βροχών, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη από 10 έως 24, στη Θεσσαλία από 13 έως 27. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: κραπεδιά τη μουσική τη ζεστασιά.
1: Χρόνια κυλήσαν σαν νερό σε συναυλίες μακρινές. Σε χάρτες βρέθηκα πολλούς με τις πηξίδες μου αδειάνες. Μα είχα λόγια να σου

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.